και εκτελέσα την παντοδοτή τεχνή καρπούς της απόλαυσης διατροφής με τέρα και φυσικά η βάση της τρεις πέδας και δανή πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύους να δείξα αυτούς παράγοντες των βασιλέτων και τα σπέρματα τα άφραση της διαφόρης καρπής εμπλώσεις και τις εξαρτώνες αναβάλλοντας αγίας ότι η δόξα σου και η στιγμή συγκρατήρα της κοινής μόνο και εδώ που γίνει η κατάσταση της κοινής δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσιν αυτών ευσεβήτη πίστη τελειοντέ παράσκονη αγαπητέ πίστε τρεπές πίσας τάφτα και της του μήνυου επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες υπεραπράττουν τις κοινές νότιο τόπο και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση του μια ζωή που σε φτάζουν και πάρουν τον Αγία. Ότι εσύ ο Ευλογών και Αγιά του τα σήμερα είστε ο θεσμό και εσύ την δόξα να πέφτουμε σήμερα τους πατρίδικους μαγικούς και έγραφε τους οποίους πνεύματι ή για ίδιους τους αιώνας που νεώνουν αμήν.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Χριστέ ο Θεός ημών. Ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ της κίνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αγνώτης ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, πληθεί τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέθη η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας τους πειρασμών, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξαγείρασμε, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημίν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής ευελεύσεται, και εκάστε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέσαι να πολύ εσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσα και δοξολογήσα το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένα τα σαντογλά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλλην σε εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σε βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία, εξίως άσπρε των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόξησον εν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινούσεως, προς εν ευθύνεση την εθωρυβαρών χειλαίων μου ένεση, όπως καγό κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαβιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλειλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτερμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστίδια παντός, σύ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρινές θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες την ελήθειν και αναμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου ευρυλωσάς με. Ραντείς με ισόκο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δεωστέα τα ταπεινωμένα, απόσταψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές αγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανελείς αφέ μου, Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω όμως τα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, να αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι θέλεις αυθυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένων και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρι άμμο με εν αδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξαρευνούνται στα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξετήσουσιν αυτόν. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν εξόδης αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλωτε σε δουλειά σου που φυλάξε τα σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδήμου του φυλάξε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε συνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα σαδουλά σου. Εξομολογήσω με εσύ ευθύτητη καρδία, εν το με μαθηκαίνα με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπει σε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησα σε μία πόσμη από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λογιά σου όπω αν μία αμάρτωση. Ευλογητό σε Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξηγήλα πάντα τα κρίματα του σώματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επί παντιπλούτο. Εν τε εντολέ σου δουλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με τον λόγο σου. Αν τα πόδω στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψω του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Παρήκωσε εγώ η μία εν τη γη, μία που κρύψεις απαιμού τα σαντολά σου. Ευεπόθησε εν ψυχή μου, το επιθυμίσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντας από των εντολών σου. Περίελα επαιμόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρι κάτις ανάρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος ο δουλές και εν τη δικαιωμασή σου. Και γάρι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίγουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνεθισών με και αδολισχύσουν τη θαυμασή σου. Ενίσταξε ψυχή μου από ακεδίας βεβαίωσον με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας απόσουσαν επ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου και πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν εμπλάτηνε στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δυνματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθυμίσα τα σαντουλά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκρεθήσω με τις ονειδίσεις μου λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε επ' του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επήλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Και επορευόμην εν πλατισμό του τα σαντολά σου εξεζήτησα. Και ελάρωνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκείς συγνώμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Κύρια τα στήρας μου προς τα σαντολά σου ασυγάπησα. Και οι δολές σου εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου αν επιρπισάς με. Αύτη με παρικάλεσαν εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, αποδέ το νόμο σου και ξέκινα. Εμνήστεν των κρυμάτων σε πεούνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Σαλτά ήσαν τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενοικτή το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξα το νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου σας ζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξεστε το νόμο σου. ευεήθην το προσώπο σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λογιόν σου, διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου, ετοιμάστην κι ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σαντολά σου, σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάνη, και τα του νόμου σου και πελαθώμην, μεσονύκτων εξηγυρώμην, τα εξομολογίστασαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμή πάντων των φωτμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίσης με το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τα σαντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ πλημέλησα, διά του το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επιθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνω, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σε μελέτησα. Αγαθών μειωτέ ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειο νόμος στο στάνοντό σου, υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείριωσε επί εισάν με και επλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σαντολά σου. Οι φοβμένοι σε όψοντένε και εφρανθίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το ελαιό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτωσα άμη, θερμίσω και ζήσω με, ότι ο νόμος μου ελέτη μου εστίν. Εσχυντήθωσαν υπερήφανοι, ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε απεολεσκήσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σάνε η φοβμένη σε και γινώσκεται στα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδιά μου άμωμο εν της δικαιωμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπιον η οφθαλμή μου στο λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι αγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώ μου. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε πιέσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Δίγησα δόμη παράνομη εντολεσχία αλούχου ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αδίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη. Εγώ ουδέω και κατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στοματό σου. Ει τον αιώνα, Κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αληθιά σου, εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με, σώσει με εγώ, σώσαν με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το απολύσε με τα μαρτύριά σου συνήκα, πάσα συντελεία σχεδόν πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα, όσοι γάβησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμίεστην. Υπέρ πάντα σου ζητάς κοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξαζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέχνα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκιά το λάργη μου τα λογιά σου, υπέρ μέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας, λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντός και το νόμο σου και πελαθώμην. Έθεντα αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα, διαντάμιμψη. Παρανόμους εμίσησα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Ο ηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επί μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντολά σου, Θεό μου. αντιλαβούμε κατά το λογιόν σου και ζήσαμε, και μην κατεσχαίνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σοφίσω με και μελετήσω εν της δικαιωμάσή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποσταντούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα χρήμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συγκουβατισά τους άνε υπερήφανοι. Η οφθαλμή μου εξέλιπον στο σωτηριόν σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσω με τα του δούλου σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνετισόν με και γνώσα με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσα το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου, υπέρ χρυσίων και το πάσιον. Δια τούτο προσπάσα στα σαντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ήνοιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επιβλέψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διέδματα μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ μου από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου, το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθόμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με, εντολές σου μιλέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξετήσω. Εκέκραξα σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλυπησα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λογιά σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες μια νομία, από δε το νόμο σε μακρύνθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάν σε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγινον εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι τον νόμο σου και πελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσομαι. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσομαι. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και εξέγινα. Είδον ασυνεντούντας και εξαιτικόμουν ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν τα ελέη σου ζήσομε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες τα τεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου ευηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσον εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδελιξά μου, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάτης της ημέρας είναι σας, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου, και ουκ έστναθεί σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησαν. Εφύλαξαν ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάση οδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξε το ταχύλι μου ύμνον, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσα εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρη σου του σώσε με, ότι δε σου δολά σου ηρετισάμιν. Ευεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κλίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήτην ως πρόβατον απολελώς, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεδουλά σου και πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων,

0: με τα δόξης, κρίνεζοντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μελούντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέγχισον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέγχισον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέγχισον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέγχισον ημάς, Κύριε λάσια της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ανήκεν το όνοματό σου. Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον, Κύριε λέγησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς πειρασμόν, λαρίσε ημάς από του πονηρού. Ιδώ εν ημφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάει ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε μου ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς. Ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάγιψον κράτους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός. Δια της Θεοτόκου ελέγχισον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέρα εκείνη τη φοβεράν. Εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτυσε λαμπάδωσον, ελαιοφεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προς επελεύσει τη φωνή ηλεύουσα, ειδού είναι ο Θεός σου. Βλέπε μου ψυχή μου, μην στάξεις και μην έξω νεκρούς, σε πέντε παρθένη. Αλλά γρήπως καρτέρισον, να υπαντήσει Χριστό το Θεό, ελαιοποιώνει. Και δόξα τον ημφόρανα της δόξης, των θειών της δόξης αυτού.

Κυριελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας κρόν, προσωτηρία δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, ότι ώρα τάφτα σε δεύξεις, και ήθελον την ζωή λιμών προς τις εντολές σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους προηγούμενους διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον. Κύριε σε εμάς από πάση τη λήψη ως κακόν και οδύνης, τύχησον εμάς αγίησον αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς

ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μου Αγενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεώτης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίσταση κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον.

0: ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορα, Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, υψηλής κατοικών και ταπεινά ευφορών, καρδίας και νεφρού σου ετάζουν και τα κριτά των ανθρώπων σε φως επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παροκαίστε παραλλαγή, τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνεται βασιλεία πρόσδος, έδεσαι και εσύ εσημών, άσκα των παρόντων καιρών της νυχτός, το πλήθηκαν σ' όλοι πτυρμών θερούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφησε μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεις και αγνωσίες πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρήπνο καρδία και νυφούσε διανία, πάσα το πορόντος δύο τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Εν η μεταδόξη σε πηγή κριτή των απάντων ελεύσε, τεκάστο από δούλευτα τα έργα αυτού. Είναι μη αναπευτοκότε και υπνούντε, αλλά γρηγορούντε και διεγερμένοι, εν τη εργασία των τρών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και στο θείο νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα, όταν ορταζόντων ήχο ακατάπαυστο και οι απέραντο ειδονήτων καθορούντων, του σου προσώπου το κάλου στο άρρητον. Σίγαρη το αληθινό φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκπίσης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμενο ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέου, στον οποίον τα είμαι θυμών μεγάλα του και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίρεση αν ουκά εις την αριθμός, το παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενείας ημών και άνεσιν τον κόπο της πολυμόχθους αρκούς, ευχαριστούμε λησοτούσιν από όλες εσημάς, τες ανομίες ημών, ελευθερωπεύσου συνήθεως και προς απόγνωση κειμένους, ημάς η γέραση το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σου που με την ανήκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον όν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν, απερισπάστος άδειδε και ψάνει και εξομολογήστησή, το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρί, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωμιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρε τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου Πάρε Κυρίου, του ποιήσεντος των ουρανών και την γη, μη δόγησαν τον πόδο σου, μη δεν ειστάξω φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέψει, επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάφησε, δε εισελήνει τη νύχτα. Κύριος φυλάξει, παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδό σου και την εξοδό σου από την ήρθε και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, εις τότε σε νίκο Κυρίου, εν ευλέσει οικού Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρκτα σχέδες ημών στάγει και ευλογεί των Κύριων. Ευλογήσε ο Κύριος εξιών, ο ποιήσεις των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ηγέσαι τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί.

Γεννηθείτε θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσων δώσιμη σήμερον και άφησι μην το οφειλήματα ημών ως κοιμής αφιεμέν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγκυς ημάς περασμών αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Μη είστε Κύριος αγαθός των δουλών σου και ως εν δύο ημάρτων συγχώρησον ουδείς γραν αμάρτητος ημίς ο δυνάμενος και της μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας, φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργία. Ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα να έθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, με τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν Θεό και στη πόνου σου, λίπου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Κινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μακαρίζομεν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρό ο χώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωριθήν ειδόκησε. Μακάρις μεν και εμείς που στα σιέν σε έχονται, εσύ μέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσύ και εσύ κρατήνονται. Διόν ημνούντες βόμεν, εσύ χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μη είστε Κύριε των απερπείδων αναστάσεων ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάντων κλειμένη με ακουσιόντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως. Ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου επισκοπή του προσώπου σου. Εφραίνει πάντως στους απαιώνους Αγίους σου, χάρισε αυτής και μην τη βασιλεία σου. Και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών. Και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να πέμπομαι, εσύ τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωβιό σου Πνεύμα, την γεν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγει τη μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και επί μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατήθη, μη μήτρα του Θεού φυλαξών υπό την σκέπη σου.

0: Κυριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίν και δοξωτέρα συγκρίτως Σεραφείμ, και να διαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δέστε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μον Θεό. Δέστε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δέστε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε Κύριος ημέρα θλίψεως, υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλει συμβολή και εξαγίως για ξένα δηλαδή τόσο. Μισθή υπάσχησία σου και στον οκάστομά σου και ανάγκη. Δόηση Κύριος και την καρδία σου και πάσα τη δουλειά σου πληρώσε. Αγαλιασόμου και στους επιλύσεις.

0: Κύριε, τη δυνάμει σου φρονθήσε το βασιλέο, σκέπτο ο κυρίω σου αγκαλιάστε σφόδρα. Την επιθυμία τη καρδία αυτό έδωκα σε αυτό και την θέληση των χιλιών αυτού καστέρισε σε αυτόν. Ό,τι προέφθασε σε αυτόν είναι ευλογία Χριστότητο, έθιξε επί την κεφαλή αυτού στέφανο εκλήθου τιμίου. Ζωή τη ατόσου και έδωκα σε αυτό μακρότερη ημερώνη σε αιώνα. Μεγάλη δόξα αυτό έδωσε ο κυρίω σου δόξα και μεγαλοπρέπεια επιθύσει από αυτόν. Ό,τι δώσει αυτό ευλογία σε όλο αιώνα, σου φέρνει αυτόν χαρά με το προσώπου σου. Ό,τι ο βασιλεύ ελπίζει επί κυρίων και εν το ελέγχο του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρα σου πάση τη ευθύ σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα σου μισούντα σε. Ό,τι θύσει αυτού σου σφίγγουν ο πυρό καιρών του προσώπου σου. Κύριο ενεργεί αυτού, συνταράξει αυτού και καταφάγεται αυτού πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύει και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ό,τι έκλαινε σε κακά, διαλογήσου τον βουλά σε σου με δίνονται στήνε. Ό,τι θέλει αυτού νότου να τη περιλείψει, ετοιμάσει το πρόσωπο αυτών. Υψώθηκε να τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγια Επίσκεψε και Ιέσαι τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, Άγιε της ουρανίας, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε με σήμερον και άφησε με τα οφειλήματα ημών σου και με σαφή με τις οφειλέτες ημών. Και με εις ενέγκης ημάς πειρασμών, λαρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ήκασε βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και του σώμα δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εξωθήσαν το Σταυρό εκουσίως και απονείμω σου την πολιτεία. Του συγκριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν την σύνοπλο ρήνη σε ύπ των τρόπεων. Κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυτε, μη παρήδεις αγαθήτας ηκεσίας ημών, παγεμνείτε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν σώζουσε και έλυσες βασιλεύειν και χορήγη αυτή σου ανώθεν την νίκη διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνιαν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνιαν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνιαν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου άνοιξε και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Κύριε διαπληθύνθησαν θλίγοντές μου, πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήτω μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μεριά τον λαό, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εφαίροντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέπιψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με, μη δε διοργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Που και έστην ίαση εν της αρκή μου, από προσώπου της οργής σου και έστην ειρήνη εν της σωστές μου, από προσώπου των αματιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν η κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφυλα ως τέλους όλη την ημέρα, σκυθροπάζουν πορευόμην. Ότι εψώημα επιλύστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίαση της αρχή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόντρα οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ηταράχθη εκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστε με θεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου. Ελάχισαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέος υποφός σου κύκων και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος όσοι άνθρωποι σου καπούν και έχουν το στόμα και αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σε Κύριε ήλπισαν, σε εισακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός αλεύθυνε πόδος μου επ' εμέ μεγαλοδημόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμους και αργιδόμενο οποίο μου εστίδια παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω τα της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κυκρατέονται περ' εμέ και επληθύνθης ενδυσούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών, ενδιέβαλό με επί καταδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα φε μου, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα φε μου, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθήσου, εδίψησέ εσύ ψυχή μου, προς απλώς εισάξουμε, γέρι μου και αβάθου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν πληραμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου με ζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ερώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιά σου συνέει στο στρώμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθης εμελέτων είσαι. Ότι εγενήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας φρονθέας, μερίδες αναπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεθράγει στο όμαλο τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου, και εν της σκέπη των τελείγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το όσου εις την αησύν μου, ότι επιλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη με το καταμενόντον εις λάθον, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβονται σε τάφων και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απούστησαν, εθεντώ με λάκου κατ' οτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού, εθεντώ με θέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμην η οφθαλμή μου εις θέλης αποπτωχίας. Εκέκραξα προς ε, Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προς ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής πείσης θαυμάσια, η ιατρία αναστήσουσε και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιπλησμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθίζε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθονε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου ξετάξαν με. Εκύκλωσά μου σίδωρο όλη την ημέρα, περιέσχομαι άμα. Εμάθαινα σ' αφαιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έπρεξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σε προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνόσου σου, τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανώντα εν ελέη και εκτιρμή, τον επιπλώντα εν εγατή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή, της Ιησής Ραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λέει μόνο Κύριος, μακρόθυμος και πουλιέλαιος, ο κης τέλος ορχιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ο κατάς ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών αδαπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού εκ τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα φωτισμών, εμάθαιν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η πτήρη πατηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε με το πλάσμα ημών εμνήστε οδηχούσεσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτουσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό κι όχι υπάρξει, κι ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εισιών, της φυλάσσουν διαθήκην αυτού και μεμημένης των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύπιονται στον λόγον αυτού, το ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιμετα του δούλου σου, ότι δικαιωθήσετε ενώπιον σου βάζων. Όλοι κατεδίωξον νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωση εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους και η κυρία στην επεμέ το πνεύμα μου ένε μία τράφτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου εν πείμαση των χειρών σου εμελέτω. Διαπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δώση. Ταχύ εις άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταδένουσες εις λάγων. Άκουστον πίσω με το πρωί το ελαιό σου και επισήλθησα. Γνώρισον με Κύριο Δόνη πορεύσου μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε τον νεκρό μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου στον αγαθό μου οδηγήσει με διεύθυνα. Έρικεν του αρματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και το ελέη σου ξουλωθέσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου των αγαθών οδηγεί σημαίνει η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε, και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθόν το ξεμολογήσει το Κύριο και ψάλλει το ονόματι σου ύψιστε. Τον αγγέλει το πρωί του ελαιού σου και τα γλυθιά σου κατά νύχτα. Ενδεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα. Ότι έφρανάς με Κύριε το ποίηματί σου και δισέγγισε ο χειρό σου αγαλιασόμεθα. Εσύ, όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σκόνδρε βαθύνθη σαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρ άχρονου γνώσετε και ασύνετο σου συνήθει ταύτα, εν τον ατήλια μαρτωλού σου συγχώρτων, διέκυψαν πάντες εργαζόμε την ανομία, όπως αν εξολοθρευθώσει εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψισον εις τον αιώνα, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται, και διασκορπιστήσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία, και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίω πίωνη, και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανεσταμένης επεμέ πονηρευωμένης, ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει, ως ικέδρος εν το λιβάνο πληθυνθήσετε, πεφυτευμένη εν τέκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτσι πληθυνθήσονται εν Κύριοι πίονοι και φπαθούντε έσονται το αναγγείλε. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία εν αυτό. Ο Κύριος η βασίλευση ευπρέπει ενεδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάλε στερέως εν την οικουμένη ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από το αιώνος ή. Επήραν οι ποταμοί, Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρύψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστεί με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός είναι υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το έχω σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρουσιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων τη γη, απόδοσαν τα απόδοση της υπερηφάνης. Ως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, ως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται. Φέξονται και λαλήσουν στην αδικία, λαλήσουν στην πάντες εργαζόμεν την ανομία. Κύριος δύναμην και περιεζώσατο, και γάρες στερέωσε την οικουμένη ή της ούς αλευθίσεται. Κύριε, πήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών, αρούσιν οι ποταμοί επιτρύψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστεί με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός είναι υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το έχω σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρουσιάσατο, υψώθητοι οκρίνων τη γη, απόδοσαν τα απόδοση της υπερηφάνης. Ως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, ως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φέξονται και λαλήσουν στην αδικία, λαλήσουν στην πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Το λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφώνευσαν. Και υπονού κόψετε, Κύριος, σου δεν συνήσει ο Θεός σου Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρί ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ούσου χει ακούει, ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριος γινώσκει και τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι είσαι μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος, όναν παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Το πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οργεί το αμαρτωλό βόθρος. Ο τούκ απόσεται, Κύριος, το λαόν αυτού, και την κληρονομία αυτού καταλήψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίσιν, και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύση καρδία. Τι αναστήσετε με επί πονηρευωμένη, ή τι συμπαραστήσετε με επί τη εργαζομένη κανομία. Η μη ότι Κύριο σε βοήθησε με, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον σε σάλευτε ο πού μου, το έλεο σου Κύριε βοήθη με. Κατά το πλήθο σου νοδεινό μου την καρδία μου, θα παρακλήσει σου έφραν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο η θρόνο ανομία, ο πλάσμου κόπων επί πρόσταγμα. Θηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αμαθών καταδικάσονται, και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αγίω και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξουμε τον Θεό το σωτήρι μου. Προφθάσουμε το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει και ψαλμής, αλλά αλλάξουμε ένα αυτό. Ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσα δική, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού έστειν η θάλασσα και αυτός επίσεν αυτήν και τη ξηράν οι χείρες αυτού έπλασαν, δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του πείσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν διερήμου. Ού επειρασάν με πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου. Τεσσαράκοντα έτη προσώχθησα τη γενναία εκείνη και είπα ή πλανώτε την καρδία. Αυτοί δε έγνωσαν τα σωδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου ή σελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Άσε το Κυρίο άσμα κενών, άσε το Κυρίο πάσα γη, άσε το Κυρίο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλατε εν της έθνες τη δόξον αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εσύν υπερπάντας τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού, εν έγκατε το Κύριο επατρία των εθνών, εν έγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, εν έγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού, άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαφλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλία γη αυτού, σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα γη, είπατε εν τις έθνες εν ότι Κύριος σε βασίλευσε, και γάρ κατόρθρωσε την οικουμένη ή τη σούσα αληθίσετε, κρίνει λαούς εν ευθύτητη, εφρενέσθωσαν οι ουρανοί και αγαλιάσου η γη, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντοτα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, ο προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, κρίνει την γη, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν τελειθεί αυτού. Ο Κύριος εμβασίλευσε να γαλιάσω η γη, εφρανθήτως ανήσει πολλέ. Νεφέλε και γνώχος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κλίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσετε και φλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανε αστραπέ αυτού την οικουμένη, είδε και σαλεύθη η γη. Τα όριος Κυρίος ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δόξαν αυτού, και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της λυτής, εγκαυκόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού, ήκουσε και φράθη Σιών, και γαλιάσαντε θυγατέρες της Ιουδαίας, ένε και το κρυμάτο σου Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν τη γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερπάντας τους θεούς, οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος τα ψυχά των οσίων αυτού, εχειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς, φως ανέτελε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθετε δίκη εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άσε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίσην ο Κύριος, έσωσεν αυτό η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού, εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού, εμνήσει του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών, Χαλάξε το Θεό πάσα η γη, άσετε και γαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριον κιθάρα, εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εσάλπιξεν ελατές και φωνή σάλπιγος και λατίνης. Λαλάξετε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευτείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Οικουμένοι και πάντες κατοικούνται σε αυτή. Ποταμοί κροτήσουν ηχηροί επί το αυτό. Τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται, ότι ήχη κρίνε την γη. Κρινεί την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς ενευθύτητη. Ο Κύριος εβασίλευσε οργιστές τόσον λαοί. Ο καθήμενος επί των χερουβήμ σαλευθεί του Αιγή. Κύριος εν Σιών μέγας και ψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάσωσαν το όνομα Σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστίν. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, σύ τι είμαστας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβσι επί Ιησάς. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδίον των ποδών αυτού, ότι άγιος εστίν. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επεκαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντον τον Κύριον και αυτός εισήκου εν αυτόν. Εστήλον εφέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουες αυτόν ο Θεός, σύ ευήλαντος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Λαλάξε το Θεό πάστε γη, δουλεύσε το Κυρίο εν εφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίσεν ημάς και ουχ ημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήσει αυτό. Ενείτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίσιν άσω μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσου εν οδό αμό μου, πότε ήξεις προς με. Διαπορευόμενη ανακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, ου προετιθέμην προφθαλμό μου πράγμα παράνομο, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολλήθημη καρδία σκαβή, εκλίνοντος απαιμού του πονηρού ου και γίνοσκον, τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκον, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ουσινίσθιον, η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίσθε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμό μου, ούτως μη λειτουργεί. Ου κατόκεν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανία, λαλών άδικα ου κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κυριε λέησον, Κυριε λέησον, Κυριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν, αγαθόν θα εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλει το ονοματί σου ύψιστε. Το αναγγέλιν το πρωί το αιρεό σου για την αλήθειά σου κατά νύχτα, εν δεκαφόρδο ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα, ότι έφρανάς με Κύριε εν το πείματί σου και εν της έριξης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσα μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαδίθησα εν διαλογισμή σου. Ανήρα άφρονο γνώσετε και ας είναι τόσο συνήθι ταύτα. Εν το ανατήλαιο μαρτουλού σου συγχώρτων και διέκυψαν πάντες ρεζόμεν την ανομία, όπως αν εξλοφρεθώς τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψωση τον αιώνα, Κύριε, ότι οι δύο εχθροί σου, Κύριε, ότι οι δύο εχθροί σου απολούνται και διασχωριστήσονται πάντες ρεζόμεν την ανομία. Κύριοι, άκουσαν τις προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθετο. Μη αποστρέψω πρόσωπό σου απ' εμού, εν ίαν ημέρα θλίβομαι, τινό πρόβλημα σου, εν ίαν ημέρα επιδολέσω μέσα, ταχύ επακουσών μου. Ότι εξελίπωνο η καπνό σε ημέρα μου και τα οστά μου σε φρύγιον συνεφρύγησαν, επλήγινο η χόρτα σε ξηράν την καρδία μου, και το λαθό μου το φαγή των άρθων μου. Αποφωνήσω τον αγμό μου, εκολύτω μου τη αρκή μου. Ομοιώθη πελεκάν ερημικό, εγγυνήθινο συνεκτικό όρεξη νοικοπαίδο. Υγρύθησε και γεννόμενο στου δυο μονάζων επιδόματο, όλη την ημέρα για τη ζώνη μου ευρύμου. Και οι επενούντε με κατεμού όμοιων, ότι σποδόνω σε άτονα εφαγών και το πω με τα κλαθμό εκείρνων, απροσώπου τη οργή σου και του θυμού σου, ότι επάρε κατερεξά με. Εημέρμο, η σκιά εκλήθησαν, καγό, η χόρτα εξηράνθη. Συνδεκύρι στον αιώνα μένει, στον ημό συνόσου γενεάν και γενεάν. Σι αναστάμαστε κρίση την Σιώνα, ότι καιρό σου εκτηρήσε αυτήν, ότι είχε καιρό. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου του πλήθου αυτή και τον φούν αυτή εκτηρήσου συ. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντε οι βασιλεί τη γη την δόξα σου. Ότι κοδομήσει κύρο στην Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεσαν υπό την προσευχή των ταπεινών και όπω οδένωσε την δέηση αυτών. Γραφεί το άφθη γενιά ανετέραν και λαό σου ο εκτιζόμενο ενέση των Κύριων. Ότι εξέκυψε εξ ύψου Αγίου αυτού, Κύριο εξ ουρανού επί την γη επέβλεψε, το ακούσε του αναγμού των παιδημένων, του λύσε του ιού των θανατωμένων. Το αναγγείλε σιών το όνομα Κύριο και την ένεση να αυτού είναι Ιερουσαλήμ, έντοπι συναυτήν λαό επί το αυτό και βασιλίστο δουλεύει το Κύριο. Απεκρίθε αυτό εν οδό αισίω αυτού, την οδηγό των ημερών άγγελό μη, μη αναγάγισμεν ημίς ημερών μεν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, η Κύριε, την γίνεται θεμελίωσα, χέρια των χειρών σου εις είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται και συνδυαμένοι, σκεφάντες ως σημάτων πολεωθήσονται και όσοι περιβόλουν ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σύ δε ο αυτός σύ και τα έτη σου κακλύψουσι. Ή τον δούλος ο κατασκηνός σου για το σφαίρο αυτόν εις τον όρο κατευθυνθήσεται. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα νομία σου, τον ιόμενο πάσα τα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτριμής. Τον ευηβλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσει το εσωετού η νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, σε κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε το σωτός αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέει μόνο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αγώνα μηνύ. Ο κάτατος ανομίας ημών επίησε νημήν, ουδέ κάτατος αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη, σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, ευσοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσαν το λέω αποδεισμών, εμάκρυνε φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε κύρος ουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσει ότι χούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως άνθρωπος του αγρού του εξανθήσει, ότι πνεύμα δείχθηνε αυτό και του υπάρξει, του επιγνώσε τα έτη των τόπων αυτού. Το δέλος σου Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος εξ ουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάς του διαθήκην αυτού, και με μνημένια σαν εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μεγαλήθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν ενδύσων απολόμονο φόσου σημάτιων, εκτείναν των ουρανών ω σιδέριν, ω στεγάζων εν είδαση τα υπερόγω αυτού. Ότι θύ συνέβη την επίβαση αυτού από περιπατών επτερήγων ανέμων, ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή, σου πληθύσει τη στον αιώνα του αιώνο. Άβησο σου σημάτων του περιβόλων αυτού, επί των ωραίων σύσσονται ύδατα. Αβεθύμισε όσου φέξονται από φωνή στον τίσο τη λιά σου συ. Αναβαίνουν στην όρια, καταβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω, ο παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την γη. Ο εξαποστέλα πηγά σε φάρανση, αναμέσω των ωραίων διαλέξονται ύδατα. Ποτιούσι πάνω τα θρία του αυρού, προσδέξονται όνα γραϊζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασχηνώσει, εν μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρια των υπερών αυτού, από καρπούδων έργων σου χορτασίσεται η γη. Ο εξανετέλων χόρδων της κρίνες, η εχλόητη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άπτων εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρήν επρόξωπεν ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίζεται τα ξύλα του πεδίου μου, εκέδε του λιβάνου ως επίτευσας. Εκεί εις δουρθείο ενός έψους, το ελού η κατοικία ηγείται αυτόν. Ούρυθε ευσελά τη ελάφη, πέτρα καταγωγή τη λαϊκή. Επίση γίνει ισχυρού, ο ήλιο έδωνε την δύση αυτού. Έτου κόδου και γένε τον νύξε, να αυτοί διελέσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόγνη του αρπάσχη, δύση παρά το Θεό βρό είναι αυτή. Πάνε τη λένε ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάδα σε αυτόν κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού, την εργασία να το έω εσπέρα. Όσοι μεγαλύτερα τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησαν, επιρώθη γη της πτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου πέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ανέπλεσσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, του να την τροφήν αυτόν εις εύχερος, δόντος αυτή η λέξουση. Ανοίξε δώσου την χείρα, τα σύμπαντα πλήστησονται επί Χριστότητος. Αποστρέψοντος δέσου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κατηστήσονται και να κενείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έλης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όρα αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσον και δε Κύριο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει με αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλετε τη έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα θαυμάσια αυτού. Επενίστε εν το όνομα του Αγίου αυτού. Εφρανθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζήτησετε τον Κύριο και στρατεώθητε. Ζητήσετε το πρόσωπον αυτού δια παντός, μνήσετε των θαυμασίων αυτού, ανεπίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ, δούλη αυτού, ή Ιακώβ, εκλεκτή αυτού, αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη, τα κρίματα αυτού. Εμνήσεις τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ενετήλα του εις ηλίας γενεάς, όν διέθετο το Αβραάμ και το όρκο αυτού του Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβης πρόσταγμα και το Ισραήλ διαθήκην αιώνιον, λέγουν σι δώσω την γη Χαναάν, σχήνης μακτιονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγωστούς και παρήκουσεν αυτοί, και δήλθον εξ έθνους εις και εκ βασιλείας λαών έτερων. Ού καφήκεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς, μη άβεστε το Χριστόν μου και τις προφήσεις μου που ονειρεύεστε, και κάλεσε λοιμόν επί την γη, παν στήριγμα άρτου ασυνέτευσεν. Απέστειλεν έμπροσεν αυτόν άνθρωπο, εις δούλον επράθει ο Σιφ. Εταπείνωσεν εν πέδε στους πόδας αυτού, σίδηρον δελήθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιο Κυρίου επήρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλείς και έλυσεν αυτόν, άκουν λόγο και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν κύριο το οίκο αυτού και άρχοντα πάση της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού σε αυτόν και τους πρεσβυτέρους του σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ σε Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν η γη Χάμ. Κύφησε τον λόγο αυτού σφόδρα και εκρεταίωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδία αυτού, του μισήσε τον λόγο αυτού, του τολιούσε εν τη δούλη αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των τούλων αυτού, Αρών αν εξελέξω το εαυτό. Έθετο εν αυτή στου λόγου των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν Κιχάμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασε εν ότι παραπίκραν του λόγου αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε του εχθρού αυτών. Εξήλψε εν υγεία αυτών πατράχου εν τι ταμείε των βασιλείων αυτών. Είπε και ήλθε και νεόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών, έδωτας βροχάς αυτών χάλαζαν πυρ καταφλέγουν τη γη αυτών, και πάταξε τους αμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών, και συνέτερσε πάν ξύλων ορίο αυτών. Είπε και ήλθε να κρίσει και βρούχος του κοιν αριθμός, και κατέφαγε πάντα χόρτον τη γη αυτών, και κατέφαγε πάντων καρπών της γης αυτών. Και επάταξε τους πάν πρωτότοκον εν γη αυτών, απ' αρχή παντός πόνο αυτών, και εξήγαγε εν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ουκ είναι τις φυλές αυτών ασθενών. Εφράν διέγυπτος εν τη εξόδο αυτών, ότι επέπεσε εν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασε εν εφέλη η σκέπην αυτής, και πει του φωτής αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθαν ο τριγωμήτρα, και άρ τον ουρανό ανέπλησαν αυτούς, διέριξε πέτραν και ρίσαν υδατά, επορεύτησαν εν ανίδης ποταμή. Ότι ανήσει του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λόγο αυτού να γαλιάσει τους εκλεκτούς αυτού εν ευφροσύνη. Και έδωκε εν αυτής χώρας εθνών και πόνος λαών κατακληρονόμησαν, όπως αν φυλάξουν δικαιώματα αυτού και τον νόμον αυτού εν ξυπήσωση. Δόξα Πατρικίιον και Υιόν.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και εγκύησεν το πριν εσθέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκκυσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα, στάδιδα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, κλινείς με και υπερθυόν αλεχκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασεν και έφρωσιν, ειν αγαλιάσονται ως τέαθη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν τις εγκάθεις μου. Μη απορρίψιμο μου του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον, μη αντανέγεις απ' εμού. Απόδος με την εναντίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσία να έδωκα, ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομήθη του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επίσης.

0: Αγία Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν,

0: Παντενού Μαρία, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συγχαρεί ο Βασιλεύς της Ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

Γνώση τη Θεία καθοπλισμένος και το νουν Θεία δόξη ελαμφθείς αθλητά, το πνεύμα τη φωτιζόμενος, μάχαιρα όφθησε στυλπωμένη, τα ζυζάνια πάντα άρθην εκτέμνων, αιρετικών τα αλόφυλλα δόγματα ένδοξε, και κήρυξ της αληθείας, προς ζωήν υπαλή φωνάφαντας, τους ευσεβώς προσιώντασι, εκινδύνων δε λυτρούσε και θλίψεων, πρεσβεύων μη πάθει.

τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης, άρτου στερής η Λουκιανός αντέχει, του ζώντος άρτου μη στερηθήνε θέλων, λιμό Λουκιανός δεκάτη θάνεν η δέτε πέμπτη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαββίνου, επισκόπου γενωμένου, εις άγγελον Σαββίνος εφβιούς βίων, θανούν συνήφθη το χώρο των αγγέλων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Βάρσου, επισκόπου εδέσεις, μη παραβλέψεις ουδέ Βάρσου την κλίνην, βρή γαράφτη των Ιάσεων χάριν. Τι αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και ωφέλιμος διήγησης περί αυτού. Παρήκω ώστε και αθλητής ον άμα, το μεν διώκει το δε προσδέχει πάλιν. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος και Θεοφόρος Πατήριμον Ευθύμιος ο νέος, ο εν Αγίου Όρη βραστάμις και περιστερά, φιλοθέως ασκήσας εν ειρήνη τελειούτε, ευθυμία σώκησας εν τόπο Πάτερ, φερονιμήσας ως περίν θέμης μάκαρ. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, χορός συνήφθη των 24 Λουκιανός πρεσβύτερος των Σπηλαίων, μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, επισκόπου Σουσδάλ, φωτιέ λαμπόμενος εν τες ευχές σου, φωτός Υιός δέδειξε ο Ιωάννη, τες των σών Αγίων πρεσβύτερων.

0: να που σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη
1: της
0: Παναγίας Ακράνου ευλογημένης εν δόξης Χριστούς ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών έψαντες σε αυτούς και αλλήλους

0: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψής της, συπρεβείμνου στο Θεό. Ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείτε Αυτόν πάσε δυνάμεις Αυτού, συπρεβείμνου στο Θεό. Ενείτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ των υπεράνων των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι Αυτός είπε και γεννήθησαν, Αυτός ενετήλωτο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ, χάλασσα, χιόν, κρύσταλλος, πνεύμα καταιγίδος, απειούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης. Νεανίσχυ και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώσει το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κληράς λαού αυτού. Ύμνος πάση της σωσής αυτού, της εις Ισραήλ ο εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφράνθη το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτόν και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χώρο εν την πάνω και ψαλτηριό ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράεις εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών και υψώσεις του Θεού εν το λαρυγγί αυτών. Και ρομφέδεις το μεν της χερσήν αυτών, του ποιήσε εκπλήκησιν εν της έθνες συνελεγμούς εν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες θηλυρές, του ποιήσε εν αυτής κρίμα εν γραπτός, δόξα αυτή εστε πάση της οσίης αυτού. Ένιτε τον Θεόν εν της αγής αυτού, ένιτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ένιτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού. Ένιτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ένιτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ένιτε αυτόν εν ψαλτηριού και κιθάρα. Ένιτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, ένιτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Ένιτε αυτόν εν κυβάλης σε βήχης, ένιτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάτου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριον Θεόν Σιμών και συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, είδε την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση, μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε λέησόν με, ίεσαι την ψυχήν μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος του της γενόσκουσίσε, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπηρη χτίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και ανήθεια ίσα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, φέτο η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των ευλούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς τους πειρασμών, ευαρίστε ημάς αυτού του πονηρού.
1: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και

Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας ψυχώνυμων Κυρίου δεηθώμεν. Περ της ειρήνης σύμπαντος κόσμος, Αθείας και Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεις του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας του Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της κατηγουμένης Ιεράς Μονιστάφης Νικοδήμης Μοναχής και της Εγχριστώς Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Ιεράς Μονιστάφης Πάσης Μονής Κόμης Πόλεως Νήσου και Χώρας και των πίστη κούντων εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλέον των οδηπορούν των νοσού των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ χρησίνε ημάς από πάσης λήψεως ο οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξων ημάς.

Πατέρ μου Αρίας, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστέ το Θεό παραπόμεθα. Κύριε Θεός ημών, το κράτος ανήκασον και δόξα κατάληπτος σου το έλεος αμέτρητον και φιλανθρωπία. Άφτος δες που τα κατανέσεις λαχμίαν σου επιλέωσαν εφημάσεις και πτανάγιο δικών τούτων. Και πίσω με θυμών και τους συνερχομένων με πλούσια τα ελέησον και τους εκτερμούς σου. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Κύριε Θεός ημών, σώσε το λαόν σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξε την Αγία σου, τους αγαπώντας την ευθρέπη του οίκου σου. Σύευθουσε τη δόξη μου, θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, σε ελπίζοντας επί σε. Ότι ισόν το κράτος και σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: σώσουν ελεήσον και διαφύλαξουν ημάς, Θεός εσύ χάρη.
1: Ελεήσον.
0: Της Παναγίας ακάντου υπερευλογημένος εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Στάθος και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάσου και τη συγκέντρασή συμφωνούς είναι επί το όνοματί σου. Τα σε αιτήσεις παρέγγειν επαγγελάμενος, όπως και γίνει το δούλιο σου τα αιτήματα προσφέρουν πλήρωση. Χορηγώνουμε εν το παροντιόμι, την επίγνωση της ελευθείας και το μέλη του ζενεών ημίν χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και συ τη δόξα να αναφεύγομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Ο Θεός ο Άγιος εν αγίης εν απαυόμενος, της Αγίου Φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτιμιώντας στο ίδια παραγωγόντα σύμπαντα, ο κτίσης των άνθρωπων κατοικώνας και ομοίωση και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσεως, ο διδούσε τούτη σοφία και σύνεση και μη παρόν αμαρτάνοντα λαθέμενος εξωτηρία μετάνια, ο καταξιώσει μας ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα τα άφησε κατενόμη της δόξης του Αγίου της Εστηρίου και την οφειλομέγιση προσκύνηση και δοξολογία μου προσάγει. Αυτό δέσποτα πρόσεξε και εξτόματο σημών των αμαρτωλών του Θεσάγεν ύπνο και επίσκεψη ημά στη Χριστότητή σου. Συγχώρεσε μην πάντη μέλη με ακούσει όντε και ακούσει ο Αγίο θυμώντα σιγά σιγά τα σώματα και δώσει με ένα ιό τη λατρεύτηση πάση τα ημέρα ζωή σημών

έλαμψαν τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το πισίστε γνωσίας ακύρατον φως. Και τους διανοίας ημών διάνοιξον θανούς, εις την δραμεγγυλικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Έρνηση μην και τόν των μακαρίων δελών φόβων, ή να πάσα τη αρχικά επιθυμία καταπατήσατε. Πνευματική πολιτεία μετέλθομεν πάντα το προσεβαρέσει την σύν και φρονούν τη και πράττοντα. Σίγαρη ο φωτισμό, ο ψυχόνιο σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεό. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάργο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι.

Το καιρό εκείνο οίκουσεν Ηρώδης ο Τετράρχης τα γινόμενα υπό του Ιησού πάντα και διηπόρει δια το λέγεσθε υπό την όν ότι Ιωάννης εγείρ δεκ νεκρών υπό την όν δε ότι Ηλίας εφάνει άλλον δε ότι προφήτης εις τον αρχαίον ανέστη. Και είπεν ο Ηρώδης Ιωάννην εγώ απεκεφάλισα της δε εστιν ούτως περί ού εγώ ακούω τι αυτό και ζήτη η δύν αυτόν. Και υποστρέψτε σε Απόστολοι διηγήσαντο αυτό όσα επίησαν. Και παραλαβών αυτούς υπεχώρησε κατηδίαν εις τόπον έρημο, όλεως καλουμένης Βηθσαϊδά. Οι δε όχλοι γνώντες υπολούθησαν αυτό. Και δεξάμενος αυτούς ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού. Και τους χρειανέχοντας.

Υπόμεν Πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός ο Πατέρων ημών, δεδομεθά σου πάρξου και ελέησου. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεδομεθά σου πάρξουν και ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, έρχεται των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, νεκταρίου ιερομονάχου υπερενισχύσεως αυτού. Επιδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονιστάρτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής. Επιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, θείας βοηθείας, θρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονιστάρτης, έτιδε και των δούλων του Θεού Εκατερίνη, Σπυρίδωνας Αποστόλου, Αποστόλου Κωνσταντίνου και Γεωργίου, υπεραποκαταστάσεως,

Αγίου Ιερέως και του Νέου Κτήτωρος αυτής και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδες ευωσχημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Επιδεόμεθα και υπέρ των δούλων του Θεού Χρυσοστόμου Ιερομονάχου Σοκράτου Δημητρίου Ιωάννου Μαλάμος Στυλιανού Κωνσταντίνου Στυλιανής Αλεξάνδρου Ζωής Θεόνης Μάνθου Σοφίας και Ευθυμίας υπεραναπαύσεως των ψυχών αυτών. Επιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάνω των διακονών και διακονισάντων εν τη ιερά μονή ταύτη. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενή ταύτη και εσύ εν πρόσεξε παρθεσοδούν και ελέησε εμάς κατ' το πλήθος ο ελέγχος και τους εκτερμούς σου κατάψουν εφημάς και πάντων λαών σου απδεχόμενο τον παρασουμένο και πλούσιον έλεγχος. Ότι η ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναφεύομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινικαία Υ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Έψεις η κατηγούμενη του Κυρίου η πιστήφα του κατηγουμένου δε ηθόμεν να ο Κύριος από τους ελεήμων

0: διαφύλαξαν αυτού του Θεού η χάρη. Κατηγούμενοι και βαλάσιμα του Κυρίου, κλείνατε. Κύριε Θεό, ημών υψηλή κατοικών και ταπεινά εφορών, ο δια του σωτηρία του γέννη των ανθρώπων εξ αποσύρωσαν να γεννήσει ο και Θεό των Κύριων ημών υψηλών. Επίβλεψε του δούλου κατηγουμένου και του υλικότε είναι αυτό να φχαίνα. Και καταξίωσαν αυτού τον καιρό επιθέτου του δούλου τη φελγινεσία, τη αφαίρεση αμαρτιών και του ενδύμου τη συμβασία. Ένωσε να του τη Αγία σου Καθολική και Ψυχική Εκκλησία και συγκαταλήψε να του τη εκλεκτή σου πίνη. Είναι και αυτή η συνειδητό ξάδουση το πάντιμο και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο νυν και αϊ, και ίσου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηγούμενοι προέρχεται, κατηγούμενοι προέρχεται, όσοι κατηγούμενοι προέρχεται, μη ξέρω κατηγουμένων. Όσοι πιστοί έτη και έτη η ρίγη του Κυρίου διηθώμεν αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός δυνάμει το μεταξιώστη μας παρασύνει και γίνει το Αγίος της Εστηρίου και προσφυσίνει της κτερμίσου υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αμείγματων. Πρόσδεξε ο Θεός την Δέηση, ημών ποιήση μα εξ του γενέση, προσφέρει την Δέηση και τη Εσία και τη Εσία ονομά του Περπαντό του Λόγου σου. Και η κάρση τη μάσα έντρεψε την δεκογενή σου τάφη, την δυνάμει του πνεύματο του Αγίου, ακαταγνώσει και προσκόπτωσε εν καθορό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών. Επικαλείστε σε πατή καιρό και τόπο η νέη, σε ακούν ημών η λέωση, σε το πλήθη τη αγαθότητα σου. Ό,τι πρέπει, σε πάσα δόξα τεμή και προσκύνηση, το πατρί και το ιό και το Αγίου.

Κυρία. Πάλι και πολλά και σε περισσοποιήσω δύο μετά κατά κεφυλάθου. Όπως επιβλέψε με την θέση των καταλύσεων των φυσικά και τα σώματα, από παντός μολυσμούς όπως και πνεύματος, και εδώ η σημεία. Αν ένα από εκεί ακατάκτητο παράσει την πλογή σου τη αστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημεία του προκοπήν βίου και επίσης και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτή πάντοτε με τα φόβου και αγάπη στην λατρεύνηση. Αν ενόχωση και κατακρίσμα τέχει, τον αγγίζουν στηρίων και τη ευρωγή βασιλεία, αξιοθύμενο.

0: Αγίου οίκου τούτου και τη μεταποίηση σε βλαβίες και φόβου Θεού Ισιών δε τον αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ισυναι ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: και αναμοάρδου παροχυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης Χριστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: ζωή ημών εν ειρή και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών εν όδυνα ανεπέσχυνται ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος ο Χριστού ετισόμεθα.

Αγία η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και άλληλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της ενενέσεως, ο Πάντων καλουμένων σε όλη η καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίος του Χριστιανίου. Και η κάλωση ημάς προς την εγγύηση τώρα και θυσίες πνευματικά σας υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού νοημάτων. Και καταξίωσουν ημάς με την χάρη νοποιών σου, γενναίες θυσία εχθρός μου και θυσία νημών. Και επισκυνώσουν το πνεύμα της καρδιάς του αγαθών εφημάς και από το προκείμενο του ρατάβλα και επιπάντου λαού σου. Δια των νυκτιμών του μοναγενού σου ιού με του ευλογητός, συν τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμαστος ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάθος.

άξιον και δίκαιον σε ημίν, σε ευλογήν, σε ημίν, σε ευχαριστή. Σε προσκύνουν πατήτω από τη δυσποτεία σου. Σίγαρη Θεός ανέκφρασος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνας, άφεσον. Σί και ομολογήσου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Σί εκτιμιώντας στο ενημάς παρήγαγες και παραπεσόντας στην αίσθηση πάλι. Και ούκα πέσεις πάντα ποιόν έως ημάς στον ουρανό να ανοίγεγες και τη βασιλεία του σοκαρίσου του μέλουσον. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν Σί και τον ομολογήσου Υιό και το Πνεύμα της στο Αγίο. Υπέρ πάντων όνεισμεν και όνοκισμεν των φανερών και αφανών ευρυγεσιών των ησημάς και γεγημένων. Ευχαριστούμε Σύ και υπέρ της λειτουργίας τα άφησιν, είναι το χειρόνιμον δέξης κατεξίωσης. Και τη συμπαρεστήκα σε χιλιάδες αρχαγγέλων, κυβριάδες αγγέλων, τα χειροφύμ και τα σεραφύμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετά της αυτερωτά. Τον έπει

0: Μετά του τον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δε στα φιλάνθρωποι βόμεν και λέγουμεν Άγιος και Πανάγιος και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου όσον κόσμο σου τους ηγάπησες. Όσε τον Υιόν σου τον μονογενή δουν είναι απάς πιστεύουν σε αυτό μία απόλυτη αλέκη ζωή αιώνια. Ως ελθόν και πάσαν την περιμόν οικονομία πληρώψες. Την νυχτή παραδίδω το μάλλον δε αυτό παραδίδω υπέρ της ο κόσμος ζωής. Λαβών άρθρων της Αγίας αυτού και χράτης και αμονή της και της είναι ευχαριστίας και ευλογής της Αγιάς της κλάσης. Έδω και της Αγίας αυτού μαθές και από σόλης υπών. Λάβετε, φάγετε τούτο μου έστει το σώμα, το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήριο με τον δειπνήσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες που το έστει το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Με λιμένη δίνει της τριού τάφης εντολής και πάντων των υπέρ ημών διαγεννημένων, του σταυρού του τάφης τριημέρων αστάσεως στους ουρανούς αναβάσεως, της εκκλησιών καθέδρας δευτέρας και φοβεράς και δόξου αυτού πάλι παρουσίας. Ευχαριστώ.

Αποστόλων Κυρίων Ευαγγελιστών, μάρτυρων ομολογητών και Χριστών και παντό πνεύματο δικαίου, εν πίστη τελειωμένη. Εξαιρέτω τη Παναγία Σακράτου.

το πάντημον και μεγαλορπές ονομά σου, Βατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Και σε τέλεη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού,

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράγιον και νοερών αυτοθυσιαστήριο, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με την Θείαν Χάρη και τη δωρεάν του Άγιου Πνεύματος ζεηθώμε. Στην ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Άγιου Πνεύματος, εντισάμενοι από τους και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρακόμεθα. Συ παρακαλυφθέμεθα τη ζωή μου, ανάπαση την ελπίδα στο φιλάθρο και παρακαλούμε τη σχεδεόμεθα εκεί και τέλο. Καταξίωσον ημάς από τα λαβήν των επουρανίων και ευθυνών μυστηρίων, τα άπηση ιερά και πνευματική τραπέζη με τα καθαρό σύνδεδο του. Σάφη στην αμαρτιών, τη συγχώρηση των μηνυμάτων, του. Τη πνεύματο Αγίου Κοινωνία τη Βασιλεία των Ανακληρωμένων, τη φαρισία την προσέμει ει κρίμα ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς μα από τα μεταπαρησία, αι κατακρίτω στο λεμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη, του Πατρός και του Υιού.

Ευχαριστούμε σε βασιλεύω αόρατε, ότι η αμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων στο είναι τα πάντα παραδόν. Αυτός δε σου δωρανόθεν έπειτε, επί της οικοκυκλικότητας είστε σε αυτόν κεφαλάς, ουγαρέ κλαία στρατή και αίμα τη έλασή του φοβερό Θεό. Σύουν δε σου το δοποκείο να πάσει μισά καθόν εξομάζει σου καθενικά σου μια χρία. Της πλέους της σύμπεσον, της οδηγορούς της συνόντες σου, του ζωσούντας οι ιατρός ψυχών και του σωμάτων μου. Χάρη και η τυρμή και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών εξ Αγίου Καρκιδηρίου σου και αποθρόνων δόξου σημείου σου. Και ελθέσει το γιάσι μας, ο άνθρωπος της καθήμενος. Και ο δίμην αρτησινών και καταξίωση του κρατεά σου, Κύριε, με τα δούνιμη, του αχράτη σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσσι με τα μαρτωλόγια λέγησον. Ο Θεός ηλάσσι με τα μαρτωλόγια λέγησον. Ο Θεός ηλάσσι με τα μαρτωλόγια.

0: Ευλογημένη ζωή σου, Αγίου σου Πάντη.
1: Και των θυρών του ναού σου παρέστηκα και ζων την αγωγή μόνο καθίσταμε. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δεκ δικαιώσας και χανανίαν ελεήσας. Και το λίστη παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξο μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρων. Η μέγα στο πλασπέδι σου αυξαμένη ευχερός την Ιε συνέλαβε. Είδε τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα το όμον δέξαστε μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εκκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανιών των δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνες των αιώνων μου. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, το ζώντος, ο οθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτου αυτό εστί το άχραντο σώμα σου, και τούτου αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι σου ελέησον με και συγχώρησον τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσον μια κατακρήτως μετασχή, των αφράντων σου μυστήριων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, βλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, άλλων κάθαρων εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κυρανών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστηριόν είπο. Ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογός σημνίστη δήμου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων. Άνθραξ γαρεστή σου τους αναξιούς πλέγων. Θεού το σώμα και θέη με και τρέφει. Θέη το πνεύμα των δένουν τρέφει ξένος. Έθωξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλβο τας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ένση τρύπης καταξίωσον. Είναι τα Θείος Κύριου των μεγαλύνων αγαστε παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου, πως εισελεύσω με ο ανάξιος. Η αγάρτο μίσος είναι σε οθυνιστή των νυμφώνα, όχι τον με ελέγχει ότι ουκεστή του γάμου. Και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, διά του ανάξιος είναι με. Εν αρής καθάρσιν και αγίασμα ψυχής και το σώματος και εις αραβούνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, θύθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου το μυστικό σήμερον η Θεού πυρανόν με παράλαβε, ο μίγα της εχθρής σου το μυστηριόν υπό, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιώδας. Άλλος όλης της ομολογός, ημνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
2: Λόγος περί του πάθους της καινοδοξίας. Το πάθος της καινής δόξας, δηλαδή της καινοδοξίας, είναι πολύμορφο και λεπτό και γι' αυτό δεν το καταλαβαίνει γρήγορα εκείνος που πειράζεται από αυτό. Οι προσβολές των άλλων παθών είναι πιο φανερές και καταπολεμούνται ευκολότερα. Η καινοδοξία όμως, επειδή είναι πολύμορφη και κρυμμένη τις περισσότερες φορές, δύσκολα ανακαλύπτεται και με κόπο πολεμείται. Είναι μία λεπτή και δυσδιάκριτη επιθυμία που έχει πολλές μορφές και πολλές επιδιώξεις. Η καινοδοξία είναι κακό γέννημα της υπερηφανίας, η οποία είναι η αρχή και το τέλος όλων των κακών. Κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, διαφέρουν μεταξύ τους τόσο μόνον όση διαφορά έχει το παιδί από τον άνδρα και το σιτάρι από το ψωμί. Έλεγε κάποιος γέροντας στην έρημο του Αγίου Όρους, Θεωρώ ότι η φήμη μου προέτρεξε της αξίας μου και η φήμη του ονόματός μου είναι τελικά η πανουλεθρία της ψυχής μου. Αντίθετα, το ταπεινό και συντετριμένο φρόνημα δεν επιζητεί τα του πάθους και τα της επιθυμίας, της κενής και κούφιας δόξας. Στον αντίποδα της κενοδοξίας ευρίσκεται η αφάνεια, η σιωπή, η ησυχία, το απλούν και ανεπιτίδευτον ήθος, η απλή και αθόρυβη συμπεριφορά. Τίποτε δεν ωφελεί περισσότερο τους άλλους που μας βλέπουν και μας ακούν από την ταπεινή και ειλικρινή συμπεριφορά και τον ανεπιτίδευτο και απλό μας λόγο. Ακατάβλητο όπλο κατά της καινοδοξίας και των διαφόρων επιθυμιών της είναι η αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή, το γλυκύτατον και παντοδύναμον όνομα του Κυρίου και Θεού μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, ας τη λέμε παντού και πάντα, ας γίνει το ασταμάτητο μελέτημα της διψασμένης μας καρδιάς. Αλλά και η ψαλμή του Δαβίδ είναι αρμόδιοι στον οερό πόλεμο και δεν πρέπει να λείπουν από το νου και από το στόμα μας. Όταν εμείς κυνηγάμε τη δόξα και όταν μας τιμούν οι άλλοι και η επιθυμία της τιμής και των επένων φουντώνει μέσα μας, τότε ας θυμηθούμε το πένθος μας και τις αμαρτίες μας και την αδυναμία της ψυχής μας και το πόσες φορές ελυπήσαμε τον Κύριο και ότι είμαστε οι χειρότεροι όλων, και τότε οπωσδήποτε θα κατανικήσουμε την ανέσχυντη επιθυμία της καινοδοξίας και θα στερεωθούμε στην ασφαλισμένη βάση της ταπεινοφροσύνης. Ας είμαστε αδελφοί απλοί και απονήρευτοι και ας ζητούμε αδιάλειπτα τη δόξα του Θεού μας, και αν έχουμε ένα χάρισμα ή μία αρετή, να λέμε «Χάρη τη Θεού το έχουμε, τίποτε δεν είναι δικό μας». Τέλος, ας μη λησμονούμε πως η ανθρώπινη δόξα προξενεί με δόλιο τρόπο τα περισσότερα ακατανόμαστα πάθη και τα φανερώνει πετώντας με ανέδεια το προσωπείο της. Όσοι αποβλέπουν προς τον Θεόν μέσω αυτού και δι' αυτόν κατορθώνουν ό,τι καλύτερο, πράττοντας τα πάντα για τη δόξα Του, και διόλου δεν θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους, όπως λέγει ο Παύλος: «Αν ήθελα να είμαι αρεστός στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού». Ας προσπαθήσουμε κι εμείς να αγωνιστούμε φιλότιμα κατά του πάθους αυτού της καινοδοξίας, βάζοντας κάθε μέρα αρχή και έχοντας πάντοτε προοφθαλμών μας των ταπεινών και πράων γλυκύτατων Κύριό μας. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

τα λαβόντε των θείων, Αγίων, Αχράντων, Αθανάτων, Αγουραγίων και Ζωοποιών, Φιλών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσομεν το Κυρίου. Αντιλαβού, όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά, ο Θεό, η χάρη την ημέρα, πάσαν τελεία, Αγία, Ελληνική και Αναμάρτητα, τη άμενη από του και αλλήλου και πά στη ζωή μόνο θα του Θεού παραθόμεθα. Ευχαριστούμε ψητέ στα φυλά του με βεργέντε του ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίωση ημά των υπολογιμίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοδόμηση ημών την οδόν στήριξη, ο ημά το φόβο σου πάντα, σχολούρισε ημών τη ζωή. Ασφάλιση ημών τα διαβήματα και εσύ σε εντόξει λεπτό και παρδενομαρέ και πάνω των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

Ο ευλογών του ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουμε σε επιπιθότητα σώσου του λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον αγία σου, αγαπώντα την εφρέπεν του οίκου σου. Σύ αφήσε την δόξα του θεϊκή σου δυνάμει και μια εγκαταλείψη μα πίσω σε πισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου, ιερεύσει τη άρχου σου μόνο στρατό και βαδί το λαό σου και πάσα εδώ ει αγαθή και πάνω ρηματέλειων. Άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του πατρό των φώτων και σε την δόξα και ευγαρισία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την γενική.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το Μέγα Ελέος, που μετά σε πάγουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Θεό μεθα υπεραιωνίας νύμης και μακαρίας αναπαύσεως ψυχών του εκκοιμημένων δούλων του Θεού των μακαρίων θητώρων της Ιεράς Μαγισθάτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβριλίου Ας Αφιέρω Μονάχου Κυριακής Ιλαρίας Πραξίας Χρυσοφόρας και Ξένης ο Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού Χρυσοστόμου Ιερομονάχου και των δούλων του Θεού Σοκράτου Δημητρίου Ιωάννου, Μπαλάμου Σιλιανού, Κωνσταντίνου Σιλιανής, Αλεξάνδρου Ζωής, Θεόνης Μάνθου, Ευθυμίας και Σοφίας και πάντων των μνημονευθέντων τη Αγία και Ιερά Προθέσεις Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθεί νέα της πάμπλη με λιμένη κουσιόντε και ακούσιο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα στιχάς αυτών εν θα ειδικεί να πάβονται.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Θα ελέει του Θεού τη Βασιλεία των ουρανών και άφρησον αυτών αμαρτιών. Παρα Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Κύριε,
0: Κύριου δεηθόμεν. Ο Θεός ο Πνευμάτων και πάση σαρκώσει τον θάνατο, καταργήσει με διάβολο καταπατήσει και ζωή τον κόσμο των Ισάμνων. Σωτός Κύριε Ανάβασο και τα ψυχά των μακαρίων κτητόρων της Ιεράς Μαγισθάτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλειου Άσαφιρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας, Εφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης ο Μονάχων, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Χρυσοστόμου Ιερομονάχου, Σοκράτου Δημητρίου Ιωάννου Μαλάμου, Στυλιανού Κωνσταντίνου Στυλιανής, Αλεξάνδρου Ζωής, Θεόνης Μάνθου, Ευθυμίας και Σοφίας και πάντα των μνημονευθέντων τη Αγία και Ιερά Προθέσεις Πατέρων και Αδελφών ημών και τάξον αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψυξίως, εν θα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συνάγμος. Παραμάρτημα των παρόντων πραγμένων λόγω ή έργο ή διανία, ο Σαγκατός και φιλάντο που σε ως συγχώρησαν. Ότι ουκ έστε άνθρωπος ως ζήστε επί της γης και ουκ αμαρτήσει σίγαρ μόνος Κύριε υπάρχεις εκτός της αμαρτίας, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμου σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, ζωή και η μακαρία ανάπτυξη στον κεκοιμημένο δούλων σου, των μακαρίων κοιτών, τη Ιερά Γνωμιστάφτη Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφιρο Μονάχου, Κυριακή Ιλαρία Εφραξία Χριστοφόρα και Ξένη ο Μοναχών, Καλλιόπη Πρεσβυτέρα και των δούλων σου, Χρυσοστόμου Ιερό Μονάχου, Σοκράτου Δημητρίου Ιωάννου Μαλάμου, Στυλιανού Κωνσταντινού Στυλιανή Αλεξάνδρου, Ζωή Θεόνη Μάν, Ευθυμία και Σοφία και πάντων εν τη Αγία και Ιερά Προθέσιμων Ευθέτων Πατέρων και Αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπουμε, στο ανάρτητο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και

0: σωμάτων. Και εσύ, ζωτημήν εν δόξω προφήτου του προδρόμου και βοτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανευθύμων Αποστόλων των 12 και των 70, των Αγίων εν δόξων μεγάλων έθνων Ιερομαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Καλλινίκων νέων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, του Ιησού του Ισυχαστού, Νικοδήμου του Αγιορείτου, τη Αγία εν δόξω Παρθενομάρτυρο Αναστασία τη Ρωμαία, του Εναγή Πατρό Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου στην πόλη του Χρυσοστόμου, τη Θεία Κυρία μα Αγωγήν Τελέσαμε, των Αγίων Γενικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνη, του Αγίου Εντόξου Ιερομάρτυρο Λουκιανού, Επισκόπου Πρεσβυτέρου τη Εναντιοχία Εκκλησία, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρό Σιμών Ευθυμίου του Νέου και των Συναυτή Αγίων και την Ήμουν Ευτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσει εμά, αγαπητό φιλάνθρωπο και λέει ο Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάδα ευλάξει πάντες ημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των σοφιών μυστικών θωρημάτων ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα δε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπός με των αμαρτωλών αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σας. Ευχαριστώσει ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενου σημείν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσκενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος, και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέται με αυτό ζω. Αλλά σύ το ημετερό δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τι δε βίου απάρα σε πελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν εν θεό των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον σίγαρη το όντος επετών και η ανέκφραστος ευρωσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώς επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και σοποιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και αντί των πτερήγων σου σκιά και δώρησέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών και σε την δόξαν αναπέμπωμεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίως, ο πύρι πάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, πλέξοντα κάρθα στον όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σπρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο, αεί σκέπε φρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρε και ρύθμισέ με, κάλυνε συνέτεσε και φώτισέ με, ενδείξομαι σον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είνος σον ύπον εισόδο κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς Αποστόλους, προστίστε συνάφτα των Αγνή Μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέτατον σον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να πάντες πέμπωμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστή αύτης, χαράν υγείαν και ευρωσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέξη σου, αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

0: στον Αθεοτόκε, το φως της σκοτισμένης μουσικής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλείωμά μου. Ευχαριστώ σου ότι εξίου σας με τον Ανάξιον, κοινωνών γενέστε του απράντου σώματος και του τιμίου αίματος βίου σου. Αλυτεκούσα του αληθινών φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας σκίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού θηλεύς πλαχνος μύτη, ελεήσον με και δώσ' κατάνοιξην και συντριφήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Ακατακρίτως υποδέχεστε των αφράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίαση ψυχής τε και σώματος, και παράσχουν τα άκρια μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε εφάσας τας ημέρας της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Είναι απολύτως ο Θεός που λες, καθώς είμαστε ειρήνη, ότι είδατε το λίγο του στηριών σου και μας καταπρόσωπο πάντα το λαό που μας αποκαλυστηνώ και δόξα λαού σου και θεήνη.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηκε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ενε και εμ του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφλέτης ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ο Άγιος σου εσύ βασιλεία και η ενεργή δόξης Πατρός του Υιού και του Θεός, γίνεται και αρήγει εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, του στόματός σου καθά πρεπλησώσε κλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτησεν, απειλαρχηρία στο κόσμο της αυρούς αναπέθετο, του ύψους ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλαίων πάντας διδάσκης, προσκυνήν Τριάδη των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε το μακάρις Θεώσιε, επαξίως επιμούμεν σε, υπάρχεις κα καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκης.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δια πρεσβειών της Παναγράφους Μητρός και Πάδος του Αγίων Κύριος Χρυσαίο Θεός ημών ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς εφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή θα

Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την 5η 15 Οκτωβρίου ξεκινά και για το νέο εκκλησιαστικό έτος η εβδομαδιαία μεικτή πνευματική σύναξη στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου με υπεύθυνο τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως μας Επιφάνιο Οικονόμου. Η πνευματική αυτή σύναξη, που αποτελεί συνέχεια της πολυχρόνιας και καρποφόρου ανάλογης προσπάθειας του μακαριστού γεροντός μας πατρός Αντωνίου Ζούπη, θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Κατά τη φετινή χρονιά, ο πατήρ Επιφάνιος θα αναλύσει το θέμα «Διδαχή περί του Αγίου Πνεύματος».

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη πέμπτη Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Εναντιοχία Εκκλησίας, του Οσίου Πατρός Σιμών και ομολογητού Βάρσου Επισκόπου Εδέσης Συρίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Σαβίνου Επισκόπου Κύπρου, του Οσίου Πατρός Σιμών Ευθυμίου του Νέου Κτήτορος της Μονής των Περιστερών και του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού, πρεσβυτέρου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και του Αγίου Ιωάννου Επισκόπου Σουσδάλ Ρωσίας. Ο Άγιος Λουκιανός. Η Αγία Γραφή είναι ο πολύτιμος θησαυρός που η Εκκλησία τον κατέχει, τον φυλάγει, τον ερμηνεύει και τον παραδίδει από γενεά σε γενεά. Ένας που αγωνίστηκε, διαφύλαξε και αποκατέστησε την Αγία Γραφή από την φθορά των αιρετικών είναι και ο ιερομάρτυρας Άγιος Λουκιανός. Καταγόταν από τη Συρία και είχε αποκτήσει μεγάλη σοφία. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερο στην Αντιόχεια και άνοιξε σχολή που δίδασκε ο ίδιος την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Η δράση του αυτή μαθεύθηκε και ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος διέταξε να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιόν του στην Οικομίδια. Λόγω των αρετών του ακτινοβολούσε το πρόσωπό του από θείο φως, τόσο που συχνά αρκούσε στους συνομιλητές του να δουν το πρόσωπό του για να βεβαιωθούν για την αλήθεια των λόγων του. Ο αυτοκράτορας του ζήτησε να απολογηθεί και ο Άγιος σε κάθε ερώτηση απαντούσε με τη στερεότυπη φράση «Χριστιανός είμαι». Ο αυτοκράτορας διέταξε, αφού τον βασανίσουν, να τον αφήσουν να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα στο κελί της φυλακής. Οι στρατιώτες τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια και έβητα τον έκλεισαν στη φυλακή χωρίς φαγητό και νερό. Για να επιτείνουν το μαρτύριό του, δίπλα στο κελί το έψησαν κρέατα και με την ευωδία του ψητού τον προκαλούσαν να αρνηθεί την πίστη του, να φάγει και να ζήσει. Έτσι ο Άγιος Λουκιανός έκλεισε τα μάτια του στη γη, πεινασμένος και διψασμένος. Για να τα ανοίξει στον ουρανό μπροστά στην εφρόσινη τράπεζα, την οποία υποσχέθηκε ο Κύριος για τους πιστούς μαθητές του. «Καγώ διατίθε με ημίν, καθώς διαθετώ με ο πατήρ μου βασιλείαν, ή να εστίητε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου». Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

περικλεί ένα μυστήριο το οποίο όλοι μας το ζούμε, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Και αυτό το μυστήριο είναι το μυστήριο της παρουσίας του Θεού μέσα εις τον κόσμο, μέσα στις βιωτικές μέρημνες, μέσα εις την πίεση των ανθρωπίνων μελημάτων και πραγμάτων, μέσα στη βιασύνη που δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τούτο, να κάνουμε το άλλο, και συνεχώς ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία ένταση. Έρχεται εδώ στον χώρο αυτόν και πραγματικά φεύγει από τον χρόνο. Και να ξέρετε ότι το ότι φεύγουμε από τον χρόνο και είμαστε σε μία άνεση χρονική, αυτό το πράγμα μας βοηθάει ώστε να έχουμε μία ησυχία εσωτερική. Και αυτή η εσωτερική ησυχία μας βοηθεί, διότι μέσα στην εσωτερική ησυχία υπάρχει ειρήνη στην καρδία, και με την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μπορούμε να κοινωνήσουμε σωστά με τον Χριστό. Γι' αυτό και εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το κέντρο της ζωής ενός ασκητικού κέντρου, όπως είναι το μοναστήρι, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η ακολουθία. Κάθε μέρα οι μοναχοί από το μεσονυχτικό μέχρι και το απόδειπνο περίπου είναι 8 ώρες την ημέρα στην ακολουθία. Και καμιά φορά διαρωτώμαι και λέγω έτσι σε μερικούς προσκυνητές, πώς εμείς πάμε σχεδόν 8 ώρες την ημέρα στην εκκλησία. Εσείς δεν μπορείτε να πάτε μια ώρα την εβδομάδα στην εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία. Και όμως δεν το κάνετε. Και όμως δεν το κάνετε. Γιατί? Διότι υπάρχει η αμέλεια. Υπάρχει η πνευματική αδιαθεσία. Υπάρχει η πνευματική ολιγάρχια, την οποία δυστυχώς την έχουμε αρκετή, και δεν ποθούμε και δεν αγωνιζόμαστε και δεν προσπαθούμε έτσι να βρούμε τη χάρη του Θεού μέσα σε αυτήν τη ζωή της Εκκλησίας. Που η ζωή της Εκκλησίας, όπως είπα, είναι οι ακολουθίες, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι οι παρακλήσεις, είναι τα απόδειπνα, είναι οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Όλα αυτά δεν δίνουμε σημασία σε αυτά όλα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι κενοί πολλές φορές. Είναι δυστυχείς, διότι δεν έχουν αυτή τη χάρη του Θεού μονίμως στην καρδιά τους, ώστε πραγματικά να γευτούν την χάρη του Θεού. Διότι η χάρη του Θεού είναι κάτι που το γευόμεθα όλοι. Αρκεί να το πάρουμε, αρκεί να το έχουμε, αρκεί να το ποθούμε. Διότι ακριβώς η χάρη του Θεού έρχεται μέσα στον άνθρωπο και με έναν οντολογικό τρόπο αμέσως γεύεται τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η Εκκλησία, αυτό το οποίο έχει να δώσει σε όλους μας, τι είναι? Είναι ο θησαυρός που λέγεται άκτιστος Θεία Ενέργεια. Τι είναι η άκτιστος Θεία Ενέργεια? Είναι η ενέργεια της θεότητος που δίνεται στην καρδιά του ανθρώπου για να αυτός το ζητήσει, το ετούντι δίδεται, το κρούντι ανοιγήσεται. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να μην ξεχνάμε ότι μετά την πτώση του ανθρώπου αυτό που μείνει ενάθικτον είναι το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου. Και μάλιστα σε αυτή την ελευθερία, όταν κανείς τη μεταχειριστεί σωστά, τότε με την ελευθερία του και βιάζει τον εαυτό του και αγωνίζεται με τον εαυτό του, ώστε πραγματικά να γευτεί τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και όταν κάποτε πήγα να πάρω φαγητό, όταν είμαστε στη Μονή Κουτουρμοσίου στον Άγιο Παΐσιο, με ρώτησε ο Άγιος, χωρίς να το περιμένω, μου λέει, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος? Εγώ έπαθα έτσι μια μηχανία. Και για να με βγάλει από την μηχανία ο Άγιος Παΐσιος, απάντησε ο ίδιος. Μου λέει, να σου πω εγώ, μου λέει, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο Άγιος. Αυτός είναι. Διερωτηθήκετε ποιος είναι ο Άγιος? Τι είναι ο Άγιος?
Δεν είναι ο αλάθητος, δεν είναι ο αναμάρτητος ο Άγιος. Ποιος είναι? Αυτός καταρχήν που μετανοεί συνεχώς. Αυτός ο οποίος κάνει λάθη, αλλά βάζει αρχήν κάθε μέρα. Γι' αυτόν, όπως λέει στο γεροντικό, ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός? Όχι ο αναμάρτητος, όχι ο αλάθητος, αλλά ο καθεκάστην ημέρα θέτων αρχή. Είναι πολύ σημαντικό. Διότι ξέρετε, ο Άγιος φεύγει από τα κόμπλεξ, αυτά τα οποία έχουμε όλοι μας. Και πολλές φορές διερωτώμεθα, γιατί δεν μου μίλησε αυτός, γιατί δεν με χαιρέτησε ο άλλος, μα αυτός δεν μου μίλησε ψυχρά. Ο άλλος μου μίλησε πολύ στεγνά, ο άλλος δεν με είδε καθόλου, δεν με έλαβε υπόψη. Ναι, ο Άγιος δεν λέει έτσι όμως. Ο Άγιος λέει, εγώ έμιλησα σωστά στον συνάνθρωπό μου. Εγώ έδειξα αγάπη στον συνάνθρωπό μου. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτός μου έδειξε αγάπη ή δεν μου έδειξε. Διότι πράγματι ο Άγιος τον ενδιαφέρει πώς αυτός διάγεται έναντι του ανθρώπου, έναντι του συνανθρώπου του. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν, ρίξε το πτέσμα επάνω σου, όχι στον άλλον, και δέχω πειρασμόν έως εσχάτης αναπνοής. Γι' αυτό, αδελφοί μου, το Άγιον Όρος είναι ο κατεξοχήν τόπος της μετανοίας. Και έρχεστε εδώ και βλέπετε τους μετανοούντες. Οι μοναχοί είναι μετανοούντες. Και μάλιστα ήρθε κάποιο παιδί εδώ, ο οποίος ήταν πολύ αδιάφορος, ενώ στην αρχή όταν ήταν μικρό παιδί ήταν κοντά στην εκκλησία, μετά σπούδασε στην Αμερική και έγινε πάρα πολύ εχθρός της εκκλησίας. Η μητέρα του όμως είναι πολύ ενάρετη γυναίκα. Με παίρνει τηλέφωνο, την ήξερα καλά, και λέει, θα έρθει ο Γιαννάκης, λέει, πάνω, σε παρακαλώ γέροντα, δώσ' του λίγη σημασία. Λέω, θα προσπαθήσω. Είπα στο αρχονταρίκι, πέστε μου πότε θα έρθει ο τάδε, του έδωσα το όνομα, να ξέρω. Μου είπαν οι πατέρες, μου λέει, θα έρθει σε 3 ημέρες. Λέω, σε παρακαλώ όταν έρθει να μου το φέρετε να το δώσω στο γραφείο, ότι τον θέλω. Μου λέει ο ένας αδελφός που είναι στο αρχονταρίκι, είναι γνωστός σας γέροντα? Όχι, λέει, δεν το ξέρω, αλλά είμαι γνωστός πολύ με τη μητέρα του. Τέλος πάντων ήρθε αυτός, εγώ τον είδα όταν ήταν μικρό παιδί, τώρα είναι τελειόφυτος ιατρικής. Ήρθαν εδώ, μου λέει, ξέρεις, πρέπει να εξηγηθούμε πρώτα, μου λέει. Του λέω, να εξηγηθούμε, Γιαννάκη. Λοιπόν, καταρχήν μου λέει, δεν θα σου μιλώ στον πληθυντικό, μου λέει. Του λέω, μαλίμωνο, εγώ ένας είμαι, του λέω. Και εσύ ένας, γιατί να μιλάς στον πληθυντικό? Του άρεσε. Το άλλο του μου λέει, δεν θα σου φιλώ το χέρι σου, μου λέει. Του λέω, όχι να μην το φιλάς, αλλά θέλεις, φτύσε το, του λέω. Φτύσε πάνω να χαρείς, του λέω. Αυτό σε πάθαινε έτσι αυτό? Όχι, μου λέει, θέλω να το φτύσω, αλλά μην περιμένεις χειροφίλημα από μένα. Ήρθα να δω και τι κάνετε εσείς οι καλόγεροι, μου λέει, να δω και εγώ έτσι να διερευνήσω. Του λέω, να διερευνήσεις. Ότι ήρθαν εκεί, μου λέει, και εσείς δεν κάνετε τίποτε, μου λέει. Ήρθα εδώ, δεν είδα τίποτε. Του λέω, τι να κάνω, δεν κάνουμε τίποτε, ρε Γιάννη, του λέω, τι να κάνουμε. Εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε εδώ, κάνουμε μια προσευχή, παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει, να μας συγχωρέσει. Άντε και εσείς το ίδιο πράγμα είστε με τους άλλους που είναι έξω, μου λέει. Του λέω, εμείς είμαστε χειρότεροι, του λέω. Τέλος πάντων μου λέει, άκου να δεις, πρέπει να είμαι δίκαιος, μου λέει. Μου λέει, είδα μερικούς μοναχούς, μου λέει, που έχουν πολύ φωτισμένα πρόσωπα, μου λέει. Αυτό δεν πρέπει να το κρύψω. Αυτά τα πρόσωπα, μου λέει, δεν τα βρίσκω έξω. Α, λέω, κάτι ετσίμπησε. Λοιπόν, το τόνιζε μου το ξανά, λέγει, και λοιπόν του λέω, τώρα να χάσεις το κράβι, πρέπει να φύγεις. Ναι. Λοιπόν, έφυγε ο καημένος, και γιατί, και παρόλο που ήρθε με τόση προκατάληψη αυτό το παιδί, ήταν πολύ μπερδεμένο, πάρα πολύ μπερδεμένο. Εν τούτης, επρόσεξε το φωτισμό μερικών προσώπων των μοναχών. Δεν νομίζετε ότι αυτή είναι η ωφέλεια του παιδιού αυτού? Οπωσδήποτε. Και αυτόν το Άγιον Όρος είναι τόπος που μπορεί να ωφεληθούν όλοι. Και οι ασεβείς και οι μισοβέζικοι και οι νερόβραστοι και οι ευλαβείς. Διότι εδώ πέρα ο χώρος αυτός περικλεί πολλή πνευματική ενέργεια που μετέχει ο άνθρωπος αυτής της αχτής του πνευματικής ενεργίας και πραγματικά εφραίνεται η καρδία. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, εάν ο άνθρωπος και μια φορά στη ζωή του γευτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν τη ξεχνά ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Γι' αυτό και εύχομαι κι εσείς που ήρθατε εδώ με τόσον πόθο, και αυτόν τον καιρό είμαστε πολύ γεμάτοι εδώ, παραδόξως είναι
αυτή τη στιγμή είστε οι προσκυνητές μόνον, εκτός από αυτούς που φιλοξενούνται μονίμως, είναι 190 απόψε. Λοιπόν, και εμείς σας δεχόμαστε από πολύ αγάπη, διότι ξέρουμε ότι, όπως είπα στην αρχή, έρχεστε από πόθον Θεού, έρχεστε με θείαν δίψαν, έρχεστε για να ωφεληθείτε, έρχεστε να προβληματιστείτε, έρχεστε να γεμίσετε τις μπαταρίες, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και να φύγετε ηλιωμένοι υπό τη δεξιά του υψίστου. Γι' αυτόν ο χώρος του Αγίου Όρους είναι χώρος ιδιαίτερα πνευματικός, είναι χώρος ιδιαίτερα αγιασμένος, είναι χώρος και κοσμημένος με πολλές εικόνες της Παναγίας. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι το Άγιον Όρος ονομάστη το περιβόλι της Παναγίας. Και μάλιστα η μονή Βατοπεδίου είναι η μόνη μονή στον κόσμο που είναι και κοσμημένη με 7 θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου και με αυτήν τούτην την αγιωτάτη θεομετωρική ζώνη. Άρα λοιπόν το Βατοπέδι και ιστορικά αλλά και πνευματικά αποδεικνύεται ότι είναι ένα θεομετωρικό κέντρο που έρχεται κανείς και αναπνέει τη χάρη της Παναγίας. Και θυμάμαι τον παπά Εφραίον τον Κατουνακιώτη, ο οποίος ήρθε εις το Βατοπέδι, πήγε να προσκυνήσει την παραμυθία και συγκινημένος ένδακρης τότε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της παραμυθίας, λέει έτσι φωναχτά: «Παναγία μου, εάν είναι όλον το Άγιον Όρος το περιβόλι σου, το Βατοπέδι είναι ο θρόνος σου». Αυτό το είπε. Και αυτόν εύχομαι και εσείς εδώ που είστε αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες να παίρνετε από τα θεομετωρικά νάματα, να τα γεύεστε και πραγματικά να προετοιμαστείτε ότι να πάρετε αυτό που σας ανήκει σαν αθάνατο ψυχή που έχετε όλοι σας, ώστε πραγματικά να αποχωρήσετε και χαριτωμένοι, ευλογημένοι και με τον πόθον να ξαναέρθετε πίσω και να γίνετε για πολλωστή φορά προσκυνητέ του Αγίου Όρους. Διότι ο προσκυνητής του Αγίου Όρους είναι αυτός ο οποίος παίρνει παρηγοριά. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε κάποτε, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, εάν ο κόσμος είχε σε σωστή θεώρηση του Άγιον Όρους, θα είχαν κλείσει πολλά ψυχιατρία. Έτσι μου έλεγε. Διότι ακριβώς έρχεται εδώ, βρίσκει τη χάρη που έχουν εδώ οι τόποι, διότι αυτός ο τόπος έχει τη χάρη των προσευχομένων προαπελθόντων αναρρυθμίτων πατέρων στην υπερχιλιετή ιστορία του. Έχει τη χάρη των νυν πατέρων που προσεύχονται. Είναι η χάρη των θαυματουργών εικόνων της Παναγίας. Είναι η χάρη των πολλών αγιωτάτων λειψάνων που υπάρχουν εδώ τόσων Αγίων. Και μάλιστα μιλούσαμε με τον κύριο Ντάσο τώρα για την σεπτήν και υγειασμένη γάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που θα πάει και στο χωριό του και εκεί θα το υποδεχθούν τον Νοέμβριο και ο επίσκοπος του τόπου αλλά και όλοι έτσι οι συγχωριανοί του. Για πρώτη φορά θα πάει η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου που είναι ο άφθορο του αυτή της και το όποιος έρθει στο Βατοπέδιο το προσκυνά, διότι πραγματικά η χάρη αυτού του εις Αποστόλου Αγίου του Αγίου Χρυσοστόμου που γράφει και τα σημειώματα, τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης μας, ότι όποτε έβγαινε η χάρα του Αγίου Χρυσοστόμου επιούσε τέρατα και σημεία. Γι' αυτό και όταν πήγε στην Κύπρο πριν μερικά χρόνια, μπροστά μου ήρθε ένα παιδί το οποίο ήρθε να προσκυνήσει με τις πατερίτσες. Και μόλις επήγαινε εκεί, στάθη μια δύναμη, πέταξαν τις πατερίτσες και ήταν και η μάνα του που το βοηθούσε, προσκύνησε, εστάθη στα πόδια του και μετά δεν ήθελε να κρατήσει πατερίτσες. Και έγινε τότε χαλασμός κόσμου. Ήρθαν οι δημοσιογράφοι, το πήραν, το διέδωσαν μέσα στα κανάλια στην Κύπρο. Μετά χιλιάδες κόσμος ήρθε να προσκυνήσει, διότι είδαν ότι έγινε το θαύμα αυτό το μεγάλο και το έντονο και το προκλητικό θαύμα του Αγίου. Γι' αυτό και όντως και τα λείψανα τα ιωρητικά, τα οποία φυλάσσονται εδώ στο Άγιον Όρος, όπως και η τιμία ζώνη της Παναγίας και η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου, που κάνουν συνεχώς θαύματα και σημεία για να δοξάζεται ο Θεός. Διότι το πρώτο θαύμα που κάνει έναν Άγιο Λείψανο και μια θαυματουργός εικόνα της Παναγίας, τι είναι? Αλλοιώνει την ψυχή του ανθρώπου και τον βοηθά να μετανοεί. Αυτό είναι το πρώτο θαύμα. Τα άλλα θαύματα είναι και αυτά θαύματα. Οι άσεις των σωμάτων, οι θεραπείες των σωμάτων. Που πάρα πολλοί άνθρωποι βρήκαν τη θεραπεία τους εδώ που ήρθαν και προσκύνησαν. Η Παναγία η Παντάνασα που βοηθά πάρα πολύ τους καρκινοπαθείς. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις
που πραγματικά οι καρκινοπαθείς αυτοί, ενώ ευάδιζαν προς τον θάνατον κατά έναν παράδοξο και θαυματουργικό τρόπο, αμέσως σταμάτησαν η πορεία τους προς τον θάνατον και είναι πλήρης υγιής και χρόνια τώρα που έχουν περάσει. Γι' αυτόν εύχομαι εις το Άγιον Όρος που ήρθατε να πάρετε και την ίαση και τη θεραπεία και των ψυχών σας και των σωμάτων σας. Πόσο να δικούν τα παιδιά τους οι γονείς εκείνοι που αμελούν και δεν πάνε στην εκκλησία και δεν κοινωνούν τα παιδιά τους. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να προσπαθείτε να τους δίνετε αγιασμό. Κάθε πρωί πρωτού να δώσετε γαλά που είναι νήπια, να τους δίνετε αγιασμό. Ήρθε μια γυναίκα, μια μητέρα στην Αθήνα, με βρήκε. Μου λέει, δυστυχώς το παιδί μου σηκώνονται κατά τις δύο και κλαίει περίπου μια ώρα και είναι σαν άγριο. Εγώ κατάλαβα ότι κάποια δαιμονική ενέργεια υπάρχει. Της λέω, από σήμερα, από αύριο, θα του δίνεις έναν κουταλάκι του γλυκού αγιασμό. Μου λέει, δεν έχω. Λέω, πού κατοικάς κόρη μου, στη Μέκα κατοικάς. Τέλος πάντων, επειδή βρήκε από τη μάνα της αγιασμό. Διότι δυστυχώς δεν κάνουν αγιασμό σήμερα οι άνθρωποι. Πρέπει στα σπίτια σας να κάνετε αγιασμό. Και μάλιστα υπάρχει αυτό το τυπικό, κάθε πρωτομηνιά γίνεται αγιασμό και στις ενορίες γίνεται αγιασμός. Τουλάχιστον να πάτε να παίρνετε αγιασμό από την ενορία. Αλλά και τον ιερέα να τον φέρνετε στο σπίτι σας, έστω μία-δύο φορές το χρόνο, να σας κάνει αγιασμό. Επήρε βίγαινε από τη μάνα της λοιπόν και άρχισε να δίνει αγιασμό στο παιδάκι της. Σε μία εβδομάδα σταμάτησε να κλαίει, να ξυπνά και να κλαίει. Τότε ήταν μία δαιμονική ενέργεια. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο. Το τρίτο, πρέπει όταν αρχίζει το παιδάκι και καταλαβαίνει να του λέτε για τον Χριστό, να του λέτε για τους Αγίους, να το βάζετε μέσα στη σωστή κατήχηση. Και το τέταρτο, μόλις γίνει 6 ετών, να αρχίζει να το παίρνετε στον πνευματικό να εξομολογείται. Να εξομολογείται. Διότι ξέρετε ότι πόσο καλά συνηθίζουν τα παιδιά που εξομολογούνται από 6 ετών, ήρθε ένα παιδί 5 ετών. Τον εφρημάτων να εξομολογήσω. Μου λέει, γέροντα μου λέει, κλωσώ τη μάμα μου, μου λέει. Του λέω, Κωστάκι μου, του λέω εγώ, ποιο ζώο κλωτσά το άλλο παιδί μου. Αυτό νοικοκίνησε. Μου λέει, ο γαΐδαρος. Του λέω, είσαι και εσύ γαΐδαρος. Εγώ κίνησε τον παιδί και έμεινε, σιώπησε. Έρχεται σε 3 μήνες να εξομολογηθεί. Λέει, τώρα δεν κλωτσώ τη μάμα μου, τη φτύνω, μου λέει. Ναι. Είναι πρόοδος. Το ότι έγκλωτσα και φτύνει είναι πρόοδος. Ναι, θέλω να πω ότι η εξομολόγηση ακόμα βοηθά και τα παιδιά να μου πείτε, μα τι αμαρτήματα έχουν τα παιδιά. Και όμως έχουν. Το ότι θέλετε να τους, θέλουν κάτι και δεν τους το παίρνετε και κλαίνε και κλαίνε και κλαίνε. Τι είναι, θέλημα έχουν. Έχουν και αυτοί θέλημα. Γι' αυτό θέλουν και αυτοί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τους απαλύνει και να τους φωτίσει, να μην θέλουν τα πονηρά, να μην απαιτούν. Διότι και η απέτηση είναι θέλημα. Λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο. Το τέταρτο είναι να αρχίζετε να τους παίρνετε στα κατηχητικά σχολεία, ώστε να βλέπουν και αυτά και να παιδαγωγούνται. Και σιγά σιγά όταν καταλάβουν και καταλάβουν τι σημαίνει η χριστιανική ζωή, τι σημαίνει η Χριστός ζωή, τότε παίρνει το νερό στα βλάκι. Και αν κατά την εφηβεία γυρίσουν λίγο και φύγουν, η ψυχή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, που εγεύτηκε χάρη Χριστού, και να φύγει στην εφηβεία λίγο και να γυρίσει, μετά θα επιστρέψει πάλι. Δεν μπορεί η ψυχή να ξεχάσει τη γεύση της Θείας Χάριτος. Ο Παπαεφραίμου Κατωνακιώτης έλεγε ότι η ψυχή, λοιπόν, έστω και μια φορά γονατά κάτω από το πετραχύλι στο μυστήριο της εξομολογήσεως, θα την πάρει στο τέλος ο Χριστός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή που είναι εισαγωγή στις βασικές αρχές της ορθόδοξης πνευματικότητας, στον τρόπο της ορθόδοξης ασκητικής. Ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται άοκνα αλλά με πολύ κέφι και χαρά για να μπορεί αυτή η εκπομπή να εκπέμπει, να βγαίνει στον αέρα όπως λέμε και να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Βλέπουμε αυτές τις μέρες στην εκπομπή μας πως ο άνθρωπος λόγω της πτώσης αρρώστησε στις βασικές του λειτουργίες. Θα λέγαμε ότι ο καρπός τον οποίο γευθήκε ο Αδάμ ήταν τελικά κάτι σαν δηλητήριο το οποίο δηλητηρίασε τη φύση μας. Δηλητηρίασε την ύπαρξή μας, την αποπροσανατόλισε εντελώς από τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει και τώρα πρέπει να καθαριστούμε από αυτό το δηλητήριο, να διορθωθεί η φύση μας, να επανέλθει στην υγιή κατάστασή της για να μπορέσει μετά να ανέβει ακόμη υψηλότερα εκεί που ο Χριστός την έχει ανεβάσει. Για να καταλάβουμε πώς ακριβώς δηλητηριαστήκαμε και ποιες οι συνέπειες αυτής της κατάστασης, για να αισθανθούμε όσο γίνεται περισσότερο την αρρώστια μας, θα πρέπει να έχουμε σαφή γνώση, ακριβή γνώση της ενός υγιούς ανθρώπου. Ποια είναι η υγεία? Για να κάνουμε σύγκριση της κατάστασής μας με την υγιά κατάσταση και έτσι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πόσο άρρωστοι είμαστε. Για την Εκκλησία μας, ο υγιής άνθρωπος είναι ο άνθρωπος έτσι όπως τον φανέρωσε ο Χριστός. Στο πρόσωπο του Χριστού συγκρίνουμε και βλέπουμε την τελειότητα του ανθρώπου και συγκρινόμενοι με το πρόσωπο του Χριστού αντιλαμβανόμαστε τις δικές μας αδυναμίες, τα δικά μας σφάλματα και τις δικές μας αρρώστιες. Ο Χριστός δεν είναι μόνο ο τέλειος Θεός, αλλά αποκάλυψε και τον τέλειο άνθρωπο. Γι' αυτό και για την ορθόδοξη εμπειρία, για την ορθόδοξη ζωή, για την ορθόδοξη παράδοση και διδασκαλία, η αυτογνωσία μας πηγάζει και έρχεται από την γνώση του προσώπου του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο τέλειος άνθρωπος και εμείς συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτή την τελειότητα, την οποία έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε, να φτάσουμε κατά χάρη και να αφομοιώσουμε στην ύπαρξή μας. Η μέθοδος, ο τρόπος προσέγγισης και αφομοίωσης αυτής της τελειότητας περιγράφεται στις εκπομπές αυτές με όσο γίνεται πιο απλά λόγια, όσο γίνεται πιο κατανοητά νοήματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι θέματα τα οποία άπτονται παγκόσμιου βεβαίως ενδιαφέροντος, αλλά δυστυχώς ελάχιστοι κατά γενεά τα παίρνουν στα σοβαρά αυτά τα θέματα και ασχολούνται με το θέμα της σωτηρίας τους, της θεραπείας τους, της αιωνιότητας, με τον σωστό τρόπο, με την σοβαρότητα που πρέπει να το αντιμετωπίζει ο άνθρωπος αυτό το θέμα, με την πρέπουσα προσοχή. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μια βασική λειτουργία του ανθρώπου, την επιθυμία, και θα δούμε πώς λειτουργούσε η επιθυμία φυσιολογικά και μετά πώς παρεκτράπηκε, πώς στις μέρες μας λειτουργεί με τρόπο που δεν αρμόζει στην φύση μας, στην ύπαρξή μας, στην ανθρωπινότητά μας, με τρόπο που δεν ταιριάζει σε άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο σε χριστιανό, σε τέκνο Θεού.

Και μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολία Φωταρά, η οποία και φροντίζει για την σωστή χρήση του ήχου, την ηχοληψία, αλλά και για την επιλογή, προσεκτική επιλογή των μουσικών διαλυμάτων της εκπομπής μας και την οποία ευχαριστούμε θερμώς και καθηκόντως, πάμε να ξεκινήσουμε να μελετάμε αυτό το θέμα το πολύ σοβαρό, το θέμα της επιθυμίας μας. Ο άνθρωπος έχει επιθυμητική δύναμη, η οποία είναι φυσιολογική, δηλαδή βρίσκεται στη φύση μας. Τοποθετήθηκε εκεί με τη δημιουργία μας. Ο Θεός μας έπλασε ως ανήρ επιθυμιών, αναφέρεται στη Γραφή, ως ανθρώπους οι οποίοι έχουμε επιθυμίες. Χαρακτηριστικό του Δανιήλ, του προφήτη Δανιήλ, είναι αυτή η φράση, ότι ήταν ανήρ επιθυμιών, και εκφράζει αυτή η φράση ότι ο Δανιήλ είχε σφοδρότατο πόθο, πολύ μεγάλη λαχτάρα, επίμονη επιθυμία, ορμή ανεπίστροφη προς το πρόσωπο του Θεού. Αναζητούσε το Θεό διακαώς, φλεγόταν όλη του η ύπαρξη από την επιθυμία της γνώσεως του Θεού, της κοινωνίας μετά του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν στην φυσιολογική του κατάσταση αυτό το πράγμα έχει. Έχει μία επιθυμία η οποία προσανατολίζεται προς την αναζήτηση του Θεού. Γι' αυτό και η επιθυμία του ανθρώπου φτιάχτηκε με τέτοιο είδους προϋποθέσεις. Με την προϋπόθεση δηλαδή να χωρέσει τον αχώρητο Θεό, τον άπειρο Θεό. Η επιθυμία του ανθρώπου δεν έχει όρια. Δεν έχει περιορισμούς. Είναι άπειρη για να χωρέσει τον άπειρο Θεό. Επομένως, η επιθυμία του ανθρώπου φτιάχτηκε με αυτόν τον προσανατολισμό, με αυτές τις δυνατότητες. Όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, λέει πάρα πολύ ωραία. «Ο φθαλμός μεν», γράφει ο Άγιος Νικόλαος, «κατεσκευάστη ίως προς το φως αρκέσε». Τα μάτια, λέει, του ανθρώπου κατασκευάστηκαν με τέτοιον τρόπο από τον Θεό για να είναι ικανά και κατάλληλα να προσλαμβάνουν το φως, να βλέπουν στο φως. Και ακοή προς ήχους. Και η ακοή του ανθρώπου κατασκευάστηκε με τέτοιον τρόπο από τον Θεό ώστε να είναι κατάλληλη να αντιλαμβάνεται τους ήχους. Και έκαστον εις αρμότη. Και οποιοδήποτε μέρος του ανθρώπου κατασκευάστηκε από τον Θεό με τέτοιον τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθεί, να εκφραστεί σε αυτά για τα οποία έχει κατασκευαστεί. Ψυχής δε επιθυμία προς τον Χριστόν ιεται μόνον. Και η επιθυμία του ανθρώπου δόθηκε στον άνθρωπο η δύναμη της επιθυμίας με σκοπό να επιθυμεί την ένωση με τον Θεό. Και μόνον αυτή την ένωση. Γιατί η επιθυμία του ανθρώπου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο εάν στραφεί προς τον Θεό. Διότι ακριβώς επειδή είναι άπειρη η επιθυμία, δεν χορταίνει ό,τι και να επιθυμήσει ο άνθρωπος. Μόνο με τον άπειρο Θεό χορταίνει η επιθυμία του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι σπαταλάνε τη δύναμη της επιθυμίας τους σε δεξιά και αριστερά, σε πολλά πράγματα, καταναλωτική μανία το λένε, πλεονεξία το ονομάζουν και άλλα πάθη γεννιόνται από αυτή την κακή χρήση της επιθυμίας και δεν σταματά να επιθυμούν. Και όταν τελικά αποκτήσουν κάτι, βλέπουν ότι δεν τους αρέσει, δεν τους ταιριάζει, δεν είναι όπως το, προσέξτε τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, δεν είναι όπως το φαντάστηκαν, θα εξηγήσουμε παρακάτω για αυτή τη λέξη αρκετά, και τελικά μένουν ανικανοποίητοι στην επιθυμία τους. Και ο λόγος είναι ότι η επιθυμία χορταίνει, βρίσκει την πληρότητά της, βρίσκει την σωστή της χρήση και το σωστό της προσανατολισμό μόνον όταν στρέφεται προς τον Θεό, όταν ο άνθρωπος επιθυμεί τον Θεό και την ένωση με τον Θεό.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μία εκπομπή που παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και έχει ως αντικείμενό της την περιγραφή της ασκητικής παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μιλάμε για την επιθυμία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει τη δύναμη της επιθυμίας μέσα του, επιθυμεί διάφορα πράγματα. Είπαμε ότι ο σκοπός που ο Θεός έβαλε την επιθυμητική δύναμη μέσα μας είναι για να μπορούμε να αναζητούμε και να επιθυμούμε τον Θεό. Με κάθε επιθυμία συνδέεται και μία ειδονή. Πάσα επιθυμία αρχή οδύνης, λέγανε και οι αρχαίοι. Δηλαδή η επιθυμία μας μας προσανατολίζεται εκεί όπου ευχαριστιέται. Αυτή η ειδονή, η τέλεια που ταιριάζει, όπως είπαμε, στην επιθυμία μας, είναι η ειδονή που απορρέει από τη σχέση μας με το Θεό. Διότι ο Θεός ήταν και είναι η μοναδική χαρά του ανθρώπου. Όλες οι άλλες οι ονομαζόμενες χαρές και ειδονές δεν είναι πραγματικές χαρές και ειδονές. Στην Αγία Γραφή, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ο Χριστός ονομάζει πλήρωμα της χαράς όταν ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό, την οποία με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος, καθώς κάθε όν εκτός του Θεού, όντας πεπερασμένο, θα ένιωθε μόνο χαρά μερική και περιορισμένη εάν συνδέονταν μαζί του. Όταν ο άνθρωπος στρέφει την επιθυμία του σε οποιοδήποτε άλλο όν εκτός από το Θεό, πολύ σύντομα απογοητεύεται, διότι ανακαλύπτει τα πολύ μικρά όρια που έχει το αντικείμενο, ας πούμε, της επιθυμίας του. Ενώ η επιθυμία του ανθρώπου είναι άπειρη για να χωρέσει τον άπειρο Θεό. Ο Θεός λοιπόν αποτελεί για τον άνθρωπο τη μοναδική πηγή χαράς. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ότι ο Αδάμ ζούσε μόνο του Κυρίου κατά τρυφών. Και αλλού επεξηγεί ότι ο άνθρωπος στον Παράδεισο δεν απολάμβανε καμιά χαρά σε ανάμεικτα αγαθά, αλλά της συγκεχωρημένης τρυφής μίαν ηγείται την χάρη, αυτό το όντος αγαθών. Επομένως ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον Παράδεισο δεν γνώριζε καμιά αισθητή ειδονή. Δεν γνώριζε την ειδονή που απορρέει από την ικανοποίηση των αισθήσεων. Γνώριζε μόνο την ειδονή από τη σχέση που απολάμβανε μέσα στη σχέση του με το Θεό. Και δεν αναζητούσε και καμία ειδονή και ήταν ικανοποιημένος με αυτό που ζούσε. Ζούσε παραδεισένια, παράδεισος ήταν. Ο διάβολος τώρα, ο οποίος ζήλεψε αυτή την κατάσταση, πείραξε τον άνθρωπο και τον οδήγησε να χαρεί άλλες ειδονές, άγνωστες μέχρι τότε στον άνθρωπο, αλλά αμεσότερες και ευκολότερα προσεγγίσιμες σε σχέση με τις πνευματικές χαρές προς τις οποίες η φύση του ανθρώπου τον ήλκει. Η σχέση με το Θεό δηλαδή κοστίζει κάτι, έχει το στοιχείο του Σταυρού, έχει το στοιχείο της θυσίας. Οπότε για να απολαύσει ο άνθρωπος τη σχέση με τον Θεό και να γευθεί τη χαρά που απορρέει από αυτή τη σχέση, πατούσε τον εγωισμό του, έβγαινε από τον εαυτό του, έβγαινε από τα θελήματά του, έβγαινε από τον εγωισμό του. Ο διάβολος έδειξε στον άνθρωπο ειδονές υλικές, οι οποίες είναι πιο εύκολα προσβάσιμες, δεν απαιτούν αυτή τη θυσία, αλλά δεν συγκρίνονται φυσικά σε καμία περίπτωση με τη χαρά και την ευλογία και την ειδονή που προέρχεται από τη σωστή σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Ο καρπός λοιπόν, ο απαγορευμένος που έφαγε ο άνθρωπος και έχασε την ισορροπία του, ήτανε και παραμένει πάντοτε η ειδονική σχέση, η χριστική σχέση του ανθρώπου με την φύση, με τον κόσμο γύρω του.

Θερμές ευχαριστίες στην Αποστολία Φωταρά, η οποία επέλεξε και αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα, την μουσική μας ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ για να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας σχετικά με την επιθυμία. Συνοψίζουμε όλα αυτά που είπαμε λέγοντας ότι ο άνθρωπος είναι ανήρ επιθυμιών, έχει επιθυμητική δύναμη μέσα του και η επιθυμία του του δόθηκε για να επιθυμεί διακαώς τον άπειρο Θεό. Γι' αυτό και η επιθυμία του ανθρώπου δεν έχει όρια, για να χωρέσει μέσα της

όλα τα αγαθά του Θεού, απλά δεν θα τα απολάμβανε με πνευματικό τρόπο, με τον σωστό τρόπο. Είχε σαν έργο ο άνθρωπος, μέσα από τη γνώση και τη θεωρία των λόγων των όντων και της αγάπης, να ενοποιήσει την αισθητή δημιουργία και να ενώσει τα αισθητά με τα νοερά. Είχε σαν έργο να προσλάβει αγαπητικά όλη τη δημιουργία και όπως προσέφερε τον εαυτό του θυσία στο Θεό, να προσφέρει και τη δημιουργία θυσία στο Θεό. Κάτι το οποίο τώρα διορθώνεται, θα λέγαμε, μέσα στη λατρεία μας, μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου προσφέρουμε στο Θεό τα σά εκ των σών, προσφέρουμε στο Θεό όλη την ύπαρξη, όλη τη δημιουργία, όλους τους αιώνες προσφέρουμε στο Θεό. Δεν προσφέρουμε μόνο το ψωμί και το κρασί, προσφέρουμε τον εαυτό μας, προσφέρουμε τους κεκοιμημένους, προσφέρουμε αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί ακόμη, προσφέρουμε τα πάντα στο Θεό. Και ο Θεός βέβαια ό,τι του προσφέρουμε δεν το κρατάει για τον εαυτό του, αλλά το αγιάζει, το μεταμορφώνει, το θεραπεύει και μας το επιστρέφει στην ευλογημένη του μορφή. Έτσι του δίνουμε νεράκι και μας δίνει αγιασμό. Του δίνουμε λαδάκι και μας δίνει ευχέλαιο. Του δίνουμε ψωμί και κρασί και μας το επιστρέφει ως σώμα και αίμα του. Του δίνουμε τον εαυτό μας και μας κάνει αγίους. Του δίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας και τους θεραπεύει και τους διορθώνει. Αυτό λοιπόν γίνεται τώρα. Αυτό είχε σκοπό να κάνει και ο Αδάμ, αλλά απέτυχε και η αποτυχία του έγκυται στο γεγονός ότι αποπροσανατολίστηκε η επιθυμία του και στράφηκε η επιθυμία του στα κτίσματα. Βάλθηκε να θεωρεί και να επιθυμεί τα κτίσματα, τη δημιουργία του Θεού και να θέλει να τα απολαύσει μόνος του, εγωιστικά, εκτός του Θεού. Για το λόγο αυτό υποκατέστησε την επιθυμία και την ειδονή που είχε και που ήταν πνευματικές με κάποια επιθυμία και ειδονή σαρκικές και αφύσικες που δεν ήταν μέσα στη φύση του. Αυτή είναι και η αρρώστια. Έτσι αρρώστησε η επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις παρατηρεί «Ειδονή τότε διαπάτης εγγενωμένη της εκπτώσεως ήρξατο». Άρχισε και εμφανίστηκε, λέει, επειδή απατήθηκε ο άνθρωπος από την και έπεσε, εμφανίστηκε μία ειδονή διαφορετική από αυτή που ήξερε ο άνθρωπος. Και ο Άγιος Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης συμπληρώνει «Ο Αδάμ, λέει, προτίμησε του νοητού κάλους το της σαρκίνης οφθαλμής φανέν τερπνών». Εξηγώντας πώς έγινε αυτό, ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής διαπιστώνει «Η επιθυμία, το κατέστησιν λίο της ειδονής, απήργει το νουν της θείας και συγγενούς των νοητών αντιλήψεως». Ενώ ο άνθρωπος, στον άνθρωπο κυριαρχούσε το στοιχείο το πνευματικό, ζούσε σε ένα επίπεδο πνευματικό και απολάμβανε πνευματικές χάρες και ειδονές, έπεσε, εγκλωβίστηκε στο επίπεδο των αισθήσεων και πλέον αναζητά τη χαρά και την ευτυχία του μέσα στα αισθητά πράγματα. Αυτό, επειδή είναι πολύ βασικό, θα το αναλύσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας, η οποία θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την υπομονή να με συντροφεύσετε σε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας και κλείνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καντούνη.

0: Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, χαίρετε. Δόξα τω Θεώ που βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά. Πολλοί νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, έρχονται στο σπίτι γυρνώντας από το σχολείο, από μια δραστηριότητα, από τη βόλτα και παρατηρούμε ως γονείς και όχι μόνο μια θλίψη, μια στενοχώρια στο πρόσωπό τους. Τότε προκύπτει η ερώτηση, τι έπαθες παιδί μου, τι σου συμβαίνει, και πολλάκι συσπράττουμε παράπονα για την συμπεριφορά ενός φίλου, μιας φίλης, μιας κατάστασης, ενός συμμαθητή, ενός προσώπου που το παρουσιάζουν ως αχαριστία. Και όταν επιμένουμε στην ερώτηση τι συνέβη, πες μας λεπτομέρειες, γιατί έγινε αυτό το πράγμα, μένουμε μετέωροι και λέμε γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Εννοείται ότι καλοπιστιώντες πιστεύουμε αυτό που μας λένε τα δικά μας παιδιά, αλλά είναι ένα γεγονός αδιαπραγμάτευτο ότι οι διαπροσωπικές μας σχέσεις πολλές φορές χαρακτηρίζονται από συμπεριφορές όπως αυτή της αχαριστίας. Και θα το δούμε το θέμα αυτό σήμερα, αλλά και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, θα το δούμε και από επιστημονικής πλευράς και πνευματικής κυρίως πλευράς. Γιατί αδερφέ μου γίνεσαι αχάριστος? Και συμβαίνει αυτό σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ηλικίες, αλλά ξεκινάει από την νεανική ηλικία. Όλοι προβληματιζόμαστε αναλογίζοντας τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας και αναζητούμε τη θετική τους πλευρά. Για κάποιους από εμάς όμως αυτό είναι δύσκολο να γίνει εξαιτίας της αδυναμίας μας να έχουμε επίγνωση οποιασδήποτε καλοσύνης λαμβάνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί βασανιζόμαστε από κάποιες αιτίες που προκαλούν την αχαριστία. Οι αιτίες λοιπόν της αχαριστίας είναι ο φθόνος, ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας, η πεποίθηση ανωτερότητας, όπως θέλετε πείτε το, και μια προσδοκία. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από φθόνο περνούν τη ζωή τους με οδυνηρό τρόπο, παθαίνοντας αιμονή με τα προνόμια που απολαμβάνουν οι άλλοι. Ενέχει ζήλια. Η έντονη επιθυμία τους να βιώσουν τα ίδια προνόμια τους προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια που συχνά οδηγεί σε θυμό και δυστυχία. Η ζήλια λοιπόν μπορεί να εμποδίσει τη χαρά και την ικανοποίηση σε όλους τους τομείς της ζωής μας, συγκρίνοντας αυτά που έχουμε εμείς με αυτά που έχουν οι άλλοι. Μειώνουμε λοιπόν την ικανότητά μας να εκτιμούμε τα καλά πράγματα στη ζωή μας. Επίσης, οι άνθρωποι που πιστεύουν αδικαιολόγητα ότι αξίζουν ορισμένα προνόμια, ωφέλη ή παροχές, τείνουν να βιώνουν τη ζωή τους μέσα από μια σειρά απαιτήσεων και αγωνίζονται να εξισορροπήσουν το δούνε με το λαβήν. Εκτιμούν τις σχέσεις με βάση το τι μπορούν να τους δώσουν οι άλλοι και είναι δυσαρεστημένοι όταν δεν παίρνουν αυτό που θεωρούν ότι αξίζουν. Γιατί έχουν στο μυαλό τους ότι είναι ανώτεροι άνθρωποι. Για παράδειγμα, κάποιοι έφηβοι που ζητούν να αποζημιωθούν ή να ανταμυφθούν για καθήκοντα που πρέπει να κάνουν, φοιτητές, μαθητές που αισθάνονται ότι αξίζουν να πάρουν άριστα επειδή πληρώνουν για την εκπαίδευσή τους αλλά δεν έχουν δουλέψει αρκετά για τον βαθμό τους, και τα περιστασιακά θύματα που χρησιμοποιούν τη δυστυχία τους ως δικαιολογία για να λάβουν πρόσθετα ωφέλη ή για να ευνοηθούν. Η πεποίθηση λοιπόν ανωτερότητας συχνά οδηγεί σε απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Το τρίτο λοιπόν που είναι αιτία στο να γίνεται ο άνθρωπος αχάριστος είναι η προσδοκία. Ορισμένες προσδοκίες είναι φυσιολογικές. Για παράδειγμα, ο προϊστάμενός μου περιμένει να παρουσιάζουμε στη δουλειά κάθε μέρα και εγώ περιμένω μια πληρωμή στο τέλος κάθε μήνα ως αντάλλαγμα. Αν δεν πάω στη δουλειά, αναμένω ότι δεν θα πληρωθώ. Δυστυχώς, η αχαριστία είναι το αποτέλεσμα αδικαιολόγητων και ακατάλληλων προσδοκιών. Όπως η προσδοκία να διαβάζουν οι άλλοι το μυαλό μας, περιμένοντας οι άλλοι να εγκαταλείψουν τα πάντα για να ικανοποιήσουν τις δικές μας ανάγκες και όχι τις δικές τους. Και περιμένοντας τους άλλους να μας δίνουν συνεχώς όταν εμείς δεν προσφέρουμε τίποτα ως αντάλλαγμα. Όταν προσδοκίες όπως αυτές δεν εκπληρώνονται, τότε η δυσαρέσκεια και ο θυμός βγαίνουν στην επιφάνεια και παρεμποδίζουν την ικανότητά μας να απολαμβάνουμε και να μην θεωρούμε δεδομένα τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Για να προσέξουμε όμως εδώ κάτι άλλο. Ο φθόνος, η πεποίθηση ανωτερότητας και η υπερβολική προσδοκία είναι επικίνδυνες συμπεριφορές και συνήθως οδηγούν σε ανθυγιεινά επίπεδα θυμού, δυσαρέσκειας, απογοήτευσης, δυστυχίας και κατάθλιψης, μας τονίζουν οι ειδικοί. Γι' αυτό οφείλουμε να προσέχουμε. Συναισθήματα όπως αυτά λοιπόν καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την αντιμετώπιση των καταστάσεων όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα θέλαμε και μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε αναποτελεσματικά, όταν προσπαθούμε να κινηθούμε προς την αλλαγή, την υπερπίδηση των αποτυχιών ή την κάλυψη των άλλων αναγκών. Τα καλά νέα είναι ότι αυτά τα τρία βασικά αίτια της αχαριστίας μπορούν να ξεπεραστούν με μια στοχευμένη καθημερινή προσπάθεια αναζήτησης και απόλαυσης της θετικής πλευράς σε όλες τις καταστάσεις. Η αχαριστία μπορεί να αντικατασταθεί από την ευγνωμοσύνη και ένα βαθύτερο νόημα γνήσιας εκτίμησης για όλα αυτά που έχει η ζωή να μας προσφέρει. Σημειώνει πάρα πολύ καλά, λοιπόν, από το βιβλίο «Ψυχόλογοι Now.gr» η Τζατζαδάκη Ματρώνη, που είναι φιλόλογος, γλωσσολόγος και φοιτήτρια ψυχολογίας. Όμως, αγαπητοί, ας δούμε τι άλλο λέγεται για την αχαριστία. Η αχαριστία είναι ψυχική ασθένεια. Τα πολλά πρόσωπα της αγνωμοσύνης εκδηλώνονται με το να μην εκτιμάς κάτι που σου έχει χαριστεί, να το απολαύσεις και εσύ το καταστρέφεις, όπως το περιβάλλον, όπως την υγεία σου. Σου έχουν δοθεί πολλά πράγματα σε αυθονία και δεν τα μοιράζεσαι με κανέναν. Όταν λοιπόν δεν αναγνωρίζεις τίποτα σε όσους έχουν συμβάλει στην επιτυχία σου και στην ευτυχία σου παρά μόνο στον εαυτό σου. Αχάριστος λοιπόν είναι και εκείνος που ό,τι και να κάνεις γι' αυτόν δεν ικανοποιείται ποτέ. Η αχαριστία είναι η πιο κοινή μορφή ψυχασθένειας. Όσοι θεωρούν υπερβολικό τον χαρακτηρισμό, ας σκεφτούν πόσο λογική και φυσιολογική συμπεριφορά μπορεί να είναι το να τσακίζεις το χέρι που σε αγκάλιασε και σου πρόσφερε βοήθεια. Τα πολλά πρόσωπα λοιπόν της αγνωμοσύνης εκδηλώνονται ακριβώς όπως είπαμε, στο να μην εκτιμάς αυτό που σου έχει χαριστεί προς απόλαυση, προς ευχαρίστηση. Αχάριστος λοιπόν είναι εκείνος που ό,τι και να κάνεις για αυτόν δεν ικανοποιείται ποτέ. Εκείνος που διαγράφει όσα οι άλλοι έκαναν για εκείνον και στρέφεται εναντίον τους όταν γίνεται κάποιο σφάλμα. Παραμένει πάντα δύσκολο και επώδυνο να δεχτούμε ότι ένας δικός μας άνθρωπος θα βρεθεί απέναντί μας ως εχθρός. Έκανα στην αρχή της ομιλίας λόγο ότι τα παιδιά μας πολλές φορές έρχονται στενοχωρημένα εξαιτίας τέτοιων καταστάσεων. Δύσκολο λοιπόν να αποδεχόμαστε ότι ο συγγενής, ο σύντροφος, ο συνάδελφος, ο φίλος μπορεί να μας προδώσει, να μας εξαπατήσει και να μας πληγώσει, ξεχνώντας την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την δοτικότητα, τον χρόνο που αφιερώσαμε ή ακόμη και τις θυσίες που κάναμε για εκείνον. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι και ο Ιούδας ήταν ένας από τους μαθητές του Ιησού Χριστού. Η αχαριστία, αγαπητοί ακροατές, και η αγνωμοσύνη δεν είναι απλά κακές συμπεριφορές και σημάδια των καιρών μας. Το να μην εκτιμάς σήμερα την αγάπη και την δοτικότητα είναι ψυχική αναπηρία. Το να μην έχεις την καλή διάθεση να ανταποδώσεις την αγάπη, την βοήθεια σε κάποιο βαθμό, σε κάποια μορφή υποδηλώνει ψυχική φτώχεια και ναρκισισμό. Το να βλάπτεις χωρίς συνδυασμούς κάποιον που σου έχει φερθεί καλά θεωρείται μια άσχημη ασθένεια της ψυχής που χρειάζεται θεραπεία. Ο άνθρωπος που έχει απενεργοποιημένη συνείδηση βρίσκει δικαιολογίες για κάθε του πράξη. Η έλλειψη ενσυναίσθησης για τον συνάνθρωπο τον καθιστά αδίστακτο, εγωκεντρικό και τοξικό. Μα πώς προκύπτει όλο αυτό, θα πει κανείς. Είναι θέμα γονιδίων, είναι θέμα βιωμάτων ή μήπως είναι έλλειψη παιδείας. Αναμφίβολα το περιβάλλον μπορεί να παίξει ρόλο στον ψυχισμό και στις αξίες του ατόμου. Ο τρόπος που σε έχουν γαλουχήσει και σε έχουν φερθεί επηρεάζουν τις μελλοντικές συμπεριφορές και επιλογές μέχρι ένα σημείο. Οι αιτίες πολλές και δικαιολογίες ακόμα περισσότερο. Πρέπει λοιπόν στις σχέσεις αυτές να ρίχνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, να προσέχουμε πάρα πολύ για να συμβουλεύουμε σωστά τα παιδιά μας. Και εδώ ας προσέξουμε, γιατί και τα παιδιά αυτά, οι φίλοι των παιδιών μας που δημιουργούν το πρόβλημα, είναι παιδιά κάποιων γονέων. Και σίγουρα, αν δεν προσέξουμε, μπορεί και τα δικά μας παιδιά να γίνουν αχάριστοι. Επομένως, ως γονείς, έχουμε ευθύνη για το τι δίνουμε στα παιδιά μας. Και ξέρετε κάτι, αγαπητοί ακροατές, τα παιδιά μας μιμούνται. Άρα λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνω είναι να προσέξω εγώ ίδιος να μην είμαι αχάριστος. Τι μπορώ λοιπόν να κάνω για να αντιμετωπίσω έναν αχάριστο άνθρωπο? Καταρχάς πρέπει να εκφράσω ανοιχτά τα συναισθήματά μου. Πρέπει να συζητήσω με τον άτομο αυτό, να του πω αυτά που αισθάνομαι, που νιώθω. Να του πω ότι αυτός ο τρόπος που με αντιμετωπίζει είναι τρόπος που με πονάει. Και να αναφέρω συγκεκριμένα περιστατικά. Ξέρετε γιατί? Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι αρκετές φορές είναι αγενείς ή αγνώμονες. Επίσης άλλοι θεωρούν πως το ευχαριστούν δεδομένο. Εάν λοιπόν κάποιος καταλάβει αυτό που έκανε, θα σου ζητήσει συγγνώμη και θα προσπαθήσει να μην το ξανακάνει. Αυτό συμβουλεύει και ο Χριστός. Αν έχεις κάποια διαφορά, λέει, με κάποιον, προσπαθήστε να τα βρείτε. Εάν σου ακούσει, λέει, εκέρδισες τον αδερφό σου. Επίσης, επειδή πολλοί άνθρωποι στηρίζονται στη γενναιοδορία σου και συνεχίζουν να είναι αχάριστοι, σταμάτα να είσαι γενναιόδωρος μαζί με τον αχάριστο άνθρωπο. Εάν συνειδητοποιήσεις πως η κουβέντα μαζί του δεν έλυσε το πρόβλημα και συνεχίζει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, τότε πρέπει να σταματήσεις να είσαι γενναιόδωρος. Οι αχάριστοι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ να ζητάνε και να απαιτούν. Όσα περισσότερα τους δίνεις, τόσα περισσότερα περιμένουν. Σταμάτα λοιπόν να δίνεις σε ανθρώπους που δεν το εκτιμούν. Τους κάνεις κακό. Και σε αυτούς και σε σένα. Δεν είναι κακό να λέμε όχι. Πολλές φορές χρειάζεται. Πολλές φορές όταν σταματήσουν να παίρνουν, απομακρύνονται και χάνονται, ψάχνοντας το επόμενο διαθέσιμο άτομο που θα τους δώσει. Γι' αυτό ο καλήμαχος τονίζει ότι δεν υπάρχει πιο βέβαιος εχθρός από τον αχάριστο που ευεργετήθηκε. Απομακρύνσου και βοήθησε περισσότερο ανθρώπους που εκτιμούν την προσπάθειά σου. Σίγουρα αποτελεί την δυσκολότερη επιλογή, ιδιαίτερα εάν τα άτομα αυτά είναι χρόνια στη ζωή σου. Είναι όμως αναγκαία για την ψυχή σου ηρεμία και ισορροπία. Τα άτομα που είναι αχάριστα και συνεχώς ζητούν από σένα πρέπει να φύγουν από τη ζωή σου το συντομότερο δυνατόν. Για ποιο λόγο πρέπει λοιπόν να συνεχίσεις να αφιερώνεις το χρόνο σου σε άτομα που γκρινιάζουν και σε εκμεταλλεύονται συνεχώς? Επειδή τους αγαπώ, θα πεις. Εδώ λοιπόν γίνεται επίκαιρος ο λόγος του γέροντα Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτη, ότι η αγάπη είναι συνδέουσα απόσταση. Ο Άγιος Παΐσιος ρωτήθηκε: «Γέροντα, πρέπει να λέμε δόξα σοι ο Θεός όταν όλα πηγαίνουν καλά?» Και απαντάει: «Μα αν δεν λέμε το δόξα σοι ο Θεός στις χαρές, πώς θα το πούμε στις θλίψεις?» Εσύ το λες στις θλίψεις και δεν θέλεις να το πεις στις χαρές? Αλλά όταν είναι κανείς αχάριστος, δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία. Για μένα, λέει, είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ο αχάριστος με τίποτε δεν ευχαριστιέται. Για όλα γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Στην πατρίδα μου, τα Φάρασα χρησιμοποιούσαν πολύ το πετιμέζι. Ένα βράδυ μια κοπέλα έκλαιγε γιατί ήθελε πετιμέζι. Η μάνα της, τι να κάνει καημένη, πήγαινε και ζήτησε από τη γειτονιά. Αυτή μόλις πήρε το πετιμέζι, έβαλε πάλι τα κλάματα. Έλεγε: «Μαμά, θέλω και γιαούρτι. Μαμά, θέλω και το ένα και το άλλο». Τι να κάνει η μάνα η καημένη, έτρεξε να βρει και το γιαούρτι. Το βρήκε, της το έφερε, τότε πάλι συνέχισε να κλαίει. Τώρα λέει: «Γιατί κλαίς?» «Θα θέλω ανακατεμένα». Τότε η μάνα τα παίρνει, τα ανακατεύει, Αυτή πάλι βάζει τα κλάματα. Μα τώρα δεν μπορώ να τα φάω έτσι, θέλω να τα ξεχωρίσω. Οπότε και η μάνα της άρχισε να της ρίχνει μερικές σκαμπυλιές. Ξεχωρίστηκε το παιδί μέση από το γιαούρτι, λέει ο Άγιος. Έτσι θέλω να πω, λέει, κάνουν μερικές φορές πολλοί άνθρωποι και τότε έρχεται η παιδαγωγία του Θεού. Τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε την αχαριστία μας και να ευχαριστούμε τον Θεό μέρα νύχτα για τις ευλογίες που μας δίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε κατά πόδι τον δειλό διάβολο, ο οποίος θα συμμαζέψει τα γκαλάκια του και θα γίνει μαύρος καπνός. Γιατί θα το έχουμε βρει πια το αδύνατο σημείο. Πολλές φορές, αγαπητοί, καλούμαστε και με πνευματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αχαριστίας. Τι θα έκανε ο Χριστός απέναντι σε έναν αχάριστο? Προς αχαρίστους ήταν ο ευεργέτης. Ζητούσε βέβαια να μην στηθεί η αμαρτία στους σταυρωτές του. Εδώ όμως αδελφοί μου, πρέπει να δούμε και τη δική μας στάση απέναντι στον Θεό. Διότι ο άνθρωπος λοιπόν που απομακρύνεται από τον Θεό θα βρει μόνο πρόσχερη σωτηρία, πρόσχερη βοήθεια, όπως οι 9 των λεπρών από τους 10. Και έρχομαι εδώ σε αυτή την ιστορία των 10 λεπρών, οι οποίοι ζήτησαν οι ίδιοι από τον Χριστό να τους θεραπεύσει και τους είπε πάτε στους ιερείς να δείξετε το σώμα σας, και στη διαδρομή εθεραπεύθησαν γιατί πίστεψαν στο λόγο του Ιησού Χριστού. Από τους 10 όμως γύρισε μόνο ένας πίσω και μάλιστα είτε ο αλλογενής είτε ο Σαμαρίτης, δηλαδή ο ειδωλολάτρης, αυτός γύρισε να ευχαριστήσει και ρωτάει ο Χριστός, καλά παιδί μου, εγώ 10 δεν έκανα καλά, οι άλλοι 9 που είναι? Δεν έχουν ανάγκη να έρθουν να πούν ευχαριστώ? Δεν είχαν ανάγκη να πούν ευχαριστώ γιατί έγινε δουλειά τους. Και το απαντάει ο Χριστός, σε σου σε επίστη σου, προχώρα με ειρήνη. Δηλαδή εθεράπευσε στον συγκεκριμένο άνθρωπο ο Χριστός και το σωματικό άλογος και το ψυχικό άλογος, την αμαρτία. Ποιος λοιπόν είναι ο λόγος της αχαριστίας σε ένα πρόσωπο, αγαπητοί γονείς και παιδιά? Ο εγωισμός. Ότι όσο δεν γίνεται αυτό που θέλω εγώ, θα συμπεριφέρομαι αχάριστα στον άλλον. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σωστό, δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει ο Θεός. Υπάρχει μια ωραία ιστορία η οποία έχει να κάνει με το ζωικό βασίλειο. Την πρώτη να αναφέρει ο ομολογητής επίσκοπος Αυγουστίνος Χατιώτης, ο οποίος κάνει αναφορά σε ένα άγριο θηρίο, σε ένα λιοντάρι το οποίο είχε πατήσει ένα αγκάθι και το καημένο φώναζε και πονούσε πολύ. Ο βρυχηθμός του ήταν τέτοιος, ο οποίος δεν τρόμαζε, ήταν να τον λυπάσε. Το πλησίασε ένας άνθρωπος, το λιοντάρι έδειξε το πόδι του με το αγκάθι μέσα, εκείνος ο άνθρωπος με πολύ προσοχή αφαίρεσε το αγκάθι. Και τι έκανε το λιοντάρι, το άγριο θηρίο? Ακολουθούσε τον άνθρωπο αυτόν δείχνοντάς του ευγνωμοσύνη μέχρι την ημέρα που εκείνο πέθανε. Και λέει ο πατήρ Αυγουστίνος ότι ο αχάριστος άνθρωπος είναι χειρότερος από το λιοντάρι, το οποίο έδειξε ευγνωμοσύνη σε αυτόν που τον έκανε καλά. Υπάρχει μια άλλη ιστορία. Στις Ελβετικές Άλπες υπάρχει το μοναστήρι του Αγίου Βερνάρδου. Εκεί εμείς ξέρουμε το όνομα αυτό από τη ράτσα των σκυλιών. Τα μεγαλώσαμε εκείνα σκυλιά τα οποία φέρουν στο λαιμό τους ένα κουδουνάκι σε σχήμα βαρελιού. Αυτά τα ζώα, αγαπητοί ακροατές, ξέρετε, τα χρησιμοποιούν εκεί οι άνθρωποι για να βρίσκουν από τις χιονοστιβάδες τους ανθρώπους που τους πλακώνει το χιόνι. Υπήρχε λοιπόν ένα ζώο, τον ονόμαζαν Ντάπι. Ο Ντάπι είχε σώσει 40 ανθρώπους. Έγινε μια χιονοστοβάδα, τον άφησαν ελεύθερο για να μπορέσει να βρει τους αγνοωμένους και όντως μόλις ανακάλυψε σε βάθος ένα μέτρο και πλέον χιονιού ότι υπάρχει άνθρωπος, άρχισε να σκάβει δυνατά, δυνατά, δυνατά, να σκάβει, να σκάβει. Λοιπόν, βρίσκει τον άνθρωπο και τον βλέπει παγωμένο το ζώο, με την ανάσα του, με το σύελό του, με το σώμα του, επαναφέρει τον άνθρωπο στη ζωή. Εκείνος ο άνθρωπος λοιπόν, θολωμένος από το βάρος του χιονιού, το χρώμα του χιονιού και την αίσθηση του θανάτου στην οποία είχε περιέλθει, δεν κατάλαβε ότι αυτό το ζώο ήταν ο ευεργέτης του. Και αυτομάτως τράβηξε από την μέση του ένα αιχμηρό αντικείμενο, ένα μαχαίρι, και σκότωσε το άμερο ζώο. Δεν κατάλαβε ότι ήταν ο ευεργέτης του. Αυτή λοιπόν η χιονοστιβάδα των συναισθημάτων τυφλώνει τον αχάριστο άνθρωπο. Τύφλωσε τον άνθρωπο εναντίον του Θεού. Και ο άνθρωπος χάρισε καρφί στον Θεό επάνω στο σταυρό. Τυφλώνει τον συνάνθρωπο, τον συμμαθητή, τον φίλο, τον συγγενή, τον κοντινό συγγενή και τον πιο μακρινό συγγενή. Τον τυφλώνει η χιονοστιβάδα των αρνητικών σκέψεων. Η χιονοστιβάδα της κατάκρισης. Μας τυφλώνει, αγαπητοί ακροατές, η πληθώρα των αμαρτιών μας. Και έρχεται ο εγωισμός, το θέλημά μας, η ιδέα ότι δεν κάνουμε λάθη, η ιδέα ότι έχουμε σε όλα δίκιο και γινόμαστε αχάριστοι. Λοιπόν, ούτε ως άνθρωποι, ούτε ως κοινωνία, ούτε ως χριστιανοί το αξίζουμε και πολύ μάλλον πρέπει να τα αποφεύγουμε. Και να γινόμαστε αχάριστοι, αλλά και να ανεχόμαστε την αχαριστία. Φεύγω και σώζω. Φεύγω και σώζω και από την αχαριστία. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όσοι είστε γονείς, όταν βλέπετε τα παιδιά σας να θλίβονται από την αχαριστία, καλό είναι να τα συμβουλεύουμε ανάλογα. Επίσης, όσοι ομολογούμε το όνομα του Χριστού ότι είναι ο Θεός μας, ας μπορούμε να στεκόμαστε όσο πιο ψηλά και με υπομονή μπορούμε στο θέμα αυτό. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι, εάν θέλουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε. Λοιπόν, δεν μας συμφέρει να χαρίζουμε καρφιά. Δεν μας συμφέρει να χαρίζουμε καρφιά ούτε προς τον Θεό, ούτε προς τον συνάνθρωπο. Η αχαριστία είναι κατάστασης αρρωστημένη, δαιμονική και είναι κατάσταση που οδηγεί στην απώλεια. Ευχαριστώ όλους και όλες που ακούσατε την εκπομπή. Ευχαριστώ τον κύριο Μπεκατόρο που είναι στη ρύθμιση του ήχου και εύχομαι, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί ακροατές, να μην βρεθούμε κι εμείς αχάριστοι απέναντι στο αδέκαστο κριτή, τον κύριό μας Ιησού Χριστό. Προσοχή λοιπόν, προσοχή, γιατί δεν μας συμφέρει. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και On Demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: εγώ σε βρίσκω αγωνιστή και ησυχαστή.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είναι πολύ σημαντικό ότι μερικές φορές βλέπουμε τα μικρά παιδιά να παλεύουν μεταξύ τους. Και τα μικρά παιδιά και τα μεγαλύτερα παιδιά στο σχολείο, στο γυμνάσιο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Αλλά πολλές φορές και οι άνθρωποι μεγάλοι παλεύουν μεταξύ τους. Είναι γνωστό ότι η πάλη είναι ένα αγώνισμα που παρατηρείται και στην αρχαία εποχή, η λεγόμενη Ελληνορωμαϊκή πάλη, και μάλιστα είναι ένα άθλημα που ανήκει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην πάλη χρησιμοποιείται οπωσδήποτε η δύναμη του καθενός και συγχρόνως και η τεχνική. Δεν πρόκειται σήμερα να μιλήσουμε περί της πάλης μεταξύ των ανθρώπων, αλλά κυρίως θα μιλήσουμε για την πάλη του ανθρώπου με τον Θεό, ή θα έλεγα καλύτερα την πάλη του Θεού με τον άνθρωπο, το πώς παλεύει ο Θεός με τον άνθρωπο. Και αυτό θα το δούμε με ένα περιστατικό το οποίο περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, που αναφέρεται στον μεγάλο πατριάρχη τον Ιακώβ. Στην πραγματικότητα αυτή η πάλη του ανθρώπου με τον Θεό ή του Θεού με τον άνθρωπο είναι μία θεοφάνεια, μία φανέρωση της δόξης του Θεού. Δηλαδή είναι γνωστό όταν διαβάζουμε το βιβλίο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Ιακώβ με ένα πονηρό τρόπο εκμεταλλεύτηκε την πείνα του αδελφού του Ισάφ και του έδωσε ένα πιάτο φακί και πήρε τα πρωτοτόκια, δηλαδή την ευλογή του πατέρα του, του Ισαάκ. Ο Ιακώβ ήταν εγγονός του μεγάλου πατριάρχου της Παλαιάς Διαθήκης, του Αβραάμ. Επειδή όμως φοβήθηκε ο Ιακώβ

0: από την κατάσταση αυτή και από την έχθρα και από την οργή του αδελφού του Ισαφ, γι' αυτό έφυγε από το σπίτι του. Όταν μετά από πολλά χρόνια θέλησε να επιστρέψει στο σπίτι του, φοβήθηκε πάλι τον αδελφό του, τον Ισαφ, μήπως τυχόν του κρατάει αυτή την, το θυμό, έχει το θυμό και την οργή, του κρατάει αυτή την κακία. Γι' αυτό την προηγούμενη μέρα της συναντήσεως, όλη τη νύχτα την αφιέρωσε στην προσευχή. Και γράφει εκεί η Παλαιά Διαθήκη ότι κατά τη διάρκεια της προσευχής υπελήφθη Ιακώβ μόνος και άνθρωπος επάλεεν μεταυτού. Δηλαδή παρέμεινε μόνος καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτα και αισθάνθηκε ότι ένας άνθρωπος πάλευε μαζί του. Το σημαντικό της υποθέσεως είναι ότι πάλευε ο άγνωστος αυτός άνθρωπος και δεν μπορούσε να τον νικήσει. Οπότε σε κάποια στιγμή εκτύπησε, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, το πλάτος του μυρού αυτού και ενάρκησε, δηλαδή νάρκωσε το πλάτος του μυρού αυτού εν το παλέιν αυτόν μεταυτού. Και ενώ τον ενάρκωσε, χτύπησε το μυρό του και τον ενάρκωσε, ο Ιακώβ εξακολουθούσε να τον έχει αγκαλιά, να τον έχει σφιχτά και επομένως δεν μπορούσε, δεν ήθελε να ξεφύγει από αυτήν την πάλη με τον άγνωστο εκείνο άνθρωπο. Οπότε σε κάποια στιγμή ο άγνωστος εκείνος άνθρωπος είπε στον Ιακώβ «Απόστειλόν με όρθρος γάρ, ανέβη γάρ όρθρος, σε παρακαλώ άφησέ με. Άφησέ με να φύγω γιατί ήρθε η αυγή». Τότε ο Ιακώβ του είπε «Δεν θα σε αφήσω, ου μη σε αποστείλω εάν μη ευλογήσεις με. Δεν θα σε αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις». Τότε ο άγνωστος εκείνος άνθρωπος με τον οποίο ο οποίος πάλευε με τον Ιακώβ το ρώτησε και του λέει «Ποιο είναι το όνομά σου?». Ο Ιακώβ του είπε το όνομά του και αμέσως εκείνος του είπε «Από τώρα και στο εξής δεν θα λέγεσαι Ιακώβ αλλά θα λέγεσαι Ισραήλ. Ισραήλ έστε το όνομά σου». Και δίνει την ερμηνεία τι σημαίνει Ισραήλ, ότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων δυνατός έσυ. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ενίσχυσες, δηλαδή δυναμώθηκες με την πάλη μαζί μου και θα είσαι δυνατός και με τους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα έλαβε πολύ μεγάλη δύναμη από τον άγνωστο αυτό προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ισαφ, να συναντήσει τον Ισαφ και να τον νικήσει με τη δύναμή του την οποία πήρε από εκείνον τον άνθρωπο. Τότε ο Ιακώβ ερώτησε «Ανάγγειλόν μη το όνομά σου, σε παρακαλώ πες μου ποιο είναι το όνομά σου». Και εκείνος του είπε «Είναι τι του το ερωτάς, τι εσύ το όνομά μου, γιατί εσύ ρωτάς ποιο είναι το όνομά μου». Και στη συνέχεια έφυγε ο άνθρωπος εκείνος, εξαφανίστηκε και ο Ιακώβ, όπως λέγει η Αγία Γραφή, εκάλεσε τον τόπον εκείνο είδος Θεού και επεξηγεί είδον γάρ πρόσωπο προς πρόσωπον των Θεών και σώθη η ψυχή μου. Και όταν ανέτειλε ο ήλιος, τότε παρήλθε το είδος του Θεού. Αυτός δε επέσκαζε το μυρό αυτού, κούτσενε δηλαδή. Όλη τη νύχτα ο Ιακώβ πάλευε με τον άγνωστο σε αυτόν εκείνο, άνθρωπο μέχρι το πρωί, οπότε έλαβε την ευλογία του. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και είπα προηγουμένως ότι αυτό είναι μια θεοφάνεια. Είναι μια θεοφάνεια του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, στον Πατριάρχη Ιακώβ. Να δούμε λίγο μια ερμηνεία αυτού του γεγονότος και κυρίως να δούμε το χριστολογικό, τη χριστολογική ερμηνεία του γεγονότος αυτού. Γιατί όταν μελετούμε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, το κάνουμε μέσα από τη χριστολογική αναφορά, μέσα από τη χριστολογική προοπτική. Εδώ ακριβώς φαίνεται όταν διαβάζει κανείς επισταμένος το κείμενο αυτό που αναφέρεται στο γεγονός αυτό, βλέπει, καταρχάς μεν γράφεται ότι επάλεε άνθρωπος μεταυτού. Τον ονομάζει άνθρωπο. Κάποιος άνθρωπος επάλευε με τον Ιακώβ. Στη συνέχεια του ζητά την ευλογία και του έδωσε την ευλογία. Και ο Ιακώβ είπε, είδον Θεού πρόσωπον, είδα Θεόν πρόσωπο προς πρόσωπον. Επομένως, στην αρχή κάνει λόγο για άνθρωπο, μετά για Θεό, δηλαδή για το είδος του Θεού, λαμβάνει την ευλογία από το Θεό. Ο ίδιος αυτός ο οποίος πάλευε με τον Ιακώβ του έλεγε, ενίσχυσας μετά του Θεού και επομένως δυνατός εσύ, θα είσαι δυνατός και με τους ανθρώπους. Άρα δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ήταν ο Θεός που είχε το σχήμα του ανθρώπου, ήταν ο άσαρκος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, γιατί όπως επανειλημμένως έχουμε πει σε αυτές τις εκπομπές, όλες οι θεοφάνειες, όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκάλυψεις και αποκαλύψεις του λόγου, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό οι αγιογράφοι, όταν αγιογραφούν, ζωγραφίζουν αυτήν την πάλη του Ιακώβ με το Θεό ή του Θεού με τον Ιακώβ, τότε στην πραγματικότητα θα πρέπει να βάλουν φωτοστέφανο γύρω από τον άγνωστο εκείνο άνθρωπο που πάλευε με τον Ιακώβ. Εκεί προσθέτουν και ον, δηλαδή ο υπάρχουν, και υπάρχουν και τα τέσσερα γράμματα μπορεί το τοποθετούν γιώτα σίγμα χι ρο Ιησούς Χριστός, που αναφέρεται στον άσαρκο λόγο στην Παλαιά Διαθήκη. Και συγχρόνως του βάζουν και πτερά. Δηλαδή έχουμε τον Ιακώβ που παλεύει με τον άγνωστο εκείνο άνθρωπο και εκείνος ο άνθρωπος έχει και φτερά, προφανώς γιατί είναι όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας, ο μεγάλης βουλής άγγελος. Δηλαδή εκείνος που αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, είναι ο άγγελος, εκείνος που έρχεται εκ μέρους του Θεού και συγχρόνως είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, είναι ο άκτιστος άγγελος, ο άκτιστος λόγος, και το λέει αυτό για να διακρίνεται σαφέστατα ο μεγάλης βουλής άγγελος από τους κτιστούς αγγέλους. Και το ότι προσθέτουν οι αγιογράφοι πτερά στον άγνωστο αυτόν άνθρωπο φαίνεται το πήραν από τον προφήτη Οσιέ, ο οποίος στο 12ο κεφάλαιο αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιακώβ και στο γεγονός με το οποίο γεννήθηκε, αλλά ακόμη και στο γεγονός με τη ζωή του που επάλευσε, και λέει, εν την κοιλία ο Ιακώβ επτέρνησε τον αδελφόν αυτού, ήταν δίδυμη και βγήκε πρώτος ο Ισαφ, επτέρνησε λοιπόν τον αδελφό αυτού και εν της κόπης αυτού ενίσχυσε προς τον Θεό και ενίσχυσε με τα αγγέλου και η δυνάστη. Άρα το παρουσιάζει ότι πάλεψε με τον άγγελο και πήρε πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτός φυσικά ο άγγελος είναι ο άκτιστος άγγελος, ο άκτιστος λόγος, ο μεγάλης βουλής άγγελος. Γι' αυτό και οι αγιογράφοι παρουσιάζουν εκεί αυτόν με πτερά, που σημαίνει ότι ήταν ο άσαρκος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη που επάλευσε με τον Ιακώβ. Οπότε με αυτό το περιστατικό δηλώνεται η ενσάρκωση, η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού που θα γινόταν στο μέλλον. Δηλαδή ο άσαρκος λόγος προσέλαβε τον κατάλληλο καιρό σάρκα, γεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο και εμφανίστηκε σε εμάς και έγινε θεάνθρωπος. Στο Χριστό ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση, ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος, οι δύο αυτές φύσεις, και επομένως τώρα είναι θεάνθρωπος. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο άσαρκος λόγος, στην Καινή Διαθήκη είναι ο θεάνθρωπος Χριστός. Είναι λοιπόν το σύμπλεγμα όταν αγιογραφούν οι αγιογράφοι αυτήν την πάλη του Ιακώβ με τον μεγάλης βουλής άγγελων, είναι το σύμπλεγμα του Θεού και του ανθρώπου, είναι το σύμπλεγμα έκφραση μάλλον της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Δηλαδή αυτός ο ίδιος ο άσαρκος λόγος που παρουσιάζεται με σώμα και παλεύει με σώμα είναι εκείνο που είναι μια θεοφάνεια και προμηνύει την ενσάρκωσή του. Φυσικά υπάρχει και μια ερμηνεία από μερικούς ερμηνευτές της Παλαιάς Διαθήκης ότι αυτό το σύμπλεγμα μεταξύ του Ιακώβ και του Αγγέλου, αυτό το σύμπλεγμα είναι ο Θεάνθρωπος. Αυτό δεν είναι πέρα για πέρα αληθές. Αλλά ο μεγάλης βουλής άγγελος που παρουσιάζεται με σώμα ανθρώπου και παλεύει με τον Ιακώβ και έχει πτερά, αυτό είναι εκείνο που μας υπενθυμίζει τον Θεάνθρωπο Χριστό. Γιατί το λέγω αυτό? Γιατί αν υπολογίσουμε ότι απλώς αυτό το σύμπλεγμα του Ιακώβ με τον άγγελο, το μεγάλης βουλής άγγελο, είναι σύμβολο της θείας και ανθρώπινης φύσεως, ότι δηλαδή αυτός ο άγνωστος, ο άγγελος που παλεύει, είναι η θεία φύση και ο Ιακώβ είναι εκείνος ο οποίος συμβολίζει την ανθρώπινη φύση, αυτό δεν μπορεί να ευσταθεί σε θεολογικά, γιατί στον Χριστό δεν έχουμε πάλι μεταξύ θείας και ανθρώπινης φύσεως. Ο Χριστός έχει δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη φύση, οι οποίες είναι αχώριστες μεταξύ τους, χωρίς και αδιαίρετες, χωρίς να έχουν τροπή, δηλαδή χωρίς να έχουν υποστεί κάποια αλλίωση. Δεν αντιμάχονται οι δύο αυτές φύσεις στο Χριστό, διότι κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, όπως την εκφράζει κατά καταπληκτικό τρόπο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η κάθε φύση έχει τα ιδιώματά της, δεν αλλοιώνεται, αλλά η ανθρώπινη φύση ακολουθεί πάντοτε τη Θεία Φύση. Πάντως εδώ αυτή η πάλι, αν το πάρουμε μια έννοια ότι είναι η πάλι του Θεού με τον άνθρωπο που θέλει να τον οδηγήσει στη σωτηρία, γι' αυτό και ενυθρώπησε, έγινε άνθρωπος και καλεί τον κάθε άνθρωπο για να τον οδηγήσει στη σωτηρία, να τον σώσει, να αγιαστεί, και από μια άλλη έννοια ότι ο ίδιος ο Χριστός παλεύει με τον Πατέρα του ένεκεν του ανθρώπου, για τον άνθρωπο. Αυτό το βλέπουμε κατά τη διάρκεια του πάθους του Χριστού. Δηλαδή τον βλέπουμε στη Γεθσημανή, όταν προσεύχεται και κάνει μια προσευχή πολύ δυνατή, όταν λέει «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω επί μου το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ». Τότε είναι η πάλι του ανθρώπου με το Θεό, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, της ανθρωπίνης φύσεως με το Θεό. Με ποια έννοια? Όχι ότι παλεύει ο Χριστός με τον Πατέρα του, γιατί δεν έχει μια διαφορετική βούληση και θέληση ο Υιός από τον Πατέρα. Έχουν την ίδια βούληση, την ίδια θέληση, γι' αυτό και όλα τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν την ίδια θέληση. Δεν θέλει άλλο ο Πατήρ και άλλο ο Υιός και άλλο το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλει άλλο ο Υιός, άλλο ο Πατήρ και άλλο το Άγιο Πνεύμα. Μία είναι η θέληση της Θείας Φύσεως, των προσώπων δηλαδή της Αγίας Τριάδος. Αλλά εδώ περισσότερο κατά τη διάρκεια του πάθους εκφραζόταν και ομιλούσε η ανθρώπινη φύση. «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω επί μου το ποτήριον τούτο», και προχωρεί «πλην ούχος εγώ θέλω, άλλο εσύ». Δηλαδή αυτό που ήθελε ο Πατήρ ήθελε και ο Υιός, αλλά η ανθρωπίνη φύση όταν βρέθηκε μπροστά στο θάνατο αισθάνθηκε αυτή την αγωνία μπροστά στο θάνατο, γιατί έπρεπε να νικήσει τον θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο, και ήταν εκπρόσωπος όλου του ανθρωπίνου γένους. Αυτό φαίνεται καθαρότερα κατά τη διάρκεια που βρισκόταν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Σε κάποια στιγμή είπε «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες». Ποιος το είπε αυτό? Φυσικά ο Θεάνθρωπος, αλλά ουσιαστικά η ανθρώπινη φύση. Και το είπε ο Θεάνθρωπος γιατί? Όχι γιατί τον εγκατέλειψε η Θεία Φύση, όχι γιατί τον εγκατέλειψε ο Πατήρ, διότι ξέρουμε ότι οι δύο φύσεις ήταν πάντοτε ενωμένες στο Χριστό. Υπάρχουν μερικοί θεολόγοι που λένε για λίγα λεπτά, για λίγα δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια του πάθους, εγκατέλειψε ο Πατέρας, ο Θεός Πατήρ, εγκατέλειψη των ιών του. Μα δεν μπορούσε αυτό να γίνει. Διότι πάντοτε ο πατήρ είναι ενωμένος με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ποτέ δεν χωρίζονται. Ούτε ποτέ χωρίστηκε η θεία από την ανθρώπινη φύση. Αλλά πάνω σε αυτό υπάρχει μια καταπληκτική ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας, ο οποίος είπε ότι δεν εγκατέλειψε ο Θεός πατέρας των Υιών του, δεν εγκατέλειψε η θεία φύση την ανθρώπινη φύση, διότι ποτέ δεν χωρίστηκαν, αλλά εκείνη την ώρα εξέφρασε την εγκατάλειψη του ανθρώπου, δηλαδή το ότι ο άνθρωπος γενικότερα εγκατέλειψε το Θεό. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τότε με αυτήν την κραυγή που είπε ο Χριστός, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες, τυπεί το ημέτερον, δηλαδή τυπώνει και εκφράζει το δικό μας, γιατί εμείς ήμασταν οι εγκαταλειμμένοι και παραθεωρημένοι, διότι εμείς εγκατέλειψουμε το Θεό Πατέρα. Και έτσι με αυτή την κραυγή στην πραγματικότητα εξέφρασε όλη την αγωνία και όλο τον πόνο όλη η ανθρωπότητα στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι η χριστολογική ερμηνεία της πάλης του Ιακώβ με τον Μεγάλης Βουλής Άγγελο, με τον δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Λόγο, τον άκτιστο αυτόν Άγγελο. Όμως μπορούμε να δώσουμε στη συνέχεια και μια άλλη ερμηνεία. Μια ερμηνεία που εκφράζει τη δική μας πάλη, την πάλη μας με το Θεό. Γιατί όλοι οι άνθρωποι κατά διαφόρους βαθμούς παλεύουμε με το Θεό. Ο Θεός παλεύει για να μας σώσει και ο Θεός κάνει τα πάντα για να μας σώσει, ως και ενυνθρώπισε και κένωσε τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος για να μας σώσει, αλλά και εμείς πολλές φορές αγωνιζόμαστε με το Θεό, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού και όλη την δωρεά του και το σχέδιο το οποίο έχει για μας. Πώς εκφράζεται αυτή η πάλη μας με το Θεό? Το πρώτον, παλεύουν όλοι οι άνθρωποι με το Θεό, κυρίως ως πρώτο σημείο να τονιστεί ότι παλεύουν εκείνοι οι άνθρωποι, κυρίως οι ασκητές, οι ησυχαστές, οι μοναχοί, οι οποίοι προσεύχονται όλη τη νύχτα στο Θεό για όλη την ανθρώπινη φύση, για όλο το ανθρώπινο γένος. Διαβάζουμε διαφόρους ασκητές, όπως για παράδειγμα τον Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη ή ακόμη και τους μαθητές του, όπως τον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και άλλους μαθητές. Εγώ εγνώρισα δε στην Νέα Σκήτη τον πατέρα Θεοφύλακτο, ο οποίος ήταν στη συνοδεία του πατρός Ιωσήφ του Ησυχαστού, του Σπηλαιώτου, και ο οποίος είχε αυτήν την παράδοση από το γέροντά του κάθε βράδυ να προσεύχεται στο Θεό. Δηλαδή μετά τη δύση του ηλίου καθόταν μέσα στο ναό ή έβγαινε έξω στο μπαλκόνι και όλη τη νύχτα προσευχόταν υπέρ όλου του ανθρωπίνου γένους, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αμαρτάνουν, οι οποίοι αγωνίζουν τον καλόν αγώνα της πίστεως. Παλεύουν με το Θεό για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεύτερον, παλεύουν με το Θεό οι ιερείς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όταν προσεύχονται για όλη την κτήση, για όλη την ανθρωπότητα, για όλους τους ανθρώπους. Κάθε Θεία Λειτουργία που γίνεται σε ένα ιερό ναό είναι προσευχή για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό προσευχόμαστε και αυτούς οι οποίοι ταξιδεύουν, και αυτούς οι οποίοι οδηπορούν, για αυτούς οι οποίοι είναι άρρωστοι, ασθενείς. Προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Είναι μια προσευχή και κραυγή του ιερέως για όλη την κτήση, για όλους τους ανθρώπους, αμαρτωλούς και δικαίους, προκειμένου να βρουν τη σωτηρία τους και το Θεό και τον αγιασμό. Η Θεία Λειτουργία, όπως έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ, είναι μια προσευχή της Γεθσημανή. Όπως ο Χριστός στην Γεθσημανή προσευχόταν και έλεγε «Παρελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο, πλην όχος εγώ θέλω, αλλά εσύ». Δηλαδή έβλεπε το ποτήριον της θλίψης και τον πόνο όλων των ανθρώπων. Έτσι κάθε φορά που προσεύχεται ο ιερεύς στη Θεία Λειτουργία, προσεύχεται για όλη την κτήση, για τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς, για τους αγωνιζομένους, για τους μοναχούς, για τους εγγάμους, για τα υπερεφορίας των καρπών της γης. Τρίτον, παλεύουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι γνώρισαν την αγάπη του Θεού και το ελεός του. Είχαμε κάποια επικοινωνία κάποτε με τον Θεό και μετά περνάει μια δοκιμασία και σαν να λείπει ο Θεός από τη ζωή τους. Και προσεύχονται, Κύριε, θέλω πάλι να εμφανιστείς. Εδίψεις εν η ψυχή μου προς τον Θεό τον ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το πρόσωπο του Θεού. Στην περίπτωση αυτή έχουμε υπόψη μας τον Άγιο Σιλοανό τον Αθωνίτη, ο οποίος είδε τον Χριστό μέσα στη δόξα του και στη συνέχεια σε όλη τη ζωή του φώναζε και έλεγε, Κύριε πού είσαι, γιατί έφυγες, γιατί εξαφανίστηκες, εμφανίσου πάλι σε μένα, θέλω πάλι να σε δω, εσύ η χαρά μου και το φως μου. Τέταρτον, παλεύουν οι άνθρωποι με το Θεό όταν έχουν διάφορα προβλήματα και δοκιμασίες. Δηλαδή, όταν έχουν αρρώστιες, όταν έχουν πειρασμούς, όταν συκοφαντούνται από τους ανθρώπους, όταν έχουν ανεργία, όταν πονούν, όταν έχουν μοναξιά και υποφέρουν, όταν στερούνται της αγάπης, όταν υποφέρουν από την οικογένειά τους, όταν δυσκολεύονται από τα μέλη της οικογένειας, έχουν δηλαδή διάφορα προβλήματα, προσεύχονται στο Θεό και λένε, Κύριε, γιατί μας άφησες, γιατί μας εγκατέλειψες, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνουμε, γιατί να είμαι μόνος, γιατί να μην με καταλαβαίνουν οι άνθρωποι κτλ. Παλεύουν και αυτοί με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο με το Θεό. Όπως επίσης παλεύουν με το Θεό και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν το γνώρισαν και θέλουν να το γνωρίσουν, οι οποίοι είναι άπιστοι και άθεοι και πολλές φορές προσεύχονται και λένε, Κύριε Θεέ μου, αν υπάρχεις, βοήθησέ με. Και με αυτόν τον τρόπο, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, παλεύουν και αυτοί με το Θεό. Τελικά μπορεί να πει κανείς ότι του Θεού του αρέσει να παλεύει με τους ανθρώπους και του αρέσει οι άνθρωποι να παλεύουν μαζί του. Γιατί όταν κανείς παλεύει με τον Θεό, έστω και με αρνητικό τρόπο, σημαίνει ότι θέλει να τον γνωρίσει και θέλει την επίσκεψή του. Και όποιος παλεύει με τον Θεό θα νικηθεί οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να νικήσει τον Θεό, αλλά αυτή η νίκη θα είναι ευλογία για αυτόν. Είδατε, στο περιστατικό αυτό έχουμε την εξής, έχουμε δύο πληροφορίες. Η πρώτη πληροφορία, τι σημαίνει το όνομα Ισραήλ. Του λέει, από τώρα δεν θα λέγεσαι Ιακώβ, θα λέγεσαι Ισραήλ. Και του δίνει την ερμηνεία, τι σημαίνει το όνομα Ισραήλ, ότι ενίσχυσας μετά του Θεού και δυνατός έσυ μετά των ανθρώπων. Άρα, Ισραήλ σημαίνει αυτός ο οποίος αγωνίστηκε και ενισχύθηκε από το Θεό. Όμως πιο κάτω ο ίδιος ο Ιακώβ λέγει τον τόπον εκείνο στον οποίο έγινε αυτή η πάλι όλη τη νύχτα τον ονόμασε είδος Θεού. Γιατί? Διότι είδον τον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον και εσώθη η ψυχή μου. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, το όνομα Ισραήλ το ερμηνεύει ως όρασης Θεού, ως αυτός που βλέπει το Θεό, ο ορών των Θεών. Και έτσι το ερμηνεύει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Νομίζω ότι συνδέονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Δηλαδή και παλεύει και αγωνίζεται κανείς με το Θεό και ενισχύεται από το Θεό και λαμβάνει δύναμη για να πολεμήσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τους πειρασμούς στη ζωή του, αλλά συγχρόνως και βλέπει το Θεό, οπότε είναι εκείνος που ορά τον Θεό. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία και με αυτό να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή είναι ότι ο Θεός, όπως έλεγε και ο Γέροντας Σοφρόνιος, αρέσκεται στο να παλεύει με τον άνθρωπο και αρέσκεται ακόμη και ο άνθρωπος να παλεύει με τον Θεό και να μάθουμε να προσευχόμαστε, έστω και αν τον αρνούμαστε, έστω και αν έχουμε προβλήματα, έστω και αν έχουμε δυσκολίες, έστω και αν έχουμε διάφορους πειρασμούς, έστω και αν έχουμε αμφιβολίες και απιστίες και είμαστε πικραμένοι και στενοχωρημένοι και λέμε, γιατί Θεέ μου σε μένα, γιατί αυτό σε μένα επέτρεψες να έρθεις σε μένα. Και τότε που έχουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να λέμε το λογισμό μας στο Θεό. Μας το έδειξε ο Χριστός, ο οποίος είπε: παρελθέτω απεμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ. Δηλαδή, να λέμε το πρόβλημα, να λέμε το λογισμό που έχουμε, στο τέλος όμως να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Πάντως, καλύτερο θα είναι, αντί να λέμε αυτή τη φράση παλεύοντας με το Θεό, γιατί Θεέ μου σε μένα αυτή η αρρώστια και αυτό το πρόβλημα, να το αλλάζουμε και να λέμε γιατί Θεέ μου όχι και σε μένα. Και οι άλλοι άνθρωποι βασανίζονται και οι άλλοι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Γιατί όχι και σε μένα. Μακάρι λοιπόν αυτή την έκφραση γιατί Θεέ μου σε μένα να την αλλάξουμε και να λέμε γιατί όχι και σε μένα, να παλεύουμε με το Θεό μέσα από την προσευχή και είναι σίγουρο ότι αυτή η πάλη θα είναι ζωή. Και θα λέμε εκείνο που έλεγε ο Ιακώβ, είδον τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και σώθη η ψυχή μου. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλοανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο Ρωσικό Μοναστήριο του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλοανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλοανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος, ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος είπε δεν υπάρχει Θεός. Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός. Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου, συγχρόνων της εποχής τους που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό. Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις, όπως πάντα οι γονείς όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε επακοή, και αλλά μένοντας στον κόσμο αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαινε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει, ήταν έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση ας πούμε της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο φίδι και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ ήπιες, κατάπιες ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μ' αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες, και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε, και έκτοτε λέει ένιωσε, δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς, να θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα, και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας, το οποίο ήταν πολύ ζωντανό, και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι, και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή, τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του, μια εβδομάδα, για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του, για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό. Και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό, ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν, και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή, και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του, ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε, και έπεσε θύμα λογισμών πορνείας, και εκεί πήγε ξανά, εξομολογήθηκε, και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς, και έκτοτε ο δέποτης συγκατατέθη στους λογισμούς. Και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο, και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον είπε στο διάβολο, που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά, πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι, και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτόν τον λογισμό μου. Άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν. Και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι, και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις, και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του, είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του. Και αυτός ο αγώνας ή ο θανάτου της υπομονής, αυτός έχει και καρπό πνευματικό, διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Ιουλιανός λοιπόν, μετά από αυτή τη βασική του απόφαση, μένοντας στο μοναστήρι, αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμόταν μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχή αγώνα, και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι, και ήταν κουρασμένος, και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια, γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό, δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού, και το είπε ότι ας πούμε όταν είναι κοντά του παρακολουθεί τον αγώνα του. Και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε, σηκώθηκε να κάνει προσευχή, και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα, και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι. Και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω, και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει, υπάρχει η έννοια της ελπίδας, της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια της ζωής του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλωανού, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσως ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλωανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε, διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό, όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους αλλά για δική του αδολισχία. Και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες, τα εμπιστεύτηκε όταν γνώριζε τον πατέρα Σοφρόνιο, τα διάβασε, έμενε κατάπληκτος και όταν η συγχύα τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη, αυτός του είπε δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλωανός στην αρχή, Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία αλλά είναι και βιωματική πίστης που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σιλωανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από τον πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Το ίδιο και η πορεία, το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μεν μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια, εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως, κυριευόμενοι από τη λογική, θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατά κατηγορίας. Και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη. Επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί, διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως, επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσου, παρόλο που η ζωή της. Γιατί? γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι, αγόγγιστα και διχόμενα τους πειρασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό, όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την επάνδρυση του μοναστηριού. Και όταν έγινε η επάνδρυση του μοναστηριού, δεν έμειναν μόνο στο ζητάω, αλλά έμειναν και στην ευχαριστία. Και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη, αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση, στα μέσα της πορείας της ζωής των αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα, φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία, αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου, θα δει κάπως έτσι ξεκίνηση. Ζούσε πραγματικά σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση, οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος με δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν είναι απαθή κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζουν όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο, δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνουν τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Σιλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίον μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Σιλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου. Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά όπως ήταν ο Άγιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, το ζώντος Θεού και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια για αυτό το θέμα του Αγίου Σιλανού στα γραπτά του που άφησε και αν μας δοθεί ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του του Αγίου Σιλανού και αυτό γράφεται ο θρήνος του Αδάμ που σημαίνει εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ ο οποίος κάθισε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά όταν αμαρτάνει ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσω του ανθρώπου και ενέργεια της Θείας Χάριτος συνθέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός, δεν πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνομαι ελεύθερα. Δεν αμαρτάνομαι, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεσυρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνομαι γιατί παρασυρώμεθα, αμαρτάνομαι γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος. Που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλανός συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα. Κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι. Ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει αν είναι δυνατόν ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνος, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά. Αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν ζητούσε και αυτή ακόμη το νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοιας αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλοανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος στηρίζει την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Σιλανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείται μάλλον το διηγείται ο Άγιος Λιμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε ένα ασκητή με μεγάλα γένια, ρακένδετον κτλ. Κτλ. Και όταν πήγε εκεί βρήκε έναν απλόν άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτό είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι, ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. Και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλωανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι τη 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο Γέροντας Σοφρόνιος που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε στα νιανικά του χρόνια, ήταν απλός, ψηλός, μεγαλός όμως, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα τα μεν είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε, τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήταν, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντισε λίγο. Ελάτε, και, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ, ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι, ωραία. Έχει και εδώ μερτό, 3 καρέκλες. Ελάτε και εσείς, Κωστάκη, έλα από εδώ. Και εσείς ελάτε. Εδώ, Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζονται στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από μας? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας, Άγιοι μας, και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος, λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο δύο χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματου ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάζεις, μπορείς να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις, διότι και οι ακολουθείς είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει, μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προς

προφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Ουλανός συνέθετε και τα τρία πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό. Είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτες μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα, ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φορκτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αλλά αναδειχόμεθα και την αρρώστια και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού. Διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε, διότι κάνουμε κάποια πράγματα. Αλλά και μέσα από αυτά, αν τα αξιοποιήσουμε, οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό, που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί, είπαμε, αγαπούν το Θεό τους ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπήσει το Θεό και να μην λυπήσει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος. Ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αριστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις τους, δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός αλλά απόλυτος, αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς το Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και οδύσσος ο ζώμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφουγος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άλλον. Ο άνθρωπος ο άφοβος έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχυντος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την ανδρεία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνως
Παρά

0: που σημαίνει είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει ανδρεία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Δεν, ο κάθε ένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε. Έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος. Δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους, γι' αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή, ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστός του λόγου του Αποστόλου Παύλου, που λέει «η τιμή εις των τιμωμένων». Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν μνημόνιζαν, ας πούμε, προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε και γι' αυτόν ακόμη προσευχόταν, για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν έπρεπε το αίσθημα του φθόνου και της μνησικακίας, διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά, τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα, όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του, και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι οι Άγιοι. Γνωρίζαμε, όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήτανε. Δεν υπήρχε κάποιος που το γνώριζε, που τον επισκέπτεται, από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον, να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε τις μέρες μας και το γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Ιλωνός, δηλαδή την τιμή την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός, αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια, απροσεξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους. Ούτε προειφρονούσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός, όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό. Που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας, ο Άγιος Ιλανός, δυνατά, και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορείς να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σ' ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη θελήσεως και ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα, και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Αφοβία και ανδρεία, την πραότητα, την προσύνεια, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανδροπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο των ιών του Θεού. Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά. Αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοί Θεού». Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία, για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Σιλωνός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο, τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα, θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία όπου το ο Αγίος Σιλανού, που θα σας τη διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκητέ και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, το λεπτό ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατουπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιον αυτόν ασκητή. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρος Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βινιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπληστα τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει, το ρωτά. Πάτε Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει? Τι να πω στους ερωτήσεις σας, απαντά ο πατήρ Στρατόνικος. Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σιλανό, ρωτήστε αυτόν. Ήτανε δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σιλανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε, θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατόνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σιλανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα του Αγίου. Ζούσε αφανώς, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζούσε πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σουλανό. Όταν είναι αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά τον Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Βουλγαρικού Μοναστηριού, τον γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρ Σιλενονός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βινιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλουανός τον γέροντα Αυρόσιο. Και το λέει, εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι, το γέροντα απήντησε ο Άγιος Σιλουανός. Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν, γιατί πηγαίνεις? Γιατί έρχεσαι μαζί μου? Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ. Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς? Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιον σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα. Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στο πνευματικό, σε λέει, εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολλοί εκεί. Και μέναμε, μισή μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των Δανιελαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιελαίους, ας πούμε, εγώ έμενα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πείραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει, έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία. Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν, βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση, βλέπετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλουανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν το μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Σιλουανού. Όπως είπαμε, στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλουανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκη και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατωνακιώτης Εφραίμ έλεγε, και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει, ποιος είναι υπεύθυνος? Όλοι λέει, είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χάβρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και ειδικώ στην τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λιγότανε οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση, βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομώ. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά. Δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις. Αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια ως το τέλος της ζωής του ήταν και ο πατήρης Σιλανός, ο Άγιος Σιλανός, οικονόμος στους εργάτες και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωση και παρευρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται οι συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί και έτσι πραγματικά παρακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός με το όνομα Πι θα το πούμε, έτσι ο οποίος ήταν ικανός αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι με και προβλές πρωτοβουλίες του δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε εκ της πολυλογίας που εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Ιωλανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατές μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος, άλλος οικονόμος, και του λέει: «Δεν μιλάς, πάτε σου λανέ. Άρα υποστηρίζεις τον πάτερ, τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της Μονής. Τι ζημία έκανε στο μοναστήρι?» Που σημαίνει συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού. Για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρ Ιωλανός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν απολογήθηκε, σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρ Ιωλανός του είπε: «Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να του πεις αυτό που θέλεις να του πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν? Όχι, δεν σ' άκουσα, απήντησε ο πάτερ. Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα πει? Ο πατήρ μη Τα έχασε και απήντησε ο ντραπιασμένος. Συγχώρησέ με. Ο Θεός να σε συγχωρήσει. Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί. Αυτό που είπαμε, ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, και εκείνος ζητήσε συγχώρηση και ο πατήρης Σολανός, ο Άγιος Σολανός, το συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Σιλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι έναν, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός, τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού, διατήρησε την ειρήνη, διατήρησε την προσευχή, διατήρησε την αγάπη και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολλή προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχιεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε. Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάη και παιδί ακόμη πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν, εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Σιλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων, μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Οι εργάτες το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνοι πρόθυμα εργαζόταν. Μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Σιλανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρόκτερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουν. Δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, έλεγε ο Άγιος Σιλανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Σιλανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Τρώστησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά. Και ο Άγιος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι η αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό μοναστήρι, παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάριν Εζεκίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλακνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον Εγώμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού μας είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Στην εκπομπή μας αναφερθήκαμε στην Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ με την μακραίων ιστορία της. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ελληνιστική περίοδο στην Παλαιστίνη και την συμβολή της στην ίδρυση πόλεων με ελληνικά ονόματα, μερικές από τις οποίες και θα σας παρουσιάσουμε συνοπτικά. Το νοητό αυτό ταξίδι ξεκινά από την Ελλάδα στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. όταν αντιμετώπιζε μια φοβερή οικονομική και κοινωνική κρίση. Μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου το 404 π.Χ. η Ελλάδα ήταν κατακαιρματισμένη πολιτικά. Αλήθεια, τι θα έβλεπε ένας αρχαίος επισκέπτης του Βερμίου Όρους το 343 π.Χ.? Καταρχάς θα έμενε γοητευμένος από την εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, με χυμάρους και γάργαρα νερά, πλαγιές κατάφυτες, με βράχια εντυπωσιακά και διάφορες σπηλιές. Αυτή η ομορφιά του τοπίου έκανε τους αρχαίους να πιστεύουν ότι αυτό το μέρος ήταν τόπος κατοικίας των νυμφών και έτσι το ονόμασαν Νυμφαίων. Ο επισκέπτης θα έβλεπε επίσης ένα μεσήλικα άνδρα μαζί με τους μαθητές του, οι οποίοι επρόκειτο να αλλάξουν όχι μόνο την ελληνική ιστορία, αλλά την ιστορία ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Ο μεσήλικας αυτός ήταν ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος που η σκέψη του θα επηρεάσει τη δυτική σκέψη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο μέχρι τα χρόνια του Καρτέσιου. Ο πιο μεγάλος ανάμεσα στους άλλους νεαρούς μαθητές του ήταν ο Καλλισθένης, που θα γράψει τον βίο του Αλεξάνδρου, η οποία σήμερα είναι γνωστή ως η Φυλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο Αλέξανδρος, γιος του βασιλιά της Μακεδονίας του Φιλίππου του Δευτέρου, ο οποίος σε πολύ λίγα χρόνια μετά από μία δεκαετία περίπου θα έχει ήδη κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Περσικής Αυτοκρατορίας και την Αίγυπτο και θα έχει ιδρύσει μια πόλη που πρόκειται να γίνει η μεγαλύτερη πόλη της αρχαιότητας, την Αλεξάνδρεια, ένα μεγάλο κέντρο εμπορίου και πολιτισμού.

Ο Φίλιππος ο δεύτερος έγινε βασιλιάς των Μακεδόνων. Ήταν μια εξαιρετικά χαρισματική προσωπικότητα η οποία δεν άλλαξε μονάχα την ελληνική ιστορία αλλά προετοίμασε τις εκστρατείες του γιού του Αλεξάνδρου. Οι Μακεδόνες ήταν ένα ελληνικό φύλο που μιλούσε την ελληνική γλώσσα αλλά και διαχωριζόταν από τους υπόλοιπους Έλληνες κυρίως επειδή κυβερνούνταν από βασιλείς και δεν ήταν οργανωμένοι σε πόλεις. Οι Μακεδόνες ονομάζονταν με ένα εθνικό όνομα που κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από τη λέξη Μακεδνός που σημαίνει υψηλός. Ίσως η σημασία της λέξης να είναι η ορεσίβη, εκείνοι δηλαδή που προέρχονται από υψηλά όρη. Ο Φίλιππος πρέπει να έβλεπε τη θέση του όχι μόνο ως βασιλιά της Μακεδονίας, αλλά ως ενός εκπροσώπου του ευρωπαϊκού κόσμου, δηλαδή του ελληνικού ευρωπαϊκού κόσμου, σε μια διαμάχη προς τον ασιατικό κόσμο που εκπροσωπούσε η αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών.

Για να πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο του πολέμου κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας, ο βασιλιάς της Μακεδονίας οργάνωσε μια συμμαχία μετά την νίκη στη μάχη της Χερόνιας το 338 π.Χ., όταν κατατρόπωσε τη συμμαχία Αθηναίων, Θηβαίων και ορισμένων άλλων κρατών, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποτινάξουν την επιρροή της Μακεδονίας από τον ελληνικό κόσμο. Ένα χρόνο μετά, δημιούργησε την Κορυθιακή Συμμαχία, η οποία στόχο είχε να συνενώσει τους Έλληνες σε μια διαρκή ειρήνη για την αντιμετώπιση κινδύνων από άλλες περιοχές. Αμέσως μόλις ο Φίλιππος εκλέχθηκε ηγεμόνας της Συμμαχίας, προχώρησε στην προετοιμασία μιας εκστρατείας κατά του Βασιλείου των Περσών με στόχο αρχικά την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας.

Μετά την δολοφονία του το 336 π.Χ. τον διαδέχθηκε σε ηλικία 20 ετών ο γιος του, ο Αλέξανδρος, ο οποίος επέκτηνε την Μακεδονική Αυτοκρατορία ανατολικά και νότια, φτάνοντας μέχρι τον Ινδό ποταμό. Η πρώτη μεγάλη μάχη γίνεται στον ποταμό Γρανικό το 334 π.Χ. εκεί όπου ο Αλέξανδρος, χωρίς μεγάλη δυσκολία, καταφέρνει να επικρατήσει των δυνάμεων που είχαν συγκεντρώσει διάφοροι Πέρσες σατράπες, δηλαδή διοικητές επαρχιών. Στη συνέχεια προχωράει στη Σάρδης, η οποία ήταν η πρωτεύουσα της Περσικής επαρχίας της Μικράς Ασίας, και συνέχισε την εκστρατεία του κατά μήκος των παραλίων της Μικράς Ασίας, απελευθερώνοντας τις βασικές ελληνικές αποικίες.

Αφού ο Αλέξανδρος έκανε μια στάση στον Γόρδιο της Φρυγίας, όπου κόβει τον Γόρδιο δεσμό, στη συνέχεια προχώρησε μέσα από την κεντρική Μικρά Ασία μέχρι την Ισό, όπου το 333 π.Χ. δίνεται η πρώτη μεγάλη μάχη με τον Δαρίο τον Τρίτο. Ο Αλέξανδρος, με μια πάρα πολύ ρυψοκίνδυνη τακτική, επιτίθεται κατευθείαν στο κέντρο των περσικών δυνάμεων που βρίσκεται ο Δαρίος, ο οποίος αδύναμος να αντιμετωπίσει την επίθεσή του, τρέπεται σε φυγή.

Ο Δαρίος, έχοντας ιτηθεί, προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί από την αυτοκρατορία του, προσφέροντας τον Αλέξανδρο όλα τα εδάφη τα οποία βρίσκονται δυτικά του ποταμού Εφράτη, δηλαδή την περιοχή της Μικράς Ασίας. Ο Αλέξανδρος αρνείται αυτή την προσφορά και συνεχίζει την εκστρατεία του, έχοντας ως στόχο την κατάληψη του σημαντικότερου λιμανιού της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή της Τύρου. Στη συνέχεια συνεχίζει την εκστρατεία του για την κατάληψη της Αιγύπτου. Και εκεί ενθρονίζεται ως Φαραώ. Στη Σίβα, στο ιερό του Άμωνα, γίνεται δεκτός ως Υιός του Θεού Ρα και έπειτα ιδρύει την Αλεξάνδρεια.

Η νίκη του στη μάχη των Γαυγαμήλων εναντίον του Δαρίου ήταν εκείνη η οποία έδωσε στον Αλέξανδρο τον τίτλο του βασιλιά της Ασίας. Συνέχισε καταλαμβάνοντας την Βαβυλώνα σχεδόν χωρίς αντίσταση και προχώρησε στα βάθη του Περσικού Βασιλείου καταλαμβάνοντας τα Σούσα και στη συνέχεια την Περσέπολη.

Ο Αλέξανδρος εξασφάλισε τον έλεγχο της Συρίας και της Παλαιστίνης, κλείνοντας έτσι την περσική περίοδο στην Παλαιστίνη και εγγενιάζοντας την ελληνιστική. Την περίοδο αυτή διαδόθηκε στην Ανατολή η ελληνική γλώσσα, η κοινή, που μιλούνταν από την κάτω Ιταλία μέχρι την Ινδία, καθώς και ο ελληνικός πολιτισμός. Κτίστηκαν ελληνικές πόλεις, θέατρα, υποδρόμια, γυμνάσια, αγορές και ναοί προς τιμήν των ελληνικών θεοτήτων.

Η ελληνιστική περίοδος είναι η χρονική περίοδος της κατάκτησης από τους Έλληνες όλων των εδαφών μέχρι τα βάθη της Ανατολής και της διείσδυσης του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού σε αυτά. Ο Αλέξανδρος συνδύασε την ελληνική κουλτούρα με αυτήν των αρχαίων πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής, προωθώντας τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, των εθήμων, της θρησκείας και της τέχνης στα εδάφη τους. Η ισχύς και η λάμψη του ελληνικού πνεύματος ήταν τέτοια, ώστε η ελληνιστική εποχή άλλαξε τον κόσμο για πάντα. Ο πολίτης αυτής της αχανούς αυτοκρατορίας μπορούσε να ταξιδέψει από το ένα της άκρο έως το άλλο, ομιλώντας μόνο την ελληνική κοινή γλώσσα. Η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και η σύνδεση όλης της αυτοκρατορίας με εμπορικούς δρόμους έφερε και μια άνευ προηγουμένου σύγκραση θρησκευτικών ηθών και πρακτικών. Στην πραγματικότητα, οι Έλληνες διαχειρίζονταν τα πάντα στις πόλεις που ίδρυαν. Είχαν όμως και την προθυμία να μοιραστούν τις θαυμαστές τους γνώσεις με όλους όσους το επιθυμούσαν. Το γνωστό ρητό «Πας μη Έλλην βάρβαρος» τώρα έδινε τη θέση του σε ένα νέο ορισμό του όρου Έλλην, ο οποίος έφτασε να σημαίνει «τον της ημετέρας παιδείας μετέχοντα». Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η ιστορία της ελληνιστικής εποχής δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ιστορία της επαφής του ελληνικού με τον πολιτισμό των λαών της Εγγύης Ανατολής.

με τους γάμους Ελλήνων και Περσών που είχε αρχίσει ο Αλέξανδρος στα Σούσα, όταν παντρεύτηκε δύο πριγκίπισσες των Αχεμενιδών, ακολουθώντας το περσικό τυπικό, έδωσε το στίγμα και ένα νέο και πρωτοπόρο συγκερασμό. Στην προσπάθειά του αυτή συνέβαλαν και οι γάμοι 80 ευγενών Μακεδόνων με Περσίδες συζύγους της περιοχής, διορίζοντας μάλιστα Πέρσες σε υψηλές διοικητικές θέσεις. Έδειχνε πιθανώς ένα ακατανόητο για πολλούς όραμα. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι που ζούσαν στα όρια της αχανούς αυτής έκτασης, εφόσον ήταν ελεύθεροι, μπορούσαν να αισθάνονται κοσμοπολίτες.

Οι Έλληνες που διαδέχτηκαν τους Πέρσες ως κυρίαρχοι σε όλη την Εγγύς Ανατολή άφησαν και στους Ιουδαίους τα ίδια προνόμια. Ακόμη τους δόθηκε δικαστική αυτοτέλεια και απαλλαγή από τους φόρους κατά το Σαββατικό έτος. Όμως, με το πέρασμα του χρόνου, η φυσιογνωμία του Ιουδαϊσμού επρόκειτο να μεταβληθεί τόσο πολύ, ώστε να χαρακτηρίζεται πλέον ως ελληνιστικός Ιουδαϊσμός, εννοώντας όχι μόνο τον προσδιορισμό του μέσα στον χρόνο, αλλά και αυτά καθ' αυτά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Την πρώιμη ελληνιστική περίοδο, μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323, τον διαδέχτηκαν αρχικά οι στρατηγοί του και έπειτα οι δυναστείες των Πτολεμαίων και των Σελευκιδών, οι οποίοι απομακρύνθηκαν σταδιακά από την πολιτική του. Οι δύο αυτές δυναστείες συναντήθηκαν πολλές φορές στα πεδία των μαχών και τελικά νικητές αναδείχθηκαν οι Πτολεμαίοι, οι οποίοι κυριάρχησαν στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης μέχρι το 223 π.Χ., χρονιά ανόδου του Αντιόχου του Τρίτου στον θρόνο των Σελευκιδών.

Βάση της δυναστείας των Πτολεμαίων υπήρξε η Αίγυπτος, με πρωτεύουσα την Αλεξάνδρεια, όπου κυβέρνησαν μέχρι το 31 π.Χ. Όλοι οι φαραώ του βασιλείου έφεραν το όνομα Πτολεμαίος, ενώ οι βασίλισσες ονομάζονταν τις περισσότερες φορές Κλεοπάτρα ή Βερενίκη. Ήδη από τα πρώτα χρόνια, οι μονάρχες του βασιλείου των Λαγιδών επιδίωκαν την προσάρτηση εδαφών γύρω από την Αίγυπτο με σκοπό την εξάπλωση στη Μεσόγειο και την Ασία. Από το 217 π.Χ. η Ρώμη άρχισε να εμπλέκεται σοβαρά στις υποθέσεις των ελληνιστικών κρατών, ενώ η ραγδαία εξέλιξη και προέλαση των ρωμαϊκών στρατευμάτων οδήγησε στην κάθοδο του κράτους των Πτολεμαίων. Το οριστικό τέλος της δυναστείας τους επήλθε μετά τη νίκη του Οκταβιανού στην ναυμαχία στο Άκτιο το 31 π.Χ.

Σημαντικές πληροφορίες για αυτή την περίοδο στην Παλαιστίνη αντλούμε από τον Πάπυρο του Ζήνωνος, το εν λόγω αρχείο και ο ήρωάς του Ζήνων μας μεταφέρουν στον 3ο π.Χ. αιώνα και στη δωρεά που είχε δοθεί από τον Πτολεμαίο II τον Φιλάδελφο στον διοικητή Απολώνιο κοντά στη Κόμη Φιλαδέλφια, το σημερινό Φαγιούμ της Αιγύπτου. Το αρχείο του Ζήνωνος, το πλουσιότερο παπυρικό αρχείο που βρέθηκε ως σήμερα, αποτελείται από 2.000 και πλέον έγγραφα που ανακαλύφθηκαν από ντόπιους, πιθανώς μέσα σε μια ιδρία, στο υπόγειο οικίας της Φιλαδέλφειας και σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένα στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Κάιρο, όπου φυλάσσεται η σπουδαιότερη συλλογή. Ο Ζήνων, το 261 π.Χ., ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Παλαιστίνη ως αντιπρόσωπος του διοικητού Απολώνιου και με την επάνωδό του στην Αίγυπτο συνέχισε ως γραμματέας του και το συνόδευσε στις περιοδίες του στο Δέλτα. Στο συντριπτικό μεγαλύτερο μέρος του αρχείου του αποτελείται από έγγραφα οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, επιστολές, αιτήσεις, συμβόλαια, λογαριασμούς, ποικίλες πληρωμές, ενώ τα ευάριθμα φιλολογικά κείμενα που αποτελούν αποδείξεις της ιδιωτικής βιβλιοθήκης του φανερώνουν τη συνάφεια ανάμεσα στο κοινωνικό του κύκλο και τον ελληνισμό.

Παράλληλα την περίοδο αυτή αναπτύχθηκαν διάφορες μυστηριακές λατρείες που εστίαζαν στη λατρεία του ατόμου. Μαζί με τους θεούς και τις θεές των ελληνιστικών μυστηρίων, όπως ήταν η Άτης, η Ίσιδα, ο Διόνυσος, ο Μήθρας, έρχονται και άλλες μορφές, όπως ο Ασκληπιός, ο Ήλιος και ο Ηρακλής, ως προστάτες του ατόμου. Ξεκινά όμως και η λατρεία εξεχόντων θνητών ηγετών, όπως του Αλεξάνδρου μετά το θάνατό του, αλλά και Πτολεμαίων ηγετών που αυτοαποκαλούνταν σωτήρες θεοί. Τόσο οι Αιγύπτιοι Φαραώ, όσο και οι Πέρσες και οι Βαβυλώνιοι ηγεμόνες, πιστευόταν ότι ήταν απόγονοι των θεών, ότι είχαν την εύνοιά τους και ότι ήταν οι επιγείς εκπρόσωποι τους. Ίσως πάλι η απαρχή για αυτή την πρακτική του Αλεξάνδρου να βρισκόταν σε μια τακτική που ακολούθησε και ο ίδιος ο πατέρας του, ο Φίλιππος. Αυτός μάλιστα πίστευε ότι ήταν απόγονος του ημιθέου Ηρακλή. Φυσικά στην Ελλάδα υπήρχαν και πιο πριν δοξασίες για την ύπαρξη θεϊκών ή ημιθεϊκών βασιλέων. Όμως δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να δείχνουν και προς την κατεύθυνση λατρείας των ηγεμόνων. Έτσι, συνεχίζοντας πιθανώς την παράδοση που άρχισε ο πατέρας του, ο Αλέξανδρος, ακόμα και τον καιρό που ζούσε, θα έμαθε για την εμφάνιση λατρείας του προσώπου του σαν ενός εν ζωή Θεού στην Ελλάδα.

Μετά την εκστρατεία του Αντιόχου του Τρίτου, το 198 π.Χ., η Κύλη Συρία, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Ιεροσολύμων, της Σαμάριας, η περιοχή που σήμερα είναι η Παλαιστίνη και το Ισραήλ, βρίσκονταν στα χέρια των Σελευκηδών, οι οποίοι έως το 188 αποτέλεσαν την κυρίαρχη δύναμη στη Μικρά Ασία, με γεωγραφικό κέντρο βάρους στην Μεσοποταμία και συγκεκριμένα τη Συρία. Ο Σέλευκος ο πρώτος, στον οποίο περιήλθε το κράτος, ιδρύει την πρωτεύουσά του στην Αντιόχεια και εκκληροδοτεί το γιο του Αντίοχο τον πρώτο ένα τεράστιο βασίλειο από το σημερινό Αφγανιστάν ως τα στενά του Βοσπόρου και από τον Πόντο ως τη Συρία. Ο Σέλευκος ίδρυσε 60 πόλεις, στις οποίες συνυπήρχαν πολλές διαφορετικές γλώσσες και θρησκείες, γεγονός που προκαλούσε συχνές και έντονες εξεγέρσεις ανάμεσα στους λαούς.

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε, αγαπητοί μας ακροατές, και σε ένα σημαντικό έργο της περίοδου αυτής, στην ελληνική απόδοση της γραμμένης στο εβραϊκό πρωτότυπο βίβλου. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα, όπως είναι γνωστή, αποτελεί τη σπουδαιότερη από τις πρώτες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης και την πρώτη στην ουσία γραπτή μετάφραση από την εβραϊκή στην ελληνιστική κοινή γλώσσα. Η μετάφραση έγινε σταδιακά μεταξύ του 3ου και του 1ου π.Χ. αιώνα από ελληνόγλωσσους Ιουδαίους και μεταγενέστερα περιέλαβε επιπλέον βιβλία πέρα από αυτά που ανήκουν στον Ιουδαϊκό βιβλικό κανόνα. Συμβολίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία με κεφαλαίο όμικρον, ο αριθμός 70 στον αλφαβητικό τρόπο αρίθμησης των αρχαίων, ενώ στην αγγλική βιβλιογραφία ονομάζεται Septuaginta.

Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου του 2ου αιώνα δεν έμοιαζε σε τίποτα με την Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα. Εδώ οι διαμένοντες Ιουδαίοι αγκάλιασαν τόσο πολύ τον ελληνικό πολιτισμό, ώστε με την παρέλευση των ετών έφτασαν να μην κατανοούν πλέον τη γλώσσα των ιερών τους κειμένων. Γι' αυτό ανέκυψε τελικά η ανάγκη μετάφρασής τους στην ελληνική και ο Πτολεμαίος φιλάδελφος ζήτησε από τον αρχιερέα της Ιερουσαλήμ Ελεάζαρ να συνδράμει στο έργο αυτό. Ο αρχιερεύς αποδέχθηκε την πρόταση και απέστειλε 72 μεταφραστές, οι οποίοι έτυχαν βασιλικής υποδοχής. Στο συμπόσιο που δόθηκε προς τιμήν τους, εξετάστηκε η γνώση και η σοφία τους και κατάφεραν να κερδίσουν το θαυμασμό του βασιλιά, που τους θεώρησε ικανούς

Ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσυπος αναφέρει για πρώτη φορά ότι οι μεταφραστές ήταν 70 αντί για 72. Αριθμός που υιοθετήθηκε από χριστιανούς απολογητές του 2ου μετά Χριστό αιώνα, όπως τον Ιουστίνο και τον Ειρηναίο, και συνεχίζει να χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Παρόλο που στην επιστολή Αριστεία το μόνο που φαίνεται να μεταφράζεται είναι ο θείος νόμος του Μωυσή, ο Ιουστίνος προϋποθέτει ότι οι 70 μεταφραστές μετέφρασαν και τις υπόλοιπες γραφές, ιδέα που κυριαρχεί μέχρι σήμερα. Η γλώσσα της μετάφρασης των 70 ήταν η κοινή ελληνική που μιλιόταν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 3ο αιώνα π.Χ. Αποτέλεσε τη γραφή που είχαν οι ελληνόφωνοι Ιουδαίοι και χρησιμοποιούνταν ευρέως τον καιρό του Ιησού και των Αποστόλων του.

Επιστρέφοντας στα ιστορικά και γεωγραφικά της περιοχής, καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2ου αιώνα π.Χ., πολλοί λαοί στην Παλαιστίνη και τη Φινίκη προσπάθησαν να εδραιώσουν την επικράτειά τους και την πολιτική τους εξουσία. Η οικονομική ανεξαρτησία επέτρεψε τη δημιουργία νέων οικισμών. Τα πιο περιεκτικά αρχαιολογικά στοιχεία για αύξηση πληθυσμού κατά την ύστερη ελληνιστική περίοδο προέρχονται από την Άνω Γαλιλαία και την παρακείμενη κοιλάδα της λίμνης Χούλα, περιοχές που παραδοσιακά περιλαμβάνονται στην ενδοχώρα της Τύρου. Τότε, ενώ οι περισσότερες τοποθεσίες εκτός της Ιουδαίας και της Σαμάριας ήταν καλά οχυρωμένες, οι κεντρικοί λόφοι είχαν σημάδια καταστροφής, απόδειξη των προσπαθειών απικισμού των Ασμονέων. Αυτοί συνδέονταν με την αυξανόμενη δύναμη της Ρώμης ως προφύλαξη ενάντια στους Ελευκίδες, τους οποίους κατέλαβαν οι Ρωμαίοι το 64 π.Χ. Οι Ρωμαίοι διέρεσαν το βασίλειο των Ασμονέων. Ο Ιρκανός ανέλαβε τη διαχείριση των περιοχών της Ιουδαίας, Ιδαμαίας, Γαλιλαίας και Περαίας και το 43 π.Χ. ο Ηρώδης ανέλαβε τετράρχης της Ιουδαίας.

Το όχημα για τον εξελινισμό της Αιγής Ανατολής ήταν οι ελληνικές πόλεις που χτίζονταν και εμφανίζονταν σε κάθε γωνιά του τότε γνωστού κόσμου. Μόνο στην περιοχή της Παλαιστίνης, από την Υπεριορδανία ως τη Σαμάρια, τη Γαλιλαία και την ακτή της Μεσογείου, χτίστηκαν 30 πόλεις. Οι πόλεις αυτές άνθησαν την περίοδο αυτή, όπως φαίνεται από την ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιείται στα κτίρια τους. Επιβλητικά νέα μνημεία χτίστηκαν από εισαγόμενο μάρμαρο από το νησί του Μαρμαρά και από γρανίτη από την Αίγυπτο και όχι από τοπικούς βασάλτες. Η επίσκεψη του αυτοκράτορα Αδριανού στα Γέρασα το 129 έδειξε την αυξανόμενη σημασία ορισμένων πόλεων της Δεκάπολης. Ο συνασπισμός αυτών των 10 ελληνικών πόλεων ιδρύθηκε με την ρωμαϊκή κατάκτηση της Παλαιστίνης το 63 π.Χ.

καθιέρωση της Δεκάπολης ως αναγνωρισμένης γεωγραφικής ομάδας πόλεων στη Βόρεια Παλαιστίνη συνδέεται με τον Ρωμαίο στρατηγό Πομπείο, ο οποίος απελευθέρωσε

πόλεις αυτές από τους Άραβες Ναβατέους, επιτρέποντας την ανοικοδόμησή τους και ένα σύστημα αυτοδιοίκησεώς τους. Οι πόλεις αυτές ήταν μέρος της νεοσύστατης Ρωμαϊκής επαρχίας της Συρίας, η οποία ήταν υπό τη διοίκηση ενός υψηλού αξιωματούχου που έδρευε στην Αντιόχεια.

Το μεγάλο επίπεδο αυτονομίας και ανεξαρτησίας των πόλεων αυτών απέδειξε επίσης η κοπή νομισμάτων. Ένα νόμισμα στην Ήπο ήταν αφιερωμένο στον Αντίοχο, ενώ άλλα νομίσματα απεικόνιζαν θεούς και θεές σημαντικές για αυτή την πόλη, όπως ο Ηρακλής, ο Δίας ή η Αθηνά. Η πόλη Γάδαρα έκοψε νομίσματα που απεικόνιζαν τις τρεις χάριτες. Όταν συντελέστηκε η μετάβαση από τη λατρεία των μορφών, των ανθρώπων κυρίως, σε εκείνη πιο αφηρημένων ενιών, όπως η ισχύς, η γνώση ή η σοφία και η θεοποίηση των αρετών, όπως η νίκη, η υγεία, η ελευθερία και η τύχη, το νόμισμα της Κιθόπολης απεικόνιζε την τύχη.

τα επόμενα 100 χρόνια οι πόλεις της Δεκάπολης ήκμασαν μέχρι τον θάνατο του Ηρώδη, όταν και επέστρεψαν στη Συριακή διακυβέρνηση. Οι πόλεις αυτές, που βρίσκονται κυρίως στην ανατολική πλευρά της θάλασσας της Γαλιλαίας και του ποταμού Ιορδάνη, αναφέρονται στους αρχαίους συγγραφείς, αλλά ο αριθμός της λίστας των πόλεων κυμαίνεται. Δεν ήταν μια ενοποιημένη συνομοσπονδία, αλλά είχαν στενούς γεωγραφικούς δεσμούς και μοιράζονταν ελληνικό πολιτισμό, οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα. Ενώ ήταν συχνά υπό τον έλεγχο διαφόρων αυτοκρατοριών ή βασιλείων, οι πόλεις αυτές προσπάθησαν να διατηρήσουν ένα βαθμό αυτονομίας των πολιτών τους.

Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν τρεις αναφορές στην περιοχή της Δεκάπολης. Αυτές οι παραπομπές είναι οι πρώτες αναφορές σε αυτή την περιοχή στην αρχαία βιβλιογραφία. Δύο από αυτές τις αναφορές βρίσκονται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Στην πρώτη, ο Ιησούς ταξιδεύει ανατολικά, διασχίζοντας τη θάλασσα της Γαλιλαίας στη γη των Γεργεσινών ή Γαδαρινών, όπου συναντά έναν άνθρωπο δαιμονισμένο που ζει στους τάφους και τον θεραπεύει. Έπειτα αναφέρεται ότι ο θεραπευμένος άρχισε να κηρύττει στη Δεκάπολη το θαύμα του Χριστού σε αυτόν. Η δεύτερη αναφορά είναι στο 7ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, όπου ο Ευαγγελιστής αναφέρει ότι ο Χριστός, αναχωρώντας από τα όρια της Τύρου, ταξίδεψε διαμέσου της Σιδώνος στην περιοχή της θάλασσας της Γαλιλαίας, στα όρια της Δεκάπολης. Η τρίτη αναφορά της Καινής Διαθήκης στη Δεκάπολη βρίσκεται στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Εδώ ο Ευαγγελιστής μαρτυρεί το πώς η αυξημένη φήμη του Ιησού προσέλκυε τους ανθρώπους να τον ακολουθούν από την Γαλιλαία, την Δεκάπολη, την Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία και την περιοχή πέρα των Ιορδάνου. Η αναφορά του Ματθαίου στη Δεκάπολη αποδεικνύει ότι ακόμα και οι εξεθνών ελκύονταν από το μήνυμά του και διανύοντας μεγάλες αποστάσεις τον ακολουθούσαν.

Την εποχή της Καινής Διαθήκης, μετά την εδραίωση του χριστιανισμού, υπήρχε μεγάλη αυξανόμενη επιρροή στις πόλεις από τον 4ο έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τα ερείπια πολλών Βυζαντινών εκκλησιών εντός της Δεκάπολης. Για παράδειγμα, 17 εκκλησίες έχουν ανακαλυφθεί στην πόλη της Γέρασα, ενώ τα Άβυλα και η Σελεύκια είχαν 5 Βυζαντινές εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης μιας ασυνήθιστης βασιλικής με 5 κλήτη. Μερικές δε από τις πόλεις ήταν σημαντικές επισκοπές και οι επίσκοποι τους συμμετείχαν σε οικουμενικές συνόδους κατά τον 5ο και 6ο αιώνα μετά Χριστόν.

Εξωβιβλικές μαρτυρίες για τη Δεκάπολη μας παρέχουν ο Φλάβιος Ιώσιπος στον Ιουδαϊκό πόλεμο, όπου αναφέρεται στη Σκυθόπολη ως την μεγίστη της Δεκαπόλεως πόλην και γείτον της Τιβεριάδος, καθώς και ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος ο Πρεσβύτερος στο 5ο κεφάλαιο του έργου του «Φυσική Ιστορία». Γράφει εκεί ο Πλίνιος: «Από την πλευρά της Συρίας, που ενώνεται με την Ιουδαία, βρίσκεται η περιοχή της Δεκάπολης, που ονομάζεται έτσι από τον αριθμό των πόλεών της, αν και δεν συμφωνούν ως προς αυτό όλοι οι συγγραφείς. Ωστόσο μιλούν για τη Δαμασκό ως ένα μέρος γονιμοποιημένο από τον ποταμό Χρυσορώα που ρέει δίπλα της. Τα ονόματα των πόλεων είναι η Δαμασκός, η Φιλαδέλφια, η παλιά πόλη των Αμμονιτών που ονομάστηκε Φιλαδέλφια προς τιμήν του Πτολεμαίου Φιλαδελφέα και είναι το σημερινό Αμάν της Ιορδανίας. Η Σελεύκια, η Σκυθόπολης, πρώην Βεθστάν. Τα Γάδαρα, η πρωτεύουσα της Περαίας και η περιοχή των Γαδαρινών, όπου ρέει ο ποταμός Ιερομίαξ, ο γνωστός σήμερα Γιαρμούκ, παραπόταμος του Ιορδάνη. Η Ήπος ή αλλιώς Σουσίτα. Το Δίον ή αλλιώς Καπιτολιάς. Η Πέλα, τα Γέρασα και η Καναβάτη.

Με εξαίρεση τη Σκυθόπολη, όλες αυτές οι πόλεις βρίσκονται στο ανατολική πλευρά της θάλασσας της Γαλιλαίας και του ποταμού Ιορδάνη. Αν και ο Πλίνιος παραθέτει και τη Δαμασκό, αυτή η πόλη σπάνια θεωρείται πόλη της Δεκάπολης, λόγω της απόστασής της από τις άλλες πόλεις. Άλλη μία μαρτυρία μας παρέχει ο Ρωμαίος γεωγράφος του 2ου αιώνα Πτολεμαίος, ο οποίος προσθέτει επιπλέον 9 πόλεις στη λίστα του Πλίνιου και παραλείπει άλλες, αυξάνοντας τον αριθμό των πόλεων σε 18. Οι πόλεις της Δεκάπολης ιδρύθηκαν κατά μήκος των εμπορικών δρόμων σε στρατηγικές οδικές διασταυρώσεις, σε οροπέδια και ακροπόλεις που επέτρεπαν οχυρώσεις. Ιδιαίτερη σημασίας ήταν και τα φυσικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά των πόλεων αυτών. Η πόλη Γάδαρα, για παράδειγμα, βρισκόταν κοντά στο ποταμό Γιαρμούκ, όπως και άλλες που βρίσκονταν κοντά σε έφορες κοιλάδες. Καθώς μερικές φορές οι νέες πόλεις οικοδομήθηκαν στα θεμέλια παλαιότερων τοποθεσιών, οι ελληνικοί πληθυσμοί συχνά αναμίχθηκαν με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και όλες οι πόλεις έγιναν κέντρα επιρροής του ελληνιστικού πολιτισμού.

Η ελληνιστική επιρροή είναι εμφανής και στην ονομασία των πόλεων αυτών. Παραδείγματος χάρη η Πέλα και το Δίον έχουν την ίδια ονομασία με τις αντίστοιχες σημαντικές πόλεις στην Ελλάδα. Η Πέλα, μάλιστα, έγινε ένα σημαντικό χριστιανικό κέντρο την Βυζαντινή περίοδο. Η πόλη της Φιλαδέλφειας έφερε το όνομα του Έλληνα κυβερνήτη Πτολεμαίου του Φιλαδελφαία, ενώ σύμφωνα με μια μεταγενέστερη ρωμαϊκή επιγραφή, στην πόλη Γέρασα υπήρχε το άγαλμα του Περδίκα, ενός από τους στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλες οι πόλεις είχαν τουλάχιστον ένα θέατρο, ναούς και λουτρά. Η Σκυθόπολη, η μεγαλύτερη από τις πόλεις αυτές, είχε επίσης έναν υπόδρομο μαζί με ένα αμφιθέατρο. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του μεγάλου οβάλου ρωμαϊκού φόρουμ με κοιονοστοιχεία στα Γέρασα αποδεικνύουν την κατάσταση και την εξέχουσα θέση αυτής, ενώ και οι αρχιτεκτονικές κατασκευές των ανατολικών πόλεων μιμούνται το ύφος και τη λειτουργία των δυτικών ελληνορωμαϊκών επιρροών.

Ενώ οι πόλεις ευημερούσαν κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας τους, δυστυχώς μερικές καταστράφηκαν από σεισμούς. Ένας από τους σημαντικότερους σεισμούς σημειώθηκε το 749 μετά Χριστόν και κατέστρεψε τις πόλεις Ήπο, Πέλα, Γέρασα και Σκυθόπολη. Ακόμα και σήμερα, όσοι περπατούν ανάμεσα στα ερείπια αυτών των πόλεων μπορούν να διακρίνουν τις συνέπειες των σεισμών στα γκρεμισμένα οικοδομήματά τους. Η πιο ονομαστή πόλη από τη δεκάδα των πόλεων αυτών είναι η Σκυθόπολης. Ίσως είναι η καλύτερα σωζόμενη αρχαία πόλη του Ισραήλ, με μνημειώδη αρχιτεκτονικά οικοδομήματα, διατηρημένα σε άριστη κατάσταση, τα οποία αποδεικνύουν την μεγαλειώδη παρουσία του ελληνικού πολιτισμού στην Παλαιστίνη. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, η οποία αναφέρεται από τον ιστορικό Πλίνιο, την πόλη ίδρυσε ο Διόνυσος προς τιμήν της τροφού του Νίσας, η οποία και ετάφη εκεί. Κτισμένη 27 χιλιόμετρα νότια της θαλάσσης της Γαλιλαίας, αποτελούσε κομβικό σημείο στον οδικό άξονα που συνέδεε τα παράλια της Μεσογείου με την Ανατολή. Το στρατηγικό πλεονέκτημα της θέσεώς της, καθώς και το άφθονο νερό και τα έφορα εδάφη της περιοχής, έκαναν τη Σκυθόπολη μια ελκυστική τοποθεσία για οικιστική εγκατάσταση από αρχαιότατων χρόνων.

Με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα, η πόλη κατοικήθηκε από την εποχή της νεολιθικής περίοδου, το 5000 π.Χ., και συνέχισε να αναπτύσσεται την ύστερη εποχή του Χαλκού, όταν και καταλήφθηκε από τους Αιγυπτίους. Οι Αιγύπτιοι επέλεξαν να δημιουργήσουν ένα διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο τους στο βόρειο τμήμα της χώρας, στη γη Χαναάν, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, και η θέση της πόλεως αυτής ήταν ιδανική. Την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, γύρω στο 1250 π.Χ., καταλήφθηκε από τους λαούς της θαλάσσης, τους Φιλιστέους. Στο βιβλίο των Κρητών της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται ότι η πόλη ανήκε στην περιοχή που κατέκτησε η φυλή του Μανασί, ενώ γνωστή είναι επίσης η διήγηση της περίφης μάχης των Ισραηλιτών κατά των Φιλιστέων. Όταν οι Φιλιστέοι δολοφόνησαν τον βασιλιά Σαούλ και κρέμασαν το νεκρό σώμα του στο τείχος της. Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε την αφορμή για τη σύνθεση του περίφημου ποίηματος «Θρήνου του Δαβίδ» για τον βασιλιά Σαούλ και το γιο του Ιωνάθαν. Αργότερα, η Σκυθόπολη καταλήφθηκε από τους Ισραηλίτες και στο βιβλίο των Αλφα Βασιλείων αναφέρεται ως μία από τις πόλεις του βασιλείου του Σολομώντα με άρχοντα τον Βαανά. Την ελληνορωμαϊκή περίοδο η πόλη ξαναχτίστηκε και μετανομάστηκε σε Σκυθόπολη, πόλη των Σκυθών. Μάλιστα, στη Γενή Διαθήκη και συγκεκριμένα στην προς Κολοσσαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου αναφέρεται το όνομα του πολίτη της πόλεως, ο επωνομαζόμενος Σκύθης.

στο τέλος του 4ου αιώνα η χώρα υποβλήθηκε σε διοικητική αναδιοργάνωση και η Σκυθόπολη έγινε η πρωτεύουσα της Παλαιστίνης Σεκούντα, μιας επαρχίας που περιλάμβανε την πεδιάδα Εσδραλών, τη Γαλιλαία και τμήμα της Βορείου Ιορδανίας. Την ελληνιστική περίοδο ξεκίνησε η πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη αυτής, η οποία έφτασε στο απόγειό της την Ρωμαϊκή περίοδο. Νομίσματα και μια σειρά επιγραφών που ανακαλύφθηκαν στην πόλη μαρτυρούν ότι η Σκυθόπολη ανήκε στην περιοχή της Πομπιείας μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Η πόλη ευημερούσε στους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους μέχρι την καταστροφή της από το σεισμό. Η αρχαιολογική σκαπάνη που ξεκίνησε το 1921 έφερε στο φως μνημειώδεις στήλες με επιγραφές από την βασιλεία των Φαραώ Σέτη του Πρώτου και Ραμσή του Πρώτου, οι οποίες βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Ροκφέλλερ στην Ιερουσαλήμ. Βρέθηκαν επίσης ένα μεγαλοπρεπές σε μέγεθος άγαλμα του Ραμσή του Τρίτου, καθώς και πολλές άλλες αιγυπτιακές επιτύμβιες στήλες και ιερογλυφικές επιγραφές που αναφέρονται στους Φαραώ Τούθμωση τον Τρίτο και Αμενχοτέπ τον Τρίτο. Πάνω από την πόλη υψώνεται ο λόφος στον οποίο οικοδομήθηκε η Ακρόπολη της και ο ναός αφιερωμένος στο Δία, τον Θεό του Υψηλού Όρους. Το κεντρικό σημείο της ρωμαϊκής πόλης ήταν στους πρόποδες του λόφου, όπου ανακαλύφθηκαν ένας ναός πάνω σε εξέδρα που καταστράφηκε τη Βυζαντινή εποχή, η αυλή μπροστά στο ναό με το μεγαλοπρεπές άγαλμα αφιερωμένο στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο Αντώνιο, βασιλική με αψίδα του 1ου αιώνα μετά Χριστού που ήταν αφιερωμένη στο Διόνυσο και τον Νυμφαίο του 2ου μετά Χριστού αιώνα.

η λιθόστρωτη κεντρική εμπορική οδός της πόλεως, η Παλάδιος, οδηγούσε στο κέντρο της και έτεινε διακοσμημένη με κεονοστοιχεία στη μια πλευρά της. Στο τέλος της υπήρχε αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο, χωρητικότητας έως 7.000 θεατών. Αργότερα οι ανασκαφές έφεραν στο φως μεγάλο βυζαντινό λουτρό κοντά στο θέατρο και ένα μικρό οδείο. Ανάμεσα στα ευρήματα αυτά ανακαλύφθηκαν δύο ψηφιδωτά στα οποία αναπαριστάνονται οι 12 μήνες του έτους με ελληνική επιγραφή, με το ρωμαϊκό όνομα κάθε μήνα και τον αριθμό των ημερών του. Αγαπητοί μας ακροατές, από όσα παραθέσαμε στην αγάπη σας, διαπιστώσατε τον εξελληνισμό της Παλαιστίνης από τον 3ο π.Χ. αιώνα έως τον 1ο αιώνα, από το τέλος δηλαδή της Περσικής περίοδου ως την εξέγερση των Μακαβαίων. Η ελληνική επιρροή στην πολιτική, τη γλώσσα, την εκπαίδευση, τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό στην Παλαιστίνη από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν τόσο μεγάλη που κάποιοι ερμηνευτές μιλούν για περίοδο ελληνιστικού Ιουδαϊσμού. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία της μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.

0: Ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, δεν λείπουν ποτέ σχεδόν από το ξεκίνημα κάθε εβδομαδίας ραδιοφωνικής μας συνάντησης να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα στα ουράνια ραδιοκύματα, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο.

ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι στην κυριολεξία όχι ακροατές, μα ποιητές του νόμου. Καθώς το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Μόνο αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να σαγηνεύσεις, να θέλξεις, να παρασύρεις. Αυτό κάνουν οι μπροσταριδές μας. Μας μαγνητίζουν με το βίωμά τους. Είναι αυτοί οι διδαχτοί του Θεού με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου. Τους οδηγεί και τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουν όσα κανείς άλλος από τους ακατάνικτους ακονισμένους στην κοσμική σοφία με τα πνευματικά τους αισθητήρια. Τις ευχές μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων των ψηφιακών προγραμμάτων όπου η εκπομπή μας φιλοξενείται. Πάντοτε να ευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου γης. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιό μας εν το φωτί, papakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και γένετο εν το εξής, επορεύετο εις πόλην καλουμένη ναΐν, και συνεπορεύοντο αυτό οι μαθητέ αυτού ικανοί, και όχλος πολλής, ως διήγγισε την πύλη της πόλεως και ιδού, εξεκομίζετο τεθνικός ιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή είν χείρα και όχλος της πόλεως ικανός είν συν αυτή, και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε, και προσελθόν ύψατο τη σωρού. Οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε, ναι ανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν, και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον των Θεών, λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερτε εν ημίν, και ότι επεσκέψα το Θεός των λαών αυτού.

απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο η γνωστή αυτή παραβολή της Αναστάσεως του Υιού, της Χείρας, της Πόλεως, της Ναΐν. Φέτος τον Οκτώβριο στις εκκλησίες μας δεν θα ακουστεί αυτό το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν εκκλησιαστικά έτη που λόγω ενός εξαιρετικά σπάνιου συνδυασμού συμπτώσεων στη σειρά των κυριακάτικων αναγνωσμάτων, κάποιες ευαγγελικές περικοπές όπως αυτή η συγκεκριμένη της Τρίτης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά δεν βρίσκουν, να το πούμε έτσι, κενές ημέρες του Κυρίου, κενές Κυριακές για να μετατεθούν. Όμως το έχουμε ξαναπεί ότι στην Αγία μας πίστη, στην Αγία μας Ορθόδοξη πίστη υπάρχει και συνταράσει αυτός ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Όλα τα αιώνια ρήματα συμβαίνουν στο τώρα, στο άλικτο και αιώνιο παρόν της πίστης μας. Μπορεί λοιπόν να μην ακουστεί αυτό το χωρίο με το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Υιού της Χείρας της Ναΐν, αλλά είναι εδώ, ενώπιόν μας η Χείρα Μάνα, με το μοναχογιό της στο νεκροκρέβατο, και ακούγεται ολοκάθαρα η φωνή του Χριστού μας να απευθύνεται σε όλους εμάς τους νεκροζώντανους μονάκριβους Υιούς του. Νεανίσκε, σύλλεγω, εγέρθητη,

φωνή του παρηγορητή Χριστού. Νεανείς και εσύ, λέγω ηγέρθητη, σε αυτό το αέναο εγερτήριό του, μα και το στόμα του Χριστού μας, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών, του Μέγα Παύλου, να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών και δεν προσδοκούν, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή λοιπόν για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Αποχωρισμοί κάποτε απρόσμενοι και ξαφνικοί, που σκοτεινιάζουν ζωές και ψυχές ανθρώπων, που γυρεύουν καταφυγές και παραμυθίες, όχι όμως κούφιες, όχι στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες, όχι άνιωθες παρηγοριές, αλλά βεβαίες ελπίδες ποιητών, σαν άγκυρες ρηγμένες σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Πάντοτε θα γονατίζουμε μπροστά στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια που εκπέμπουν φως, φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από άμμο πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύει αγαπημένους που πρόσκαιρα ξεμάκρυναν. Μερικούς τέτοιους θα συναντήσουμε, συν Θεώ, στη σημερινή μας συναλληλία.

Και γράφει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου: «Επειδή ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο γεγονός στον ανθρώπινο βίο, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι δοκιμάζουν τον πόνο για τον θάνατο αγαπητών τους προσώπων. Έτσι συνέβη και με τη χείρα μητέρα, που συνόδευε το μονάκριβο παιδί της στον τάφο όταν συναντήθηκε με τον Κύριό μας και δέχθηκε τη θεϊκή του παρηγορία. Στις δύσκολες αυτές ώρες κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά το πένθος. Πολλοί από τους ανθρώπους θλίβονται υπερβολικά και αυτό έχει ως συνέπεια να βλάπτουν πολύ τον εαυτό τους. Γνωρίσαμε πολλούς», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «που υπέμειναν βαριές συμφορές με το χύσιμο των δακρύων από το πένθος και άλλους που έπεσαν σε αθεράπευτες αρρώστιες, σε αποπληξίες ή παραλύσεις και άλλους που τελικά ξεψύχησαν αφού η δύναμή τους κατέρευσε σαν ανίσχυρο στήριγμα κάτω από το βάρος της λύπης. Και τι», διερωτάται ο Άγιος Χρυσόστομος, «μπορεί κάποιος να μην δακρύζει αφού είναι άνθρωπος?» Και εγώ, απαντά, «δεν το εμποδίζω αυτό, αλλά εμποδίζω τους σκοπετούς, τον αθρηνής υπερβολικά. Δεν είμαι σκληρόψυχος, δεν είμαι ασυγκίνητος. Ξέρω ότι η φύση επιθυμεί την καθημερινή συναναστροφή. Δεν είναι δυνατόν να μην λυπάται κανείς. Αυτό άλλωστε το έδειξε και ο Χριστός που δάκρυσε για τον Λάζαρο. Αυτό και εσύ να κάνεις, να δακρύσεις, αλλά ήρεμα». «Και πώς είναι δυνατόν», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου, «και πώς είναι δυνατόν εκείνος που πενθεί να τηρήσει τα μέτρα και να μείνει στα όρια που όρισε ο Χριστός?» Την απάντηση στο σημαντικό αυτό ερώτημα μας την δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με τον λόγο και το παράδειγμά τους. Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του πένθους είναι να συνδεθεί κάποιος στενά με τον Ιησού Χριστό και να ενστερνιστεί με ακρίβεια την ορθόδοξη πίστη που εκείνος αποκάλυψε. Την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος των πάντων, αλλά η θύρα να περάσουμε από τη μάταιη και πρόσκαιρη ζωή στην αληθινή, αιώνια ζωή. Ο θάνατος, όπως το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Για τη σωστή αντιμετώπιση του πένθους είναι απαραίτητο να είναι βεβαιωμένος κάποιος ότι ο προορισμός του είναι η ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Αυτή η αληθινή ζωή στην οποία πορεύονται οι πιστοί είναι η ζωή μέσα στο άκτιστο θείο φως μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Εκεί ένθα ούκ εστί πόνο σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Παρηγορώντας ο Άγιος Χρυσόστομος έναν πενθούντα χριστιανό, του λέγει: «Σκέψου ακόμη και κάτι άλλο. Για ποιον τόπο έφυγε ο συγγενής σου?» «Έφυγε για εκεί όπου βρίσκονται ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος. Έφυγε για εκεί όπου είναι ο χορός όλων των Αγίων. Σκέψου πως θα αναστηθεί. Λογίσουμε πως η δόξα και λαμπρότητα είναι εντυμένος τώρα. Σκέψου ότι με το να πενθείς και να οδύρεσαι, ούτε τον πεθαμένο θα γυρίσεις πίσω, αλλά και τον εαυτό σου βλάπτεις». Η χαροκαμένη μάνα του Ευαγγελίου βρήκε παρηγοριά στο βαθύτατο πένθος της μόνο με την παρουσία του ζωοδότη Χριστού. Η πιο μεγάλη παρηγοριά που προσέφερε ο Χριστός δεν ήταν η Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν, διότι αυτός κάποτε θα ξαναπέθανε. Η πιο μεγάλη παρηγοριά για όλους τους πενθούντες είναι το ότι με το σημείο αυτό ο Χριστός έδειξε ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και μια μέρα όλους θα μας αναστήσει για να ζούμε, εάν το θέλουμε, μαζί του στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε σωστά το πένθος είναι να συνδεθούμε στενά με τον Χριστό, να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά.

Πάμε τώρα στο βιβλίο μας με τίτλο «Αυτή η παράξενη χριστιανή» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Το αθάνατο νερό και οι ποιητές του πόνου». Γράφει ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημα το τραγούδι της αδελφής μου, καθώς ετείναξε στη χρυσή στάχτη του φωτός από τα ματόκλαδα της πλάσης, ατένισα στο δειλινό σου ορίζοντα τους μεγάλους σταυρούς της ανθρωπότητας και αγάπησα τους λυπημένους ανθρώπους. Αυτοί οι λυπημένοι άνθρωποι που όλο προσπαθούν να συνεχίζουν το ανηφόρι του Γολγοθά, όπου τους έταξε ο Κύριος, πασχίζουν να προσθέσουν κοντά στη λύπη τους την αληθινή χαρά την πονεμένη και να την κάνουν χαρμολύπη, να γίνουν αληθινά μακάριοι και του Χριστού μας διαλεχτοί και όχι άθεοι εν το κόσμο, ελπίδα μη έχοντες, κατά το Παύλιο ρηθέν. Μπροστά σε τέτοιες μορφές, σε αυλακωμένα από τον πόνο και τα δάκρυα πρόσωπα, στέκεσαι πάντοτε βουβός. Τους ακούς να σου μιλάνε και είναι οι λόγοι τους τόσο μεστοί από σοφία Θεού και είναι σιωπές τους επιτάφιοι θρήνοι μιας αιώνιας μεγάλης Παρασκευής. Μας έλεγε μια τέτοια ποιητική ψυχή, καρτερική και πονεμένη τις προάλλες, πως είδε στον ύπνο της τον γιο της, το σπλάχνο της, ενετέρα μορφή. Ενετέρα μορφή. Ω, πόσο αναστάσιμα χαρμόσυνο ακούγεται αυτό το ενετέρα μορφή. Ο θάνατος που πήρε άλλη όψη και έγινε ζωή αιώνια, άφθαρτη και ανίκητη. Αλλιώτικος ήταν. Αλλιώτικος. Ο Ηλίας μου. Με ένα μέτωπο διαφορετικό. Καθαρό. Τον αγκάλιασα και ακουμπήσαμε τα κεφάλια μας χωρίς φιλήματα, σαν σε προσκύνημα. Ας βρίσκεται στη βασιλεία του εσταυρωμένου Ιησού και αναστημένου Σωτήρος. Πόσο αληθινά, ανεπίγνωστα ίσως για κάποιους, θεολογικό αυτό το ουρανόσταλτο ενύπνιο, αυτό το ζωντανό όνειρο. Θα ταιριάζαμε σαν εικόνα με τα ευαγγελικά ρήματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Μια εικόνα, γι' αυτό το όνειρο το όχι απατηλού. Νάχα το αθάνατο νερό, μα από εκείνο ήδη γεύονται και τους κερνάτε εσείς, λυπημένοι άνθρωποι, λυπημένοι ελπίζοντες, κάθε φορά που το όνομά τους θα βρεθεί στη Βηθλεέμ της Αγίας Πρόθεσης να μνημονευθεί, και έρχονται συνεχώς να σας πούν το ευχαριστώ και το καλή αντάμωση. Δεν είναι λόγια παρηγοριάς. Είναι η αλήθεια που ξεβγαίνει κάθε φορά που τους ακούμε πλέον από τις φωνές τους. Έγινε η πρώτη λύπη παντοτινή χαρμολύπη και ο θάνατος ζωή. Μα είναι δυνατόν, θα πουν οι περισσότεροι, για να μην μπούμε όλοι. Είναι δυνατόν μια μάνα να λέει πως η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της είναι η μέρα που κίδεψε το σπλάχνο της. Αφύσικα πράγματα, υπέρλογα. Κι όμως, πόσες μανάδες μέσα από το ιερό συναξάρι, το Ευαγγέλιο στην πράξη, δεν έχουν προκαλέσει την παρόμοια κατάπληξή μας. 7 παιδιά είδε να μαρτυρούν μπροστά στα μάτια της η Αγία Σολομονή. Το στερνοπούλι της εκείνη το προέτρεψε να πέσει στην πειρακτωμένη κάμινο του άθεου τυράννου 2 αιώνες πριν να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος. 2 αιώνες μετά η Αγία Σοφία, ξεψυχά δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό που αξίωσε τις 3 θυγατέρες της πίστη, αγάπη και ελπίδα, να μείνουν ακλόνητες στην Αγία Πίστη του Χριστού μας. Και ξεψυχά πάνω στον τάφο τους και εισέρχεται μαζί με τις 3 παρθενομάρτυρες κόρες της στην αιώνια εφροσύνη της Βασιλείας των Ουρανών και πόσα ακόμα παραδείγματα Αγίων γονέων, ποιητών το Κυρίο.
Για όσους λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Αγίους και τους ήρωες της πίστεως σαν αξιομίμητους. Μια μάνα που προπέμπει το παιδί της με το τόσο συγκλονιστικό συνέστημα της χαρμολύπης δεν είναι ένα εξωπραγματικό φαινόμενο. Αλλά για ποια πραγματικότητα μιλάμε? Για την ψεύτικη, την τόσο κοσμική, την παντελώς θερημένη από προοπτική αιωνίου. Ναι, για μια τέτοια αντίληψη της πραγματικότητας μια μάνα σαν κι αυτή φαντάζει μάλλον τρελή και εξωγήινη. Εμείς όμως αυτές τις εκπομπές, αδελφοί μου, τις κάνουμε, λέω Θεού, για αυτούς τους παράξενους, λυπημένους, ελπίζοντες, που προσπαθούν τουλάχιστον να μοιάσουν σε αυτές τις μανάδες. Χαρά και λύπη, αναδεμένες με προσευχή και ελπίδα. Και μια πηγή με αναδεμένα δάκρυα κατά Θεόν και νερό ζωντανό και αθάνατο.

Στη συνέχεια θα διαβάσουμε κάποια επιλεγμένα αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Πριν 40 περίπου χρόνια εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης τον Οκτώβριο του 1990. Πώς όμως θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι του πένθους? Διότι το πένθος υπάρχει παρότι το ενίκησε ο Κύριος. Η στάση του ανθρώπου δεν είναι παρά ό,τι ακριβώς ήταν η στάση του πλήθους εκείνου και της μητέρας του νεκρού νέου απέναντι στο Χριστό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατάματα τον Χριστό. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο πένθος. Ο Χριστός μας είπε «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η Ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η Ζωή». Και εκείνος που πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν έχει εν αυτό την Ανάσταση και την Ζωή. Και αυτό δεν είναι μια φιλολογική έκφραση. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι είναι η σελήνη και ο ήλιος, ότι είναι τα αστέρια του ουρανού, ότι. Ο Χριστός είναι πραγματικά η ζωή και η Ανάσταση. Είναι η αυτοζωή. Είναι εκείνος που μας έδωσε την Ανάσταση πραγματικά. Διότι ο ίδιος αναισθήθη και νίκησε οριστικά τον θάνατον. Αναισθήθη εννοείται με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί ο Θεός είναι αθάνατος. Πρέπει αγαπητοί μου, πρέπει να μάθουμε το μυστήριο του θανάτου. Πρέπει να το μάθουμε, να το δούμε από κοντά. Να εξοικειωθούμε όχι με την έννοια που ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να εξοικειωθεί με τον θάνατο, ωραιοποιώντας τον. Ο θάνατος είναι φρικώδης. Κάνει ωραία μνημεία, κάνει ωραία τελετή κηδείας, εκφωνεί λόγους. Ωραιοποιούμε τα πράγματα. Όχι. Ο θάνατος είναι φρικτός. Αλλά η προσέγγισή μας σε αυτόν θα είναι να τον δούμε από κοντά. Να τον δούμε. Να μάθουμε τι πράγμα είναι. Και ότι αυτό το πράγμα που λέγεται θάνατος το νίκησε ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Με την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ο μόνος. Ο μόνος που ενίκησε τον θάνατο. Κανείς δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό, ανάμεσα στους Αγίους Αγγέλους, ούτε στη γη, ούτε στο σύμπαν, ούτε στον Άδη, νικητής του θανάτου. Μόνος, μοναδικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα επαναλάβω, πια μπροστά του ο θάνατος είναι ένα περιστατικό.

Και συνεχίζει ο μακαριστός Αγίος Γέροντας Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Βέβαια μας λυπίζει, αλλά δεν πρέπει να μας απελπίζει. Το πένθος πρέπει να το αντιμετωπίζουμε υπό το πρίσμα της Αναστάσεως. Ότι θα αναστηθούμε, ότι είναι ένα περιστατικό. Θα αναστηθούμε. Ο Θεός Πατήρ, λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία στα πλήθη μετά την Πεντηκοστή, ανέστησε τον Ιησούν λύσα στα σωδήνας του θανάτου. Έχει οδύνες ο θάνατος. Όχι κατά τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό πόσο κρατά. Μετά ο άδειος έχει οδύνες. Αν ο χριστιανός δεν παρηγορείται, αγαπητοί μου, με όλα αυτά που λέμε, τότε του καταλογίζεται απιστία. Ένα πένθος και μια λύπη απαρηγόρητη συνιστά αμάρτημα. Και μάλιστα, αν θέλετε, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι η λύπη. Από το πένθος περνά ο άνθρωπος στη λύπη και γράφει ο Απόστολος Παύλος «Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Είδατε, διότι πρόκειται περί λύπης με κοσμικές διαστάσεις. Είναι η κατά Θεόν λύπη με πνευματικές διαστάσεις. Πενθώ τις αμαρτίες μου. Αυτό ο Θεός το θέλει. Όχι βεβαίως κατά έναν τρόπον απαρηγόρητον. Αλλά ότι ελείπησα τον Κύριο με τις αμαρτίες μου. Χαίρομαι όμως γιατί μου τις συγχώρησε. Άρα λοιπόν έχω χαρμολύπη. Λύπη και χαρά. Λύπη τι έκανα. Χαρά τι μου έδωσε ο Κύριος. Αλλά ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, γιατί αυτή η λύπη με κοσμικές διαστάσεις θανατώνει και την ψυχή και το σώμα. Την ψυχή την θανατώνει με τον αιώνιον θάνατο. Όχι με την έννοια της διαλύσεώς της, της εξαφανίσεώς της, της εκμηδενίσεώς της. Όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια της αιωνίου κολάσεως. Και το σώμα με τη γνωστή έννοια. Θανατώνει λοιπόν η λύπη και την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Λέει τα εξής στο 38ο κεφάλαιο. Τέκνον, παιδί, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά Πάσχων έναρξε θρήνου. Κατέβασε δάκρυα από τα μάτια σου όταν είσαι μπροστά σε ένα νεκρόν και ακόμα άρχισε να θρηνείς. Προσέξτε όμως, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά υπάρχει μια πολύ σωστή τοποθέτηση πλην κάποιων σημείων που αυτά φεύγουν πια εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. Κατά δε την κρίσιν αυτού περίστηλον το σώμα αυτού. Περιστέλω θα πει σαβανώνω και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού. Δηλαδή σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια φρόντισε γι' αυτόν. Εξάλλου κηδεία αυτό θα πει, από το κίδομε φροντίζω. Κηδεμόν λέμε. Εκείνος που φροντίζει για σένα. Συνεπώς κηδεία είναι η φροντίδα του νεκρού. Πίκρανον κλαφθμών, κλάψε πικρά και

κατόπιν λέγει «θα παρηγορηθείς». Να η αξία του πράγματος. Απολύπης γάρ εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Διότι από τη λύπη ξεπηδά ο θάνατος. Αν λυπηθείς παρατεταμένα θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει την δύναμή σου, δηλαδή θα ασθενήσεις. Θα ασθενήσεις, θα φύγει το σθένος, θα αρρωστήσεις. Ξέρετε ότι ένας παράγων του καρκίνου είναι και η λύπη. Αν το ξέρετε, δεν είναι μόνο τι έφαγα, τι ανέπνευσα, αλλά και η ψυχολογική μου κατάσταση πώς βρίσκεται. Μη δώσεις λύπην την καρδίαν σου, μη δώσεις την καρδιά σου στην απεριόριστη λύπη. Απόστησον αυτήν μνηστή στα έσχατα, διώχτην και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη ούγαρες την επάνωδος, μην ξεχνάς. Δεν έχει ξαναγύρισμα, γιατί κλαις. Να ξαναγυρίσει πίσω ο άνθρωπος, δεν γυρνάει κανείς πίσω. Και τούτον ούκ ωφελήσεις και σε αυτόν κακώσεις. Και εκείνον δεν έχεις να του προσφέρεις καμία ωφέλεια, αλλά και τον εαυτόν σου θα τον κακοποιήσεις, θα αρρωστήσεις. Μνήστητη το κρίμα αυτού, ότι ούτω και το σον. Θυμήσου, ό,τι συνέβη σε εκείνον θα γίνει και σε σένα. Εμή χθες και εσύ σήμερον. Σαν να σου λέγει ο νεκρός, για μένα συνέβη ο θάνατος χθες, σήμερα θα συμβεί σε σένα. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Άρα λοιπόν γιατί να υπάρχει αυτή η απεριόριστη λύπη. Εν αναπαύση νεκρού κατάπαυσαν το μνημόσυνον αυτού. Όταν λέγει ο νεκρός ετελείωσε, ετάφη. Σταμάτα τη μνήμη του. Ποια μνήμη, τη θλιβερή του μνήμη. Και να κλαις. Μόλις σου θυμίσουν κάτι να βάζεις τα κλάματα. Όχι. Μια γλυκιά μνήμη μόνο μπορείς να έχεις. Και παρακλήθητη εν αυτό, εν εξόδο πνεύματος αυτού. Παρηγορήσου επειδή η ψυχή του έχει φύγει. Τίποτε άλλο.

Ανθολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα το πένθος. Εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης στις 7 Οκτωβρίου του 1990. Και ένα κείμενο που δεν έχει ξανακουστεί, αν θέλει ο Θεός, θα συγκαταρρυθμιθεί στις σελίδες ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζεται. Μόνο έτσι θα νικά πάντοτε η μνήμη, ο τίτλος του. Συναφές με την σημερινή μας θεματολογία, για κάποιους η μνήμη είναι το πολυτιμότερο εφόδιο σε αυτή τη ζωή. Μόλις τα χρόνια κυλήσουν και ξεκινήσουν οι θλίψεις και τα χαλεπά δύσβατα και ανηφορικά, έρχεται εκείνη σαν βάλσαμο και αεράκι δροσερό να συνανεβούν τον ολόδικο τους Γολγοθά. Έτσι συνέβη και με την Χριστίνα. Σαν ο αγαπημένος της Διογένης ξεμάκρυνε για πάνω στο ξεκίνημα εκείνης της Άνοιξης του 2019. Ο αθάνατος Διογένης της. Ο ουδαμός εφήμερος, ο πάντοτε αιώνιος, ο τόσο ξεχωριστός, παράξενος χριστιανός. Ο αγαπημένος μας παράξενος χριστιανός. Ο δάσκαλος. Ο κύριος Διογένης. Χριστίνα δεν συμβιβάστηκε ποτέ της με αυτόν τον αποχωρισμό. Δεν ήταν πένθος, ούτε θυμωσιά με του κυριεύοντος σε ζωή και θάνατο την απόφαση. Ήταν μια εφτάχρονη νοσταλγία και προσμονή. Μια γλυκύτατη μελαγχολία. Κατάγιομη από άπαυστες θύμησες μιας ωραιότητας. Μιας όμορφης ζωής πριν τη ζωή. Μια συνάντητη πληρότητα. Το «εις σάρκαν μίαν» ολοζώντανο μπροστά σε όσους τους έζησαν έστω και για λίγες στιγμές, όπως ο γράφων. Ίσως και γι' αυτόν τον λόγο θέλησε εκείνο

να πολλαπλασιάσει αυτό το λίγο, στέκοντας πάνω από το άψυχο σώμα της γαλήνιας Χριστίνας 7 χρόνια μετά από εκείνη την άνοιξη. Κατά καλό καιρό, ξεκίνημα 15 Αυγούστου, έμεινε αρκετή ώρα να κοιτά το σκεπασμένο της σώμα μέσα στο μνήμα του καλού της. Ξανά μαζί, ένα λευκό υφασμάτινο σακούλι με τα γεγυμνωμένα οστά του, δίπλα στο φρεσκοσκαμένο χώμα. Σχεδόν όλοι είχαν απομακρυνθεί αφού πρώτα την αποχαιρέτησαν με μια χουφτίτσα χωικής ελπίδας, με ξεριζωμένο μέσα της το βήτα από το μακάβριο. Είχε έρθει η ώρα να ξαναγκαλιάσει ο ένας τον άλλον λοιπόν. Και τότε συνέβη κάτι αληθινά καταπληκτικό, κάτι που μόνο όποιος αληθινά αντίκρισε την αγάπη μπορεί να σκεφτεί. Μια από τις θυγατέρες τους, με δάκρυα παρακάλεσε τον άνθρωπο που μεριμνούσε για την ταφή, να αποθέσει τα λείψανα του Διογέννη όχι οπουδήποτε μέσα στο κοινό μνημούρι τους, μα ακριβώς πάνω στην καρδιά της Χριστίνας. Ήταν μια στιγμή αληθινής μακαριότητας τούτη. Μια μνήμη που όσο ζω θα με συντροφεύει και που αυτόματα θα ανακαλείται κάθε νύχτα Μεγάλης Παρασκευής, σαν ακούγεται του Ιεζεκιήλ το πανχαρμόσυνο αναστάσιμο προσκλητήριο. Μα και όποτε γίνεται γνωστό πως άλλος ένας χριστιανός ορθόδοξος παραδόθηκε στην θλιβερά διαβολική καύση. Κάθε μνήμα είναι του Χριστού της Παναγάπης η θύμηση, του Διογέννη και της Χριστίνας το προσδοκό αιώνια γραμμένο στο μέρος της καρδιάς τους. Έτσι μόνο θα νικά πάντοτε η μνήμη την φθορά.

Ανοίγουμε το βιβλίο μας τώρα με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών των Συναξάρη». Να ξαναδιαβάσουμε ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο με τίτλο «Φτού ξελευθερία για όλους», αφιερωμένο στο χωρίο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με την Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν. Μικρό παιδί αρχινά το κρυφτό, παιχνίδι αγαπημένο, όμορφο, αγνό που παίζεται παντού. Κρυφτούλι να παίξουμε, να γελάσουμε, να λαχταρίσουμε μήπως μας βρουν, να τους ξελευτερώσουμε όλους. Και το κρυφτό το τόσο αθώο και απείραστο των μικράτων μας κάποτε γίνει και αλλιώτικο, θλιβερό, δίχως την παιδική καθαρότητα και το άδολο. Συνεχίζουμε και τώρα που μεγαλώσαμε να το παίζουμε νοθευμένο για παίχτες και κρυψώνες. Κρύπτες τα υποκριτικά προσωπία μας, η φυγοπονία, το δίθενο, ο λέθριος φόβος, ο φόβος ο νοσηρός και δαιμονόσπαρτος. Και αντίπαλός μας αλίμονο, ο παντογνώστης και μακρόθυμος Θεός που καρτερά και έμπονα μας αναζητά όπως τότε, τον Αδάμ. «Παιδί μου, πού ή», μας φωνάζει. Και εμείς εκεί στις σοπές του εγώ μας θαρούμε πως του κρυφτήκαμε καλά και δεν θα μας βρει ποτέ. Στα σκοτεινά, στα υπόγεια, στα φανέρωτα. Θαρούμε πως είμαστε και έξυπνοι πιότερο από τους άλλους, τους πιστούς του δούλους, τους υποταγμένους σκλάβους, όπως εμείς τους λιδωρούμε και συνεχίζουμε το κρυφτούλι με την αληθινή ζωή και με τον θάνατο. Όταν αυτός έρχεται στο σπίτι μας, ούτε περνά από το ευρηματικό μυαλό μας ότι μας επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Και τα βάφουμε όλα μαύρα. Πενθοφορούντες μυρολογητές του ουρανού σφοδροί αντίδικοι. Σπάσε το πιάτο πάνω από το μνήμα. Μη φτιάχνεις και μην κερνάς γλυκό, μη γλυκαθεί ο χάρος και ξανάρθει. Λες κι αν μείνει ακέραστος θα δυσαρεστηθεί εκείνος και θα αλλάξει γειτονιά και στέκη. Και το κρυφτό συνεχίζεται και ο Χριστός μας εξακολουθεί να μας φωνάζει «Εγέρθητε! Σηκωθείτε όλοι εσείς οι νεκροζώντανοι! Εκείνος που κατατρόπωσε και δεν μολύνεται από τον θάνατο γιατί τον κυριεύει. Μην γκλέτε!» Μας φωνάζει, μη θρυνείτε. Να ο γιος της χείρας της Ναΐν, της πόλης των αρωμάτων, σήμα στο Θαβόρ. Ο σμή θανάτου απλώνεται τώρα γύρω. Πία του βίου τρυφίδια μένει λύπης αμέτωχος. Μέσα στο φέρετρο μεταφέρεται. Αδόκητος ο θάνατος του νεανίσκου και η θλίψη της μάνας του απερίγραπτη. Με δάκρυα σπαρακτικά και του ολοφυρμού τα γιατί τον κατεβοδώνουμε κι εμείς οι κρυμμένοι και πεσμένοι. «Σήκωνε», του φωνάζει ο Κύριος. Και εκείνος εγείρεται. Και επιταστρέφεται ξανά σε εμάς. «Σηκωθείτε από τους τάφους των παθών, εγέρθητε από τα μνήματα της πνευματικής σας απονέκρωσης. Πεθάνετε πριν πεθάνετε, για να μην πεθάνετε όταν πεθάνετε. Γιατί είναι δεδομένος αυτός ο βιολογικός σας θάνατος, το πλέον βέβαιο στο πρόσκαιρό σας. Ήταν κάποτε ένας παππούς, διηγείτο ο κύρ Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ήταν κάποτε ένας παππούς πάλευκος, ρητιδιασμένος ολόκορμα, μα με μια παιδική ψυχούλα αζάρωτη από του εγωισμού το δεινοπάθημα. Κάποιος πολύ νεότερός του, άδικα και μεμένος του επιτέθηκε και περίμενε την αντίδρασή του. Και εκείνος του απάντησε, «Πήγαινε στην ευχή, παιδί μου. Δεν έχω περιθώριο για να σου απαντήσω». Αλήθεια. Εμείς έχουμε περιθώρια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας άπλετο για να απαντήσουμε. Ως ετοιμόλογοι να βάλουμε στη θέση του και να συντρίψουμε τον πλησίον μας, τον έστω οχληρό. Το έχουμε μετρημένο το λαδάκι του καντιλιού μας. Να ο νεανίσκος της Ναΐν. Όλο τον χρόνο πίστευαν οι γύρω του πως είχε μπρος του. Και τώρα τον μεταφέρουν στα χέρια. Στα αλήθεια, πόσα μέτρητα νέα διδάγματα φανερώνει κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα στην πολωστή του επανάληψη. Σε κάθε ευλογημένο εκκλησιαστικό ενίο αυτό και μια νέα ακτίδα αστήρευτου φωτός να πέφτει πάνω στις ανήλιαγες κρυψώνες μας. Σηκωθείτε λοιπόν, αποστραφείτε πλέον το σκοτάδι και το ψέμα, μην μου κρύβεστε. Αγαπήστε με και ενωθείτε μαζί μου.
Ζωντανέψτε επιτέλους. Παρηγορητής ο Χριστός μας. Δεν υπάρχει τέλος, μόνο αρχή. Ειν στην ζωήν μεταβεύηκεν. Ελευθερωτής εκ της δουλείας του αλωτρίου. Μόνο εκείνος μπορεί να πει μην κλαις, μη θρηνείς. Μόνο εκείνος, η ζωή και η ελπίδα. Ο νικητής του κόσμου και του θανάτου. Η αυτοζωή. Ο αθάνατος που θα μας ελευθερώσει. Ας σηκωθούμε όλοι από τα σύγχρονα μνήματά μας. Ας ορθώσουμε μάτια και ψυχές. Ακούστηκε και δεν σίγασε ποτέ εκείνο που λατρεύαμε να λέμε και να ακούμε σαν παιδιά. Εκείνο το φτού ξελευθερία για όλους.

Και βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» για να συναντήσουμε έναν αγαπημένο ήρωά μας. Έναν λυπημένο ελπίζοντα.

Μια ζωή μαζί, ο Πι και η Μη, το πιο αγαπημένο ζευγάρι. Από παιδιά σχεδόν ο ένας στο πλάι του άλλου. Εκεί στη μικρή τους πόλη πάντα τους έβλεπες αγαπημένους, πιασμένους χέρι-χέρι, να χαίρονται τη ζωή, να αγαπούν αληθινά ο ένας τον άλλον, να αλληλοσυμπληρώνονται ανεπιτίδευτα, αστήρευτα. Πόσο φρόντιζε ο ένας τον άλλον και πόσο άρεσε στην Μη να περιποιείται τον άνδρα της, που ώρες ατέλειωτες δούλευε σκληρά να μην λείψει τίποτα από το όμορφο σπιτικό τους. Και της έλεγε εκείνος: «Αχ βρε ψυχή μου, κοντά σου ούτε νερό δεν έμαθα να βράζω. Όλα μου τα έχεις πάντα έτοιμα». Αυτό θα έλειπε, το απαντούσε εκείνη, με τόσο υδρότα και κόπο κάθε μέρα, να μην τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Αυτά είναι όλα δική μου δουλειά. Και πέρασαν 25 χρόνια. 25 χρόνια παντρεμένοι, από 19 χρονών εκείνη, λίγο μεγαλύτερος αυτός. Και έφτιαξαν σπουδαία οικογένεια. Έκαναν 4 παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. «Τα αγγελούδια μας», έλεγαν και τα καμάρωναν. «Τα πειραχτήρια μας, που δεν αφήνουν ήσυχα τον πατέρα τους». «Μαύρε μπαμπά», τον πείραζε η μεγάλη τους, η θυγατέρα, «να μην ξέρεις να βράσεις ένα αυγό. Τίποτα δεν έμαθες τόσα χρόνια από τη μαμά». Γέλαγε καλόκαρδα εκείνος και την απολάμβανε σωστή νοικοκυρούλα να βοηθά πρόθυμα τη μάνα της και να καταπιάνεται με όλα. Μα ήρθε εκείνο το ξημέρωμα που σκοτίνιασε τη ζωή τους. Ο Μιχάλης, ο μικρότερος ο γιος τους, συνοδηγός σε αυτοκίνητο. Και ήταν ξημέρωμα Κυριακής, αξέχαστης, συνεφιασμένης, μαρτυρικής, βουβής και αβάσταχτα πονεμένης. Τι έγιναν από τότε έτσι όλα τα επόμενα κυριακάτικα ξημερώματα? Τι κι αν όλοι τους έλεγαν ότι είναι πλέον άγγελος στον ουρανό? Τι κι αν το πίστευαν και οι ίδιοι πως το Στερνοπούλι τους γίνει και του Χριστού εκλεκτός? Το ξημέρωμα κάθε Κυριακής έβρισκε τους δύο γονείς άγρυπνους, με τις ορθρινές καμπάνες να παρηγορούν το βουβό παραπονό τους. Μα εκείνο το πρωινό Κυριακής, έκτης μετά την Ανάσταση και αμέτρητης μετά από εκείνης του χαμού, στέκονταν οι δυο τους μπροστά από τις πύλες της εκκλησιάς που φρουρούν οι αρχάγγελοι, και έγινε τότε κάτι που άλλαξε τις Κυριακές τους και τις ζωές τους. Με λευκή στολή είδε ο πατέρας τον Μιχάλη του να βγαίνει από του ιερού την δεξιά την πόρτα. Τον πλησίασε, του χαμογέλασε με ένα χαμόγελο ξέχυλο από ευτυχία και αγαλίαση, και έπειτα χάθηκε στον κόσμο. Μόνο εκείνος τον είδε και κατάλαβε τότε πως του θρήνου ο καιρός πέπαυτε.

Κι ο Πι, ο πατέρας που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έπιασε μια παραμονή ψυχοσαββάτου πεντηκοστής να φτιάξει το πρώτο του πρόσφορο. Είχε από μέρες παραγγείλει σφραγίδα φτιαγμένη σε κελί αγιασμένο στο Άγιο Όρος και βάλε τη μάνα και την κόρη του να του μάθουν τον τρόπο και τα κατάφερε καλά για πρώτη του φορά. Το σταύρωσε, το έβαλε στη φωτιά και έπειτα έγραψε στο ψυχοχάρτη πρώτο το όνομα του Μιχάλη, του αγγέλου του, και γαλήνεψα περίγρεπτα και όλες τις ορθρινές καμπάνες τις αναστάσιμες, όλα τα κυριακάτικα ξημερώματα αλλιώτικα πια τα πρόσμενε. Αυτός που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει έγινε προσφοράρης και των ψυχών βοηθός, σώμα Θεού ζυμώνοντας, σκορπίζοντας χαμόγελα στον ουρανό και τους γύρω του. Και έγινε αυτή η πιο αγαπημένη του συνήθεια, να πλάθει τον πλαστουργό και να πηγαίνει το δικό του πρόσφορο αχάραγα κάθε Κυριακή μέσα στο ιερό, στα χέρια του παπά. Και έπειτα να αντικρίζει ξανά και ξανά το ευτυχισμένο χαμόγελο του λαμπροφορεμένου του γιου.

φωνή του Κυρίου μας σε αυτό το αέναο εγερτήριό του δεν θα σιγήσει ποτέ. Η φωνή του παρηγορητή Χριστού μας. Και εκείνο το να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Αποστόλου των εθνών. Είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν, που δεν προσδοκούν στην Ανάσταση των νεκρών, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή ήταν αυτή για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Ναι, είναι απρόσμενη κάποτε και τόσο ξαφνική αυτοί οι αποχωρισμοί που γεμίζουν με σκοτάδι ζωές και ψυχές εκείνων των ανθρώπων που αναζητούν καταφυγές και παραμυθίες, όχι κούφιες, στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες παρηγοριές. Ευχηθείτε, αδελφοί μου, να μην ήταν αυτή η εκπομπή μια τέτοια ψεύτικη παραμυθία. Αλλά να φόλιασε μέσα της η βεβαία ελπίδα των ποιητών, σαν άγκυρα ρηγμένη σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Ας γονατίζουμε πάντοτε μπροστά σε αυτούς, στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια, που εκπέμπουν φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από χώμα πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύσει αγαπημένους που πρόσκαιρα μόνο ξεμάκριναν. Να έχουμε την ευχή αυτών των λυπημένων ελπιζόντων.

και παρηγορητής Χριστός μας δια πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη.

Ταού και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόνο.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά Συνεπάσχη Μονή Πόλη και Χώρα Απολυμούνι και σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνικής.

αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσον, την καθημόν κυρουμένην και ρίσαστε ημάς, εξ επικειμένη

των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Λέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Εντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ο δεύτερος ιρμός του Σωτηρίου Βλαχόπουλου είναι ο πρωτότυπος «Ροήν μου των δακρύων σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου». Ω κείμενο πρόκειται για τροπάριο Θεοτοκείο της 9ης Οδής του μικρού παρακλητικού κανόνα. Ως μέλος είναι πολύ ενδιαφέρον σε κείμενο και κράτημα. Μέλος εξαιρετικά εκτενές, εξαιρετικά έντεχνο, εξαιρετικά ειδιπαθές στο ιδιάζον αφαιρετικό ηχόχρωμα του πλαγίου δευτέρου ήχου με μεγάλη επίσης ψαλτική παράδοση στο Άγιο Όρος. Καταγράφεται και αυτό στον μουσικό θησαυρό του Νεκταρίου Μοναχού Άγιο Όρος 1931, το γνωστό επίσημο μουσικό βιβλίο των Αγιοριτών Ψαλτών. Η ερμηνεία του πατρός Διονυσίου στο δύσκολο και ιδιότυπο αυτό μέλος αναδεικνύει έξοχα για άλλη μια φορά την εκφραστική του τέχνη, αισθητή ήδη στο αυτοσχέδιο εκτενές απήχημα, κυρίως όμως στον καθαυτό ιρμό, αλλά και στο ταχύ ρυθμό κράτημα. Η σημασία της ερμηνείας αυξάνει ακόμη περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι σε αυτήν καταγράφεται ασφαλώς και η πλουσιότροπη επεξεργασία από τη μακρόχρονη ενεργή ψαλτική παρουσία του ιρμού στο Άγιο Όρος. Μια ερμηνεία πράγματι μοναδική και ανεπανάληπτα ιστορική.

Ο τρίτος και τελευταίος εδώ ερμός του Βλαχοπούλου είναι επίσης ο γνωστός «Εκύκλος ανετουβίου», ήχος πλάγιος του Τετάρτου, χωρίς το κράτημα, δεν έχει εκτελεστεί. Ως κείμενο είναι τροπάριο της οδής του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, «Εκύκλος ανετουβίου μεζάλε, όσπερ μέλισσε κυρίων». Ως μέλος είναι και αυτό εκτενές και περίτεχνο ανάπτυγμα του ομώνυμου και ομόηχου ερμού του Θανασίου Πατριάρχου, ο οποίος εκτελείται επίσης κατά συγκυρία από τον πατέρα Διονύσιο Φυρυφυρή και τον οποίον έχουμε ήδη ακούσει. Και ο ερμός αυτός κινείται μέσα στο μελικό και δομικό πλαίσιο, συνεχίζει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής στο σχολιασμό του, των προηγουμένων, με περίτεχνες μουσικές φράσεις, άφθονα εξωτερικά στοιχεία, επιτιδευμένη ρυθμική έμφαση με ηχόχρωμα ωστόσο έντονα εικετευτικό και λιγότερο ειδηπαθές, όπως επιβάλλει και ο οικείος ήχος του πλαγίου Τετάρτου. Το ίδιο λαμπρεί και εδώ η ερμηνεία του πατρός Διονυσίου με απόλυτη διακατοχή του ιδιοχρώματος της ρυθμικής εκφοράς των εκφραστικών αποχρώσεων. Η καλοφωνική αυτή ερμή του Βλαχοπούλου με τις λαμπρές ιστορικές ερμηνείες του πατρός Διονυσίου αποτελούν ένα ενδιαφέρον δείγμα για την εξέλιξη του είδους των καλοφωνικών ερμών στους ύστερους χρόνους, αλλά και για τους προσανατολισμούς γενικότερα της νεότερης εκκλησιαστικής μουσικής σε εκφράσεις περισσότερο ανοιχτές και λαϊκότροπες. Με τον τρόπο αυτό, η μεγάλη αυτή τέχνη διατηρεί πάντοτε ενεργή και ζώσα τη συλλογική μετοχή και μέθεξη, όχι μόνο στην ευρύτερα καλλιτεχνική, αλλά και στην ειδική λειτουργική διαδικασία και πράξη. Με τους ειδικούς αυτούς ιρμούς, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης και Σωτηρίου Βλαχοπούλου, ιρμούς με έντονον εξωτερικό χαρακτήρα και ηχόχρωμα, ολοκληρώνεται η παράθεση των καλοφωνικών ιρμών στην ιστορική τους διαδρομή, ως το έσχατο σημείο της δημιουργίας και της επιβίωσής τους.

0: Τα κρατήματα, γράφει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, είναι από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής σύνθεσης παλαιάς και νεότερης. Πρόκειται για μέλη με συλλαβές άσημες, τεριρέμ, τιτί, το, ανενά, που χρησιμεύουν για να παρατείνουν, να κρατούν την κανονική μελωδία οποιοδήποτε συνήθως καλοφωνικού μαθήματος. Εκτός από αρχικά, ενδιάμεσα ή τελικά, τα οποία αυθονούν κυρίως στη Βυζαντινή περίοδο, από πολύ νωρίς αποτελούν επίσης και ανεξάρτητες αυτοτελείς συνθέσεις. Τα κρατήματα της παλαιότερης περίοδου, 14ο-17ο αιώνας, βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ειδικό χειρόγραφο βιβλίο, το Κρατηματάριο, το οποίο συγκροτήθηκε σταδιακά και το οποίο έχει μεταγραφεί στη νέα μέθοδο σε δύο ογκώδεις τόμους από τον Χουρμούζιο χαρτοφύλακα. Τα κρατήματα της νεότερης περίοδου, 18ο-19ο αιώνας, είναι κυρίως αυτά που έχουν συντεθεί ως συμπληρώματα των καλοφωνικών ιερμών παλαιών και νεότερων. Τα κρατήματα αυτά έχουν συγκεντρωθεί ως δεύτερο μέρος στο καλοφωνικό ιερμολόγιο, ήδη από τη χειρόγραφη μορφή του, η οποία διατηρήθηκε αυτούσια και ως έντυπη. Συγκεντρωμένα και καταταγμένα κατήχων και επιμέρους συνήθως χρονολογικά, ακριβώς όπως και στο παλαιό κρατηματάριο, θα πρέπει να θεωρηθούν και να χαρακτηριστούν ανεξάρτητα από τον ειδικό προορισμό τους ως ένα νεότερο ευσύνοπτο κρατηματάριο συνέχεια του παλαιού. Νεωτερικά δημιουργήματα, ανοιχτά από τη συνθετική τους φύση σε εξωτερικές και οργανικές επιδράσεις όπως και τα παλαιά, παραμένουν από τα πιο ενδιαφέροντα επιτεύγματα της ύστερης μεγάλης ακμής της εκκλησιαστικής μουσικής στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τα κρατήματα αυτά του καλοφωνικού ιερμολογίου, 23 συνολικά, έχουν συντεθεί από όλους τους μεγάλους μουσικούς της περίοδου και εκτελούνται εδώ από όλους τους μεγάλους επίσης και ήδη γνωστούς από το κύριο σώμα σύγχρονους παραδοσιακούς ψάλτες, ορισμένα μάλιστα σε διπλή, τριπλή ή και τετραπλή εκτέλεση. Με τη δημοσίευσή τους παραλείπονται για λόγους τεχνικούς τρία, η παρούσα συλλογή των καλοφωνικών ιερμών διευρύνει αναμφισβήτητα τον χαρακτήρα και ολοκληρώνει έτσι περισσότερο αποτελεσματικά τον μεγαλόπνοο στόχο της.
1: Από τα 23 συνολικά κρατήματα του καλοφωνικού ιερμολογίου, 4 ανήκουν ήδη στην πρώτη περίοδο δημιουργίας των καλοφωνικών ιερμών και μάλιστα στην ύστερη χρονικά φάση, δηλαδή στις αρχές του 18ου αιώνα. Τα κρατήματα αυτά φαίνεται να αποτέλεσαν τη βάση και την εμπειρία για να αναπτυχθεί από τα μέσα του ιδίου αιώνα και εξής το υπόλοιπο γνωστό κατήχων σύστημα των κρατημάτων στους καλοφωνικούς ιερμούς. Το πρώτο είναι το κράτημα Τετέ σε ήχο τέταρτο παπαδικό Άγια του Μελετίου Σιναήτου του Παλαιού, αρχές 18ου αιώνα, και το οποίο εκτελείται εδώ από τον Θρασίβουλο Στανίτσα και τον Λεωνίδα Σφίκα. Στα χειρόγραφα φέρεται συχνά ως κράτημα στον ιερμό Παντάνας Απανίμνητε, στον ίδιο ήχο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη ομόηχη σύνθεση, η οποία συνδυάστηκε με τον ιερμό από τη χειρόγραφη παράδοση. Επί της ουσίας πρόκειται για κράτημα έντεχνο και ειδή, με πλούσιο και ανοιχτό ηχόχρωμα, οργανικό και περίτεχνο στην εκτέλεση του Στανίτσα, ελαφρά πιο αργόριθμο και αρχαϊκότροπο σε εκείνη του Σφίκα. Ένα κράτημα το οποίο προειδεάζει ήδη και συνδυάζει την ανανέωση με τη νέα προοπτική του είδους. Ας ακούσουμε την ερμηνεία τώρα του Θρασίβουλου Στανίτσα.

Το δεύτερο κράτημα είναι το γνωστό τεριρέμ σε ήχο βαρύ του Παναγιώτου του Χαλάτζογλου, ακμή περίπου 1708-1740. Μέλος πολύ διαδεδομένο στη χειρόγραφη παράδοση, φέρεται και αυτό συχνά ως κράτημα στον καλοφωνικό ιρμό «Πάσαν την ελπίδα μου σε ήχο βαρύ» του Μπερεκέτη, για τον οποίο ίσως και δημιουργήθηκε, και σπανιότερα στον ιρμό «Μη της φθορά» σε ήχο βαρύ του Μπαλασίου. Φαίνεται να έχει συντεθεί σε νεανική ηλικία, σε χειρόγραφο που χρονολογείται γύρω στο 1700 αναφέρεται ως Παναγιώτου Δομεστίκου, ενώ καταγράφεται ήδη και σε χειρόγραφο του 1708 ξηροποτάμου αριθμός 323. Πρόκειται για μέλος στιβαρό και ειδήφωνο στο χαρακτηριστικό ηχόχρωμα του διατονικού βαρύ, με περίτεχνες και νεωτερικές μουσικές φράσεις και σε μια χαρακτηριστική ερμηνεία από τον Λεωνίδα Σφίκα, εξίσου στιβαρή και έντονα αρχαιότροπη.

0: Ηχογραφήσεις των μελών που ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή πραγματοποιήθηκαν από το Γιάννη Τριφύλλη στο στούντιο Άξιον το 1984, το 1985 και το 1986. Οι Σοκράτες, η Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Ουλακέλης, Γιώργος Βαλής και Αμβρόσιος Χατζιαποστόλου. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα, ευλογείται.
3: Ο Κύριος.
2: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας στην ακολουθία του Στεφανώματος και είμαστε στο σημείο που θα ακούσουμε το υπέρ του παρασχεθήνε αυτή σοφροσύνη και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον του Κυρίου Διεϊθώμεν. Εδώ ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο περί σοφροσύνης, αλλά ως εισαγωγή έχω την εξής ερώτηση. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι για να παντρευτεί σωστά πρέπει να καταλάβεις καλά πρώτα τον γάμο. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή το ζευγάρι?
3: Να καταλάβουν και να θέσουν τα πράγματα στη σωστή βάση και να καταλάβουν ότι ο σκοπός του γάμου είναι η αιώνια βασιλεία του Θεού. Και μέσα από αυτήν την προοπτική της αιώνιας βασιλείας του Θεού να αξιοποιούν και να αξιολογούν όλα τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν στην πορεία της ζωής τους. Διότι αν δεν υπάρχει αυτή η προοπτική της βασιλείας του Θεού, τότε ο άνθρωπος θα κουραστεί, θα απογοητευτεί, θα ταλαιπωρηθεί και δεν θα βρίσκει διέξοδο. Ενώ όταν έχουμε την προοπτική της βασιλείας του Θεού μπροστά μας, τότε και τα δύσκολα πράγματα που είναι πολύ πιθανό να συναντήσουμε στη ζωή μας και μάλλον είναι αναπόφευκτα αυτά να συμβούν, τότε λαμβάνουν ένα άλλο νόημα και αξιοποιούνται καλύτερα. Και αντί να γίνονται αιτίες κατάθλιψης και να βυθιζόμαστε στην αποθάρρυνση και στην απελπισία, γίνονται αιτίες πνευματικής ανανέωσης και πνευματικού αγώνος. Βοηθάνε δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα.
2: Άρα μας λέτε για άλλη μια φορά ότι όλα πρέπει να αρχίσουν έχοντας το νου μας την πνευματική διάσταση αυτού που πάμε να κάνουμε.
3: Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι και στο μοναχισμό και στο γάμο χρειάζεται μια συνεχής ενατένισης στη Βασιλεία του Θεού. Αν χάσεις αυτή την προοπτική, τότε υπάρχει κίνδυνο να καταστραφούν όλα τα υπόλοιπα.
2: Μα χάνει αυτή την ενατένιση ένας μοναχός γέροντα?
3: Μπορεί να την χάσει, άνθρωπος είναι και ο μοναχός. Μπορεί να ξεγελαστεί μέσα στην καθημερινότητα, με την αμέλεια, με πολλούς πειρασμούς που μπορεί να συμβούν. Μπορεί να συμβεί και αυτό βέβαια.
2: Όταν χάσεις αυτή την ενατένιση, συγγνώμη, πια βάζεις το όλος το είναι στη λογική της αθεΐας, πια?
3: Αρχίζει το πράγμα και αποιεροποιείται. Και εκεί που τα ερμήνευες όλα κατά Θεόν και πνευματικά, τα ερμηνεύεις πλέον ανθρώπινα. Γιατί να πει ο γέροντας αυτό, γιατί να κάνει ο γέροντας έτσι, γιατί οι αδερφοί δεν είναι καλοί και ενάρετοι όπως νόμιζα ότι είναι. Μες στο γάμο αρχίζει να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο σαν άνθρωπο, στην αρχή και μετά σαν δαίμονα, όπως λέει και το γεροντικό. Που εκείνος ο Αββάς ερώτησε τον υποτακτικό του, πώς με βλέπεις παιδί μου, και του λέει σαν Θεό γέροντα. Μετά σε τρεις μήνες το ρώτησε πώς με βλέπεις τώρα, λέει σαν άγγελον του Θεού. Μετά σαν άνθρωπον του Θεού. Μετά σαν απλόν άνθρωπο και μετά σαν δαίμονα. Δηλαδή αποιεροποιείται το γεγονός. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε μπροστά μας συνέχεια και στο μοναχισμό και στο γάμο, ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την ιερότητα του γεγονότος και του μοναχισμού και του γάμου και της ιεροσύνης.
2: Αυτό όμως είναι τελικά, συγγνώμη που θα το πω έτσι, είναι θέμα ανοριμότητας, είναι θέμα πειρασμού? Γιατί πολλές φορές θα ρίχνουμε και στον πειρασμό.
3: Εντάξει, και ο πειρασμός θα εκμεταλλεύεται όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι θέμα ότι, να πω ανοριμότητα, εντάξει, και αυτό είναι πιθανόν, αλλά περισσότερο είναι θέμα προσεξίας. Δεν προσέχουμε. Δεν προσέχουμε να ανακαινίζουμε το γεγονός που ζούμε μέσα στη ζωή μας. Δεν ανακαινούστε την κενότητα του νόσημο, λέει ο Παύλος. Να ανακαινίζεστε μέσα από καινούργια ανέμπνευση, καινούργια νοήματα. Να τρεφόμαστε με τη χάρη του Θεού. Και στο μοναχισμό και στο γάμο.
2: Και πόσο τώρα αυτή η απροσεξία έρχεται και συνδυάζεται με την πείρα. Λέει ο άλλος είναι 40 χρόνια καλόγερος ή ο άλλος λέει είμαι 30 χρόνια παντρεμένος και τα έκανα θάλασσα.
3: Δεν είναι τα χρόνια μόνο που μετρούν. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον. Ουδέ αριθμετό με μέτρεται. Είναι και η σοφία και η σύνεση και η σοφροσύνη που λέει εδώ η διακονική αίτηση. Να έχουμε σόφρον ανού.
2: Το οποίο μπορούμε να το χάσουμε παρόλο ότι είμαστε πολλά χρόνια σε αυτόν τον αγώνα.
3: Βέβαια μπορούμε να το χάσουμε και να γίνουμε άφρονες, όπως ο πλούσιος ο άφρον. Που ο Θεός του είπε είσαι άφρον, είσαι ανόητος.
2: Τι ρόλο παίζει η αυτογνωσία πάνω σε αυτό το γεγονός?
3: Η αυτογνωσία βοηθά τον άνθρωπο πάρα πολύ, διότι ο άνθρωπος γνωρίζοντας τον εαυτό του, προσέχει. Καλείται να προσέξει τουλάχιστον. Και αν δεν προσέξει, είναι υπεύθυνος ο ίδιος. Εδώ οι αρχαίοι Έλληνες που ήταν ειδωλολάτρες και είχαν το γνώθις αυτόν περί πολλού, ήταν βάση της φιλοσοφίας. Αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε κάτι παρόμοιο. «Η βούλη γνώνε Θεόν, προλαβώ γνώθεις αυτόν». Εάν θες να γνωρίσεις τον Θεό, πρέπει να γνωρίσεις πρώτον εαυτό σου. Και έτσι θα προοδηγηθείς μέσα από τη γνώση του εαυτού σου στη γνώση του Χριστού.
2: Ποιος θα μας βοηθήσει όμως να γνωρίσουμε τον εαυτό μας?
3: Η Εκκλησία, ο πνευματικός μας. Ο πνευματικός αγώνας που κάνουμε. Η ταπείνωση με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα γεγονότα τα οποία κάνουμε στη ζωή μας. Αυτή η ταπείνωση η οποία μας διδάσκει να είμαστε άνθρωποι σόφρονες. Να καταλαβαίνουμε τις αδυναμίες μας, να ξέρουμε ότι αυτό είναι η δυναμία δική μας. Να είμαστε προσγειωμένοι, να καταλαβαίνουμε τι έχουμε να κάνουμε.
2: Γέροντα, όταν κάποιος αρχίζει και καταλαβαίνει τον εαυτό του, μάλλον αρχίζει και βλέπει τον εαυτό του, ας το πούμε ότι γίνεται λίγο πιο ώριμος και πνευματικά εννοώ, δεν υπάρχει κίνδυνος να αρχίζει να φοβάται? Λέει ο άλλος ότι τώρα αρχίζω και καταλάβα τα λάθη που έκανα και τρέμω τώρα, μην τα ξανακάνω ή φοβάμαι και πέφτει στην κατάθλιψη. Δηλαδή πάει ανάποδα το πράγμα αυτό.
3: Είναι τα δύο άκρα, η σκληρότητα και η κατάθλιψη. Δεν πρέπει να πάμε ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο άκρο, αλλά τη μέση είναι εδώ. Δεν το κάνουμε για να καταθλιβούμε και να απογοητευτούμε, αλλά για να προσέχουμε και να αγωνιζόμαστε και να επικαλούμαστε το έλεος του Θεού.
2: Θυμάμαι έναν καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο Ψυχολογίας που έλεγε ότι ξέρω, λέει, γιατί κάνω λάθος. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο γάμο?
3: Ναι.
2: Πνευματικά.
3: Μπορούμε νομίζω, διότι όταν ξέρω τον εαυτό μου γιατί κάνει λάθη, μπορώ να τον βοηθήσω να διορθωθεί. Και αν δεν μπορώ να τον βοηθήσω να διορθωθεί, τουλάχιστον ταπεινώνομαι και παρακαλώ τον Χριστό να με βοηθήσει και να με συγχωρέσει. Και ζητώ και συγγνώμη και από τους άλλους ανθρώπους. Τους εξηγώ ότι δεν θα ήθελα να σε στενοχωρέσω, αλλά επειδή έχω αυτήν την δυναμία και αυτήν την λειτουργία μέσα μου, που είναι ψυχολογική, πνευματική, πολλών παραγόντων συνέπεια, γι' αυτό σε στενοχωρώ, σε θλίβω και ζητώ συγγνώμη.
2: Αυτό βέβαια θέλει μεγάλη ταπείνωση από τη μία, από την άλλη έχει κίνδυνο. Δηλαδή να έχει και λίγο εγωισμό αυτό, τελικά να μην είναι έτσι, να νομίζεις ότι ξέρεις ότι κάνεις λάθος και να πάει να ζητήσεις συγγνώμη, αλλά ουσιαστικά να είναι άλλα, να είναι μπερδεμένα τα πράγματα.
3: Ναι, μπορεί και να τη λειτουργήσει με έναν τρόπο όχι πολύ υγιή, αλλά είναι πιο ακίνδυνο να καταλαβαίνεις τα λάθη σου και να τα διορθώνεις με τη μετάνοια και τη συγγνώμη, παρά να μην τα αποδέχεσαι και να προχωράς με τη σκληρότητα και τον εγωισμό.
2: Τώρα, Γέροντα, μέσα στο γάμο δεν είναι και λίγο επικίνδυνο αυτό? Βέβαια το έχουμε ξανασυζητήσει, θυμάμαι, στο παρελθόν, αλλά να πας, ξέρω εγώ, στη σύζυγό σου, στη σύντροφο και να πας να πεις ότι ξέρεις, να ξέρεις ότι εγώ είμαι έτσι και μπορεί να κάνω μεγάλο λάθος, οπότε συγχώρεσέ με, το λέω από τώρα. Δεν τρομάξει δηλαδή?
3: Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει αυτό το πράγμα. εκ των προτέρων να προκαταλαμβάνεις τον άλλον άνθρωπο, γιατί σαν να δικαιολογείσαι. Και σαν εκ των προτέρων λες, εγώ θα σε ταλαιπωρήσω και εσύ να με συγχωράς. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό.
2: Ακριβώς, δηλαδή λέει καμιά φορά, ξέρεις, είμαι λίγο νευρικός, έχει το νου σου, γιατί καμιά φορά ουσιαστικά δεν προσέχω τα λόγια μου, δεν προσέχω, δεν κάνω, δεν δείχνω.
3: Είναι, μα και εκείνος πρέπει να προσέχει και να το ξέρει πολύ καλύτερα ο ίδιος. Εντάξει, το να πει ότι έχω κάποιες αδυναμίες και παρακαλώ να δείξεις επίοικια και τα λοιπά, ναι. Αλλά να μην ζητούμε από τους άλλους ανθρώπους να μας ανέχονται συνέχεια και να μας δικαιολογούν και εμείς ανενόχλητοι να ταλαιπωρούμε τον άλλον άνθρωπο εκεί που βρίσκεται.
2: Τώρα σε αυτό το πράγμα ακριβώς πάνω δεν κινδυνεύει και ο πνευματικός να παρεξηγηθεί όταν είναι ανάμεσα στους δύο?
3: Σίγουρα ο πνευματικός πρέπει με πολύ διάκριση να χειριστεί τις δυσκολίες, διότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι λαμβάνει το μέρος του ενός ή του άλλου. Και μάλιστα υπάρχουν φορές που πρέπει ο πνευματικός να παιδαγωγήσει και τον ένα και τον άλλο.
2: Και αυτό μου φταίει και αυτό μου δεν φταίει.
3: Ναι, και τους δύο. Και να μην φανεί ότι μεροληπτεί. Πρέπει να το χειριστεί με πολύ διάκριση.
2: Πάμε σε αυτό που λέει υπέρ του παρασκευή, αυτή η σοφροσύνη. Περί ποια σοφροσύνη προσευχόμαστε σε αυτό το σημείο, στην ακολουθία?
3: Σοφροσύνη σε όλα. Από τα πιο απλά και πιο χοντρά μέχρι τα πιο λεπτά και πιο ευγενή και πολύπλοκα. Σοφροσύνη είναι απαραίτητο στοιχείο. Ο σόφρον άνθρωπος, αυτός μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Αυτός που έχει τον νου του στη θέση του. Δεν είναι άφρον, είναι σόφρον. Ελέγχει τον νου του, ελέγχει την υπόστασή του. Ξέρει να επιλέγει, ξέρει να ταπεινώνεται. Και προπάντων ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός είναι σόφρον.
2: Πώς βοηθάει η Εκκλησία τη σοφροσύνη του ζευγαριού?
3: Η Εκκλησία βοηθάει, διότι ακριβώς η Εκκλησία μας βάζει στο επίπεδο της αυτογνωσίας, μας κατεβάζει χαμηλά. Και η Εκκλησία έχει και μια παιδαγωγική πνευματική μέθοδο που λέγεται αυτομεμψία. Μας μαθαίνει να μεμφόμαστε τον εαυτό μας, να επιγράφουμε στον εαυτό μας την αδυναμία μας, ακόμα και την αδυναμία του αδερφού μας. Δηλαδή, μπορεί ο αδερφός μας, ο σύζυγός μας, να έχει μια αδυναμία, εντάξει. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος θεωρεί και δική του αδυναμία αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να βοηθήσει τον αδερφό του. Όπως και στην πνευματική ζωή, ένας πνευματικός, όταν βλέπει ότι τα πνευματικά του παιδιά δεν προχωρούν, δεν επιγράφει την αδυναμία στα παιδιά του, αλλά λέει φταίω κι εγώ που δεν μπορώ να σας βοηθήσω, που δεν μπορώ να σας δώσω κάτι περισσότερο. Και αρχίζει να γίνεται μια ωφέλεια πνευματική, διότι όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, πλησιάζει η Θεία Χάρις και βοηθά τον άνθρωπο.
2: Κινδυνεύει το ζευγάρι να νιώσει πίεση όταν καταλάβει ότι έρχεται η Εκκλησία να το βοηθήσει με αυτή τη σοφροσύνη? Και να τα παρατήσει, να πει αφήστε με, εντάξει, δεν θέλω πια.
3: Εάν είναι άνθρωποι που έχουν σώα στα σπρένα, σόφρονες δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα το δεχθούν σαν πίεση, αλλά μάλλον σαν ανακούφιση. Διότι βιώνουν ήδη ότι με τις δικές τους δυνάμεις δυσκολεύονται, δεν μπορούν να βγουν πέρα. Έρχεται ο πνευματικός, ο οποίος λειτουργεί σαν πυροσβέστης, λειτουργεί σαν οδοδείχτης που μας δείχνει τον δρόμο, σαν φως μες στο σκότος, και αυτό είναι ανακούφιση για τους ανθρώπους που παλεύουν μέσα στην καθημερινότητα.
2: Άρα ξαναλέμε, έτσι το νιώθω τώρα να σας το ρωτάω, ότι η Εκκλησία ουσιαστικά για άλλη μια φορά αυτό που σε βοηθάει μέσω της σοφροσύνης και μέσω όλων αυτών των πραγμάτων ουσιαστικά είναι η ταπεινότητα.
3: Όλα οικοδομούνται στην ταπείνωση και όλα καταστρέφονται από τον εγωισμό. Ο εγωιστής θα τα καταστρέψει όλα. Ο ταπεινός θα τα οικοδομήσει όλα καλά.
2: Τελικά είναι αυτό το πρώτο έργο της Εκκλησίας ως προς το ποίμνιό της προς εμάς τους ανθρώπους, δηλαδή να μας κάνει πιο ταπεινούς?
3: Ταπεινούς με την έννοια ότι μας κάνει πιο σόφρονες. Η ταπείνωση δεν είναι να μας ξεφτελήσει η Εκκλησία, να μας βυθίσει σε μια απόγνωση λαθών και ενοχών. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι να γίνουμε σόφρονες, ούτε να είμαστε παράλογοι σε αυτά τα οποία πιστεύουμε, αλλά ούτε και να είμαστε υπερβολικοί στις ενοχές μας και στα λάθη μας. Μη διφρονήν παρόδι φρονήν, αλλά φρονήν ιστοσοφρονήν, λέγει ο Παύλος. Ούτε να σκέφτεσαι παραπάνω από όσα πρέπει, ούτε λιγότερα από όσα πρέπει, αλλά τόσα όσα χρειάζεται για να σόφρο.
2: Τώρα νομίζω αυτή η επόμενη ερώτηση είναι πολύ κοντά σε αυτό που είπατε, αλλά έχω στο μυαλό μου αυτό τα περί ιερότητας, το συζητήσαμε και στον Αραβώνα. Πώς έρχεται τώρα η βοήθεια της Εκκλησίας στο ζευγάρι μέσα από το γάμο, έτσι ώστε να έχει το ζευγάρι την αίσθηση της ιερότητας? Θέλω να μείνω στη λέξη ιερότητα.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι αυτή η σχέση συνάπτεται ενώπιον του Θεού και στην Εκκλησία και μας δίνει την αίσθηση ότι ο άλλος άνθρωπος που είναι ο σύντροφός μου, ο σύζυγός μου, δεν είναι απλώς μια ύπαρξη που ικανοποιεί τη φιλοδονία μου, αλλά ένας άνθρωπος και κελεσμένος Θεός που έχει λάβει την κλίση του Θεού να γίνει Θεός κατά χάρη. Και συμπορευόμαστε με τον άνθρωπο αυτό για να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού.
2: Ναι, αλλά αυτό πώς πρακτικά, πώς σε κάνει η Εκκλησία να το καταλάβεις?
3: Μέσα από την ασκητική ζωή της Εκκλησίας. Μαζί νηστεύομαι, μαζί προσευχόμαστε, μαζί εξομολογούμαστε, μαζί κοινωνούμε, μαζί μελετούμε τα έργα των Αγίων Πατέρων και το Ευαγγέλιο, μαζί ανταλλάζουμε τις εμπειρίες μας και τις γνώσεις μας. Είμαι με έναν άλλον άνθρωπο στη ζωή μου, δίπλα μου. Δεν είμαι μόνος μου. Έχω και έναν άλλον μαζί μου.
2: Τώρα βέβαια, πάλι μας το έχει ξαναπεί, αλλά επειδή είναι λεπτό αυτό το σημείο. Αν ο ένας εκλαμβάνει πιο εύκολα τα πνευματικά πράγματα και ο άλλος λίγο δυσκολότερα, ας το πούμε έτσι, πώς εδώ έρχεται και υπάρχει μια ισορροπία σε αυτή την ιερότητα? Μπορεί άλλος να θεωρείται αυτό μια συγκεκριμένη κίνηση, έχει μια ιερότητα μέσα στο γάμο, και άλλος να λέει, έλα ρε παιδί μου, δεν είναι και εντάξει.
3: Εάν υπάρχει αγάπη, η αγάπη ού ζητεί τα εαυτής. Η αγάπη ζητά το αδερφού μας συμφέρον. Και αυτό που χαροποιεί τον αδερφό μας χαροποιεί και εμάς. Και εάν δοξάζεται ο αδερφός μας, ο σύντροφός μας, ο σύζυγός μας, δοξαζόμαστε και εμείς μαζί του. Δεν είμαστε δύο ξεχωριστά πράγματα, είμαστε ένα.
2: Μπορείτε να μας πείτε αυτή την αγάπη για την οποία τώρα μας μιλήσατε σε σχέση με την εμπιστοσύνη του ενός με τον άλλον στο ζευγάρι? Σε αυτά τα πράγματα, στα περί ιερότητας μιλάμε πάντοτε.
3: Η εμπιστοσύνη πηγάζει από την πίστη στον άλλον άνθρωπο ότι ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, τον φωτίζει ο Θεός και αυτό να έχει τις δικές του εμπνεύσεις και τις δικές του εμπειρίες στην πνευματική ζωή. Και όταν είμαι ταπεινός εγώ, τότε αποδέχομαι τον άλλον άνθρωπο όποιος και αν είναι. Δεν τον περιφρονώ. Και μάλιστα όσο πιο ελάχιστος είναι, όσο πιο αδύνατος και μικρότερος είναι, τόσο πιο πολύ τον προσέχω και τον αγαπώ.
2: Άρα η εμπιστοσύνη δεν θα αποχάνεται, μειώνεται ανάλογα με τον βαθμό της πίστεως?
3: Ανάλογα με τον εγωισμό μας. Ο εγωισμός χτυπά την εμπιστοσύνη, διότι δεν του δίνει στο άλλο κάποια ασφάλεια ότι και αυτός, αυτό που λέει είναι σημαντικό για αυτόν και έχει τα δικά του επιχειρήματα και τις δικές του γνώμες. Αλλά τον υποτιμούμε. Αυτά που λες δεν είναι καλά, δεν ξέρει τι λέει. Και όταν υποτιμάς τον αδερφό σου, δεν μπορεί να χτίσεις εμπιστοσύνη σε αυτόν.
2: Φρέγεντο, δεν ξέρω αυτό αν είναι απλοϊκό, αλλά στην προσευχή μας μπορεί το ένα μέλος από τα δύο να προσευχηθεί ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή να πει φώτισέ τον ή φωτισέτη, ή είναι αυτό εγωιστικό?
3: Οι Άγιοι δεν έλεγαν φώτισέτη, έλεγαν Χριστέ μου, ελέησε τον αδερφό μου και δι' των ευχών του ελέησε και εμένα. Έβαζαν τον εαυτό τους κάτω από τους αδερφούς τους.
2: Τώρα έχετε πει ότι η Εκκλησία δεν έχει κόμπλεξ να μιλάει για όλα τα πράγματα, π.χ. για τη σεξουαλικότητα. Πότε η σεξουαλικότητα μέσα στο γάμο γίνεται και αυτή μία από τις αιτίες της αφροσύνης?
3: Όταν αυτονομηθεί από την αγάπη και από τη σχέση μας με τον Θεό και γίνει είδωλο πλέον αυτή η σεξουαλικότητα, όπως και το φαγητό, όπως και τα χρήματα, όπως και η δόξα, όπως και οι γνώσεις, όπως κάθε πράγμα. Όταν γίνει είδωλο σε εμάς και αποκοπεί από την πορεία μας προς τον ουράνιο Πατέρα Θεό, τότε γίνεται αμαρτία, γίνεται λάθος.
2: Και πάλι έχετε πει ότι, και θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό, ότι οι σαρκικές σχέσεις εκτός γάμου είναι απρόσωπες. Και ρωτάω γιατί, δηλαδή ο άνδρας βρίσκεται σε μια γυναίκα, γιατί όμως είναι απρόσωπες? Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι απρόσωπο.
3: Εμείς εντάσσουμε τον γάμο μέσα στην πορεία μας προς τον Χριστό και μέσα στην αγάπη μας με τον Χριστό. Και ο Χριστός ευλογεί κάθε πράξη της ζωής μας. Από τα πιο απλά που θα κάνουμε, που θα πάμε να κοιμηθούμε, που θα ξαπλώσουμε, που θα φάμε το φαγητό μας, που θα πιούμε ένα ποτήρι νερό. Τα πάντα εις δόξαν Θεού. Άρα και ο γάμος μας, που είναι πολύ σοβαρό στοιχείο της ζωής μας, και αυτός γίνεται εις δόξαν Θεού, δηλαδή για τη σωτηρία μας. Εάν χαθεί αυτό το νόημα, τότε όλα λαμβάνουν μια κοσμικότητα πλέον. Και γίνονται μέσα στα πλαίσια του κοσμικού φρονήματος. Δεν έχουν ένα αιώνιο νόημα. Και ο άνθρωπος δεν έχει αιώνιο νόημα. Περιορίζεται, γίνεται όπως ένας αετός που βάζει ένα κλουβί. Δεν είναι καναρίνη για να μπει στο κλουβί.
2: Ναι, αλλά αυτές όπως οι απρόσωπες σχέσεις, σαρκικές σχέσεις που γίνονται απρόσωπες, μπορεί να γίνουν απρόσωπες, είπαμε, εκτός γάμου. Μπορούν να γίνουν και μέσα στο γάμο, απρόσωπες.
3: Όλα μπορούν να γίνουν και μέσα στο γάμο, εάν δεν προσέξουν οι άνθρωποι και βγάλουν τον Χριστό από τη ζωή τους και καταλάβουν ότι ο σκοπός της υπάρξεώς μας και του γάμου μας είναι ο αιώνιος γάμος με τον Υφείο Χριστό, τότε χάνονται όλα πλέον από μπροστά μας.
2: Πώς γίνεται βαριά η καρδιά του ζευγαριού με συνέπεια να γινόμαστε άφρονες? Λέμε, βαρύναμε πια και αρχίζουν οι κουταμάρες. Δηλαδή πώς θα φτάσει να γίνει βαριά η καρδιά του ζευγαριού?
3: Δεν έχω εμπειρία συζυγίας, αλλά νομίζω ότι αυτό που λέει ο Χριστός, προσέγεται μήποτε βαρυνθώ στην ημών η καρδία. Και λέει τρία πράγματα, εγκρεπάλι και μέθη και μερίμνες ζυμωτικές. Νομίζω αυτό είναι, τα λέει όλα. Ο λόγος του Χριστού μας είναι τέλειος. Η κρεπάλι μέσα στο το παραζάλισμα, μέσα στη φιλιδονία, μέσα στη φιλαργυρία, μέσα στη φιλοδοξία και η μέθη των ψεύτικων πραγμάτων και οι μέρημνες. Αυτό είναι πολύ κακό στοιχείο. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Βλάφτει όλους μας, και μοναχούς και εγγάμους και λαϊκούς και κληρικούς. Οι μέρημνες όταν μας πνίξουν και μας αποδυναμώσουν, γίνεται μια λεωφόρος από την οποία μπαίνουν όλα τα κάθαρτα πνεύματα μέσα μας. Διότι κουράζεται ο άνθρωπος και η κόπωση είναι ένας κακός σύμβολος και στην πνευματική ζωή και στην έγαμη ζωή. Και στους μοναχούς συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Άνης Κλίμακος ότι ο διάβολος πολύ πυροσών μας κουρδίζει στην αρχή να κάνουμε πολλά πράγματα και να κουραστούμε, και όταν κουραστούμε μας καταβροχθίζει εκεί που είμαστε. Και στον γάμο μέσα τρέχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά ξεχνιόμαστε και κουραζόμαστε και αρχίζουμε να λειτουργούμε νευρικά και απότομα και παρορμητικά και πληγώνουμε τη σχέση και πληγώνουμε τον άλλον άνθρωπο και γίνεται ο θάνατος της συζυγίας.
2: Πού οφείλεται όμως αυτή η μέρημνα, η πολύ μέρημνα, ας το πούμε έτσι? Το ξεχνάμε ή είναι μια κατηφόρα που μας παίρνει μπάλα και...
3: Δυστυχώς είναι και οι συνθήκες της εποχής μας τέτοιες. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας λειτουργεί σαν δικαιολογία, αλλά σε ένα στοιχείο πρώτο φοβόμαστε. Θυμάμαι οι γεροντάδες μας πρόσεχαν πάρα πολύ αυτήν την μέρημνα και έλεγαν, γιατί να έχω μέρημνα για αυτό το πράγμα ή μη μεριμνάτε για αυτά τα πράγματα. Μάλιστα ο γέροντας Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ Στιχαστής, σε ένα από τους μαθητάς του, όταν ήταν να κοιμηθεί και πήγαν και έβαλαν τελευταία μετάνοια στον γέροντα τους, και τους είπε μια κουβέντα του καθενός. Σε ένα από αυτούς είπε, κόψε τη μέρημνα. πρόσεχε τη μέρημνα. Και μας έλεγε ο γέροντας αυτός ότι το είδε μετά στη ζωή του ότι η μέρημνα ήταν κάτι που τον παραμόνευε να του κλέψει όλον τον καρπό τον μνηματικό.
2: Ξέρετε, εδώ τώρα πιστεύω ότι για μας τους λαϊκούς είναι πολύ δύσκολο, σκέφτομαι τον εαυτό μου τώρα, να το προλάβουμε αυτό και να πάμε να το εξομολογηθούμε. Δεν το προλαβαίνουμε, δηλαδή δεν έχουμε αίσθηση ότι ξέρεις τι, τώρα κάτι δεν πάει καλά, κάτσε να πάμε να το πούμε, μπας και μας βοηθήσει.
3: Ναι. Ο Χριστός μας είπε, ο Πανάγαθος Θεός μας, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τη φάγετε και τη πείτε. Σίγουρα όλοι μεριμνούμε τι θα πάμε και τι θα πιούμε. Αλλά η καρδιά μας, η ψυχή μας, να είναι προσκολλημένη στα κύρια πράγματα, στα μένοντα, στα ουσιώδη. Θα δούμε και για τα άλλα. Αλλά να μην μας κατατρώει την ουσία της ψυχής μας, αυτή η μέρημνα. Και είναι καλό ο άνθρωπος όταν έχει έτσι κάποια στιγμή, μάλλον να δημιουργεί κάποια στιγμή έτσι ανάπαυσης πνευματικής και να κάνει μια ανασκόπηση.
2: Μας λέτε η πνευματική συχνά, και θέλω να τελειώσουμε με αυτό, ότι μη σκέφτεστε πολύ, αγαπήστε περισσότερο το Θεό, μπείτε βαθιά στην προσευχή. Μπορείτε μας το, για μέσα στο γάμο μιλάμε, ναι, τώρα. Μπορείτε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό, σας παρακαλώ.
3: Σίγουρα, αν αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και προσευχόμαστε γι' αυτό, τότε και ο Θεός φωτίζει τον νου του ανθρώπου και καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Άμα πάει να παρεκκλίνει λίγο, το καταλαβαίνει. Εάν ο άνθρωπος ξεχαστεί από την προσευχή και τη μέρημνα του Θεού, τότε θα βυθιστεί μέσα στις μέρημνες τις άλλες, τις πιο πολλές φορές με έναν καλό λογισμό. Θυμάμαι μια φορά μας έλεγε ο Άγιος Εφραίος στα Κατουνάκια, πήγαινε τον επισκέφθηκε ένας κληρικός, ανώτερος κληρικός. Και τον είδε ο Άγιος Εφραίμ με το οπτικό της ψυχής του, όπως το έλεγε το ίδιος, πολύ κουρασμένο, πολύ βεβαρημένο, πολύ ταλαιπωρημένο. Και του λέει, «Πάτερ μου, είσαι κατακουρασμένος, πρέπει να ξεκουραστείς». Ο κληρικός του έλεγε, «Γέροντα, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι, νομίζω τα χάσα όλα». Και ο γέροντας είδε ότι όλα αυτά τα έπαθε από την υπερβολική κόπωση.
2: Αυτή η κόπωση είναι ψυχολογική ή είναι και πρακτική, σωματική?
3: Είναι όλα μαζί, και ψυχολογική και πνευματική πάνω απ' όλα και σωματική. Μπορώ να πω ότι η σωματική κόπωση δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο η ψυχολογική και περισσότερο η πνευματική. Και έλεγαν και οι παλιοί, η κούραση μπαίνει με το φτιάρι και βγαίνει με το βελόνι. Δηλαδή, εύκολα κουράζεται ο άνθρωπος, αλλά δύσκολα ξεκουράζεται. Και δεν είναι μόνο να ξεκουραστείς, να ξαπλώσω, να κοιμηθώ, να πάω ένα καλό φαγητό, να δυναμώσω. Αυτά δεν ξεκουράζουν η ψυχή μας. Η σωματική κούραση φεύγει με αυτά, αλλά η ψυχική και η πνευματική θέλει πολύ προσοχή και ιδιαίτερη μέρημνα για να φύγει.
2: Σε αυτό τώρα πάνω σας έχω ακούσει που έχετε πει ότι πώς χτυπάει ο διάβολος ένα πολύ καλό άνθρωπο μέσα στο γάμο. Το ρωτάω σε σχέση με αυτό που λέμε, κοίτα να έχετε το νου σας, να είστε σόφρονες.
3: Ναι. Να πω ακόμα κάτι ως συνέχεια του προηγούμενου που έρχεται στο νου μου τώρα. Ήμουν διάκονος και ήμουν στη λιτανία της Παναγίας Φοβεράς Προστασίας στο Άγιον Όρος. Νεαρός διάκονος εγώ, δίπλα μου ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Και εγώ θυμίαζα την εικόνα και ο Άγιος Παΐσιος κράτησε την εικόνα μαζί με άλλο αδερφό, όπως είναι τάξη εκεί. Και κάναμε λιτανία, μεγάλη λιτανία, πολλές ώρες. Κάποια στιγμή που ήταν ανήφορο, ο γέροντας σαν κομαχούς, γιατί δεν είχε και πνεύμονες αυτός, και ήταν ταλαιπωρημένος, και έτσι φαινόταν να δυσκολευόταν. Οπότε εγώ που πρόσεχα κάθε λεπτομέρεια της παρουσίας του, του λέω, «Γέροντα, κουράστηκες?» Και γύρισε με ένα ύφος έτσι μισολυπημένο και μου λέει, «Διάκο, η Παναγία δεν κουράζει, η Παναγία μας ξεκουράζει». Μπορεί να κουραζόταν σωματικά, γιατί ήταν ανηφόρα και καλοκαίρι Και σίγουρα δεν υπολογίστηκε η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής και ο γέροντας ήταν πολύ αυστηρός σε αυτά. Αλλά τον ξεκούραζε η χάρη της Παναγίας μας. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος κουράζεται πολύ περισσότερο ψυχικά και πνευματικά και ο λιγότερο σωματικά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, γέροντα.
3: Να είστε καλά.

0: αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκησον ας τον αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρουσον.

στον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθετώ η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσουμε σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι νέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαντο επί Θεόν ζώντα, και γαστρουθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωση άνε αυτή, ουθείς τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο εις την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτό διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο, και γάρι ευλογίας δώσεων ομοθετών, πορεύσοντο εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών ενσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδω ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξέλεξαν παραρρεπτήστε το οίκο του Θεού μάλλον, ή εκείνες κοινόμασταν αμαρτωλών. Ότι έλειος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει, Κύριος στερείς τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψας την εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας του λαού σου, εκάλυψας πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώος εις ημάς, και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος και το σωτήριον σου δώσεις ημίν. Ακούσαμε ότι λαλήσε είναι μη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσε ειρήνη επί του λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατηθήλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσοδον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσον μου, ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί, σώσου τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέκε κράξω μόνο την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρε την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάσης επικαλούμενος.

0: Μένησε, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου, εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέωτε επίκουσάς μου, ουκέστη νομιώσει εν θέση Κύριε και ουκέστη κατά έργα σου, πάντοτα έθνη ουσά επί ίσας, ήξουσε και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος, οδήγησό με, Κύριε, εν διόδό σου και πορεύσου με εν διαλυθία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα, ότι το έλεος μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατών εζήτησαν την ψυχή μου, και ου προεθεντός ενώπιον αυτών, και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λίμων, μακρόθυμος και πολυέλιος και αληθινός, επίγλωψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσον οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμούς σημειών εις αγαθών και ιδέτωσον οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί.

0: Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι. Θείο Πνεύματι, λελαμπρισμένος, γνώσιν εν Θεόν εταμιεύσω και της πίστεως των λόγων ητράμεσας, όθεν μαρτύρων αλήπτης γινόμενος, Λουκιανέ εν αφλής συρίστευσας, μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Και νίκαια έκυσον αστονών να μην. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος στην υπομείνα σε αγαθέ. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγιες στην δείξου σου Θεός. Μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δείξε τεκούσαν σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσαν περιμών και σώσου σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαιός αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υπού σου και δια Ισαάκ των δούνων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ο ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ο ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νικαία έκυσον ως τον αιώνα αμήν. Παναγέτρια σε ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε σ' αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι και νυν και αέ και σώνας τον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσουν σήμερον και άφεση μην τα οφουλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφουλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Ως ερμηνεύσει των ζωηφόρων ρημάτων και ιερεύσει των του Θεού μυστηρίων, Λουκιανέ Θεόληπτε εν ύφλης αστερός, όθεν το εσώτερον κατά πέτασμα μάρτης, χαίρον διελήλυθας και Χριστού το προσώπο, εν εμφανίστης πάντοτε ημίν της ετοιμώσιν αυτών ηλεούμενος. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης, και ήθινο τη ζωή ημών προς τα σετολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αέ και σώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα την Χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελή μαζί και άμπε της παρούσης ώρας αγαπών ημάς, εν επί του ζώδιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας, Ηλάστε τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ούκεσμεν άξι, άρε τόματα ημών, και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη έημερε ημών, εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθεμενιά άνθρωπον των νέων εντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εσύν των εφρενωμένην η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Διεύχον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν ευήσω αναβαλώμενος πόσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υπέρην, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βλοντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και πλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασυντήτευσας, εκεί η στρουθή ένωσε έξουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτό, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνη μης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους κότους και γένετον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μαύρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισέως σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ούν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκου μου τους ονέπλασες εμπέζειν αυτή, πάντα προσεύχος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν, ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας Ευρανθίσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσο του Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλό του Θεομαίος υπάρχω, ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήσε το Κύριο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, της λαλίσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσα στα συνέστης αυτού, μακάρι οι φυλάσσοντες κρίσιν και πλούντες δικαιοσύνη εν παντή καιρόν. Μνήσι δημον Κύριεν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδύνεν τη Χριστότη των εκλεκτών σου, το εφρανθήνεν τη ευφροσύνη του έθνου σου, το επενίστε με τη σκληρονομία σου, ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομίσαμεν, ηδικήσαμεν, οι πατέρες ημών εν Αιγύπτου, ουσυνήκαν τα θαυμάσια σου, κι ούκα εμνήσισαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση, και έσωσεν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και ξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς εν αβύσσο ως εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και λυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίποντας αυτούς, εις εξ αυτών χρυπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν επελάθοντα των έργων αυτού, ούχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επήρασαν τον Θεόν έναν ίδρο. Και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεισμονήν εισας ψυχάς αυτών, και παρόρισαν τον Μωυσήν την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίου. Ηνύχθη η γη και κατέπει εδαθάν και εκάλυψεν επί την συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, λόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχων εν χωρίδ και προσεκίνησαν τον γλυπτό, και ηλάχθοντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου αισθείοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλη εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη χάμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς. Και είπε το εξολοθρέψε αυτού, συνήμω εσείς ο εκλεκτός αυτού, έστειν τη θράψη ενώπιον αυτού, το αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη εξολοθρέψε αυτούς, και εξουδένουσαν γίνε επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού. Και εγώγησαν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου, και επήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνηση, και διασκορπίσε αυτούς εν της χώρας. Και τελέσαν το Βελθεβόρ και έφαγον θυσίας νεκρών, και παρόξεναν αυτόν της επιδεύμασιν αυτόν και πληθύνθεν αυτής η πτώσης, και έστι φινές και ξυλάσατο και εκόπασεν οι θράψεις, και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρορίσαν αυτόν επίδατος αντιλογίας και κακόθυμο εσείς δι' αυτούς, ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν τις χείλες συν αυτού, ούκ εξολόθρευσαν τα έθνια επί Κύριος αυτής, και εμίγησαν της έθνης και έμαθον τα έργα αυτών, και δούλεψαν της γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής της σκάνδαλων, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρες αυτών της δαιμονίης. Και εξέχειαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν της γλυπτής Χαναάν, και εφωνοκτονήθη η γη εν της έμαση και εμοιάθεν της έργης αυτών, και επόρνευσαν της επιτιδεύμασιν αυτών, και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαιών αυτού και ευδελίξε τον κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εθνών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι έρθροι αυτών και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Πλεονάκι σε ρίσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεσθε αυτούς εν το αυτόν εις ακούσε της δεήσεως αυτών. και εμνήσει της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκε εν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον εμάς Κύριε ο Θεός ημών και επισυνάγια για εμάς εκ των εθνών. Το εξομολογήσαστε το ονόματί σου το Αγίο, το εγκαυχάστην διενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος. Κυρί πας ο νεός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήσε το Κύριο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, υπάντως ανηλελυτρωμένη υπό Κυρίου, σε λυτρώσε το χειρός εχθρού, εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο οδών πόλεως κατοικητηρίου Χεύρων, πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε, και εκ έκραξαν προς Κύριο εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς, και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύν εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάσωσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσεν ενέπλησεν αναθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψής του παρόξηναν, και εταπεινώθηκαν κόπηση καρδία αυτών, εισθένησαν και κοινό βοηθών, και εκ έκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξεν. Εξομολογησάσωσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασεν. Αντελάβε το αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Πάνω βρώμα ευδηλήξονται ψυχή αυτών και έγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και εκέκραξαν προς Κύρον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάστατο αυτούς και ερίστατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάσωσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν εν έσως και εξαγγελάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες στη θάλασσα εν πλοίης, ποιούντες εργασία εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστι πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων, η ψυχή αυτών εν κακή σε τίκετο. Εταράκτησαν εσαλέφθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκ έκρεξαν προς Κύρον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστη σαύρα και εισήγησαν τα κύματα αυτής και εφράνθησαν ότι εισήγασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάσωσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εν εσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμός εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γίνκα από φόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτήν. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γίν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας. Και έσπηραν αυρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος. Και ευλόγησεν αυτούς και επληθύνθησαν σπόδρα και τα κτίνη αυτών ουκεσμίκρινε. Και ολιγώθησαν και κακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησεν αυτούς εν αβάτο και οχοδό. Και βοήθησε πέριτε εκτοχίας και έθετος πρόβατα πατριάς. Σώψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει τα αυτά και συνήσει τα ηλέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρο. Εξομολογήσω μέση εν ελαείς Κύριε, ψαλούσι εν έθνηση, ότι μέρα επάνω των ουρανών το έλεό σου και ως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήν η δόξα σου, όπως αν Χριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσομαι και διαμερίω σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μου αυλεύεις τις ελπίδες μου επί την ιδουμένη επιβαλώ το υπόδημά μου. Εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Της απάξιμη εις πόλην περιοχή, εσύ της οδηγήσιμη έως της ιδουμέας. Ουχήσει ο Θεός ο αποσάμενος ημάς. Κι ουκ εξελέψει ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθεια εν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό πείσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις ότι στόμα μαρτουλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι δολία και οι λόγοι σμίσου εκύκλωσαν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δε προσυχώμη. Και έθετο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάσσον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος στήτω εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστης αμαρτίαν. Γεννηθήτως εν ημέρα αυτού ολίγη και την επισκοπήν αυτού λαβιέτερος. Γεννηθήτως εν ή αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενη μεταναστήτως εν ή αυτού και πετησάτως ανεκληθήτως εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησά το δανειστής πάντως θα υπάρχει αυτό και διάρπασά το αναλότερη τους πόνους αυτού. Μη υπαρξά το αυτό αντιλήπτορ μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευση εν γενναία μία εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθήτως εν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί εγγύης των μνημόσυνων αυτών. Ανθώνου και μη στυπήσε έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα και φτωχόν και κατανενιγμένον την καρδία του θανατώσε. Και αγάπησε κατάραν και ήξει αυτό και ουκ εθέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε απ' αυτού. Και ενεδίσα το κατάραν ως σημάτιον και εισήλθε ως είδωρη στα έγκατα αυτού και ως έλειωνε τη σωστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως σημάτιον ο περιβάλλεται και ως ζώη διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλλόντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε ποιήσουν με τε μου ένεκεν του ονόματός σου τη Χριστόν το έλεό σου. Ρίσε μου ότι πτωχός και πένης είμαι εγώ και η καρδία μου τετάραχτα εντός μου. Ως η σκιά εν το εκλίν αυτήν αντανηρέθην εξ την άχθην ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου σθένησαν από νηστείας και εις άρξ μου λιώθει έλεον. Καγώ η γεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με σάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησον μη Κύριε ο Θεός μου και σώσα με κατά το έλεό σου. Και γνώτωσαν ότι χείρσω αυτή και εσύ Κύριε ποιήσα σε αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις, οι επανιστά μνήμοι εσχυνθήτωσαν. Ο δε δούλους εφρανθήσεται. Ενδυσάσωσαν οι ενδιαβάλλοντες με ντροπή και περιβαλέσωσαν ως διπλοίδα σχήνιν αυτών. Εξομολογήσουμε το Κυρίο σφόδρεν το στόματί μου και εν μέσω πολλών ενέσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος του σώσε εκ των καταδιωκώντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμο.

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερι πείσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Μην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιού και Υιό Πνεύματι, και νυν δια ίξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιού και Υιό Πνεύματι, και νυν δια ίξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιο, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγξει μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το

0: Στερέωσε, Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη του Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και ημνησθηκτήτορες.
1: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Ποιητών.

0: οι σωματικές.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μια παρέα είναι η εκπομπή αυτή ουσιαστικά. Και κάθε φορά όποιον καλό εδώ, πρώτα τον βλέπω σαν κάποιον προσκεκλημένο. Κάποιο φίλο που ήρθε να πούμε ωραία πράγματα. Αλλά αισθάνομαι και εσάς στην ίδια παρέα. Και είναι μια φιλοδοξία και μια επιθυμία. Έτσι να το δείτε κι εσείς. Τι καλό σήμερα μπορούμε να πούμε. Σκέφτηκα να θυμηθούμε κάποια καλά πράγματα, αλλά και να οραματιστούμε κάποια καλά πράγματα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θέμα μας. Μια σχέση που προσωπικά πολύ την πίστεψα στο παρελθόν και πολύ την πιστεύω για το μέλλον. Τη σχέση της Εκκλησίας με τον πολιτισμό. Αφορμή η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει πλέον στην Εκκλησία να συγκροτήσει μουσικά σύνολα. Προσκεκλημένη η κυρία Χρυσούλα Τσιμούρη, μέλος της Καλλιτεχνικής Υποεπιτροπής της Ιεράς Συνόδου, φίλη καλή και συνεργάτης για τα τελευταία 20-22 χρόνια σχεδόν, καθώς και οι δύο ανήκουμε στην ίδια επιτροπή, σε εκείνην όμως σήμερα ο πρωταγωνιστικός ρόλος, εγώ θα ερωτώ, αν χρειαστεί ίσως απαντήσω προσωπικά σε κάποια θέματα, αλλά κυρίως να ακούσουμε εκείνην. Αν υπάρχει ένα ορό

0: Κυρία Τσιμούρη, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το savoir vivre μιας εκπομπής, να πάμε σε αυτό το κύριε και κυρία, αλλά η ζεστασιά νομίζω των αναμνήσεων και η ζεστασιά των οραμάτων δεν εμποδίζεται. Και πιστεύω να διαχυθεί στο χώρο. Λοιπόν, η πρώτη μνήμη από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη διαδρομή.
1: Ωραία. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες εδώ. Η πρώτη μνήμη, πριν από 20 χρόνια λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για το Ιωβιλέο έτος και μαζευτήκαμε για να την οργανώσουμε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Ήμασταν μαζί με τον Βασίλη του Κατσουρό, που είναι μέλος της Υποεπιτροπής Καλλιτεχνικών. Καθίσαμε λοιπόν να οργανώσουμε το πρώτο αυτό γεγονός, μεγάλη συγκίνηση. Μετά από αυτό το γεγονός, πάρα πολλά άλλα ήρθανε. Αλλεπάλληλα θα έλεγα. Ναι. Κάθε χρονιά πολλά γεγονότα. Μεγάλα, μικρότερα, πάρα πολύ συγκινητικό. Σε όλα αυτά τα οποία διοργανώθηκαν, συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδιο, στη Μονή Λαζαριστών, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Πάρα πολλές. Πολύ συγκινητικές ήταν οι εκδηλώσεις με τους νέους. Όταν πήραμε τη μεγάλη απόφαση να κάνουμε περιφερειακές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και οι νέοι της Εκκλησίας, από ενορίες, από Μητροπόλεις γενικότερα, να παρουσιάσουν τη δουλειά που γίνεται μέσα στις χοροδίες, στα παραδοσιακά συγκροτήματα, τα χορευτικά και γενικότερα μέσα με τα καλλιτεχνικά τους έργα. Ήτανε από τις ωραιότερες στιγμές, τουλάχιστον προσωπικά το λέω, της ζωής μου. Χιλιάδες παιδιά που με τόση αγάπη για την Εκκλησία, με τους παππούλιδες κοντά, να έρχονται να παρουσιάζουν προγράμματα καταπληκτικά, πολύ ψηλού επίπεδου. Και εμείς να σας πω, όταν ξεκινήσαμε δεν περιμέναμε ότι γίνεται τόσο σημαντική δουλειά μέσα στις μικρές ενορίες όλης Ελλάδας, μέχρι και στα πιο απομακρυσμένα χωριά και πόλεις της Ελλάδας. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ξεκινήσαμε, γίνανε πολλές περιφερειακές συναυλίες, γίνανε κεντρικές συναυλίες εδώ κάτω στην Αθήνα. Η πιο σημαντική και η πιο συγκινητική ήταν η μεγάλη συνάντηση των νέων στο ποδηλατοδρόμιο στην Αθήνα. 4.000 νέοι από όλη την Ελλάδα. Μαζεύτηκαν εκεί, τραγούδησαν, χόρεψαν, παρουσίασαν. Μάλιστα, είχαμε ένα συνέδριο γενικά για την καλλιτεχνική δημιουργία. Συμμετείχαν σε αυτό και επιφανείς στον τομέα τους, αλλά και οι νέοι. Ήταν υπέροχες στιγμές, βέβαια με αποκορύφωμα στο ποδηλατοδρόμιο μέσα, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Η Θεία Λειτουργία με όλα αυτά τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν και κοινώνησαν. Είναι στιγμές που δεν μπορούν με τίποτα να σβηστούν από το μυαλό μας.
0: Ναι, νομίζω πρέπει να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το συναίσθημά μας. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω. Τα αφαιρέτσι ο Θεός, περάσαμε τις παιδικές μας και τις εφηβικές μας στιγμές και διαδρομές μέσα στην Εκκλησία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ουσιαστικά οι δρόμοι μας ταυτίστηκαν με αυτό το χώρο. Ήρθαν όμως έτσι οι συγκυρίες. Ήταν η ευλογία της Ιεράς Συνόδου με τον τότε πρόεδρό της, που πραγματικά το πίστεψαν αυτό το πράγμα και μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσουμε την Εκκλησία των ονείρων μας. Δηλαδή ήταν το όνειρό μας ήδη από τα φοιτητικά μας χρόνια, και όχι μόνο δικό μας. Ήταν όλων και παραμένουν, πιστεύω, όλων των νέων τα οράματα να βλέπουν μια Εκκλησία να παράγει, να υποστηρίζει πολιτισμό, να έχει ποιότητα, να έχει τέλεια οργάνωση, να αντέχει τις καλύτερες κριτικές από όλους και αυτό το πράγμα να γεννάει διαρκώς καινούργια πράγματα.
1: Ακριβώς. Έτσι, αυτό είναι.
0: Ήταν η Εκκλησία που θέλαμε.
1: Και γι' αυτό ακριβώς παλέψαμε να φτιάξουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και όλα αυτά τα γεγονότα με αυτό το πείσμα, με αυτή τη χαρά, με αυτόν τον ενθουσιασμό. Επίσης, εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι και για μένα πολύ ωραίες στιγμές ήταν η δημιουργία της χοροδίας της Επιτροπής μας. Κάποια στιγμή λοιπόν δημιουργήθηκε η χοροδία των νέων. Μάλιστα κάναμε και πρόβες μέσα στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο για τα νέα παιδιά. Συμμετείχαμε σε πάρα πολλές συναυλίες της Επιτροπής μας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή λοιπόν το ζήσαμε αυτό τόσο

0: τόσο έντονα. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι παρόμοιο, κάτι ίσως ακόμη πιο δυναμικό και πιο μεγάλο.
1: Θα έρθω σε αυτό, και άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής μας έτσι, παρέας και συνάντησης. Θέλω να σου θυμίσω δύο σημεία που μου είχαν κάνει πολύ εντύπωση. Κληθήκαμε καταρχήν να φτιάξουμε τη χοροδία της τελετής ενάρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Για την Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων και για όλο το 2004 ως οργανισμός, αντιμετωπιστήκαμε ως ένα στην αρχή αναγκαίο κακό, έτσι, να έρθει και η Εκκλησία να έχουμε μία... Έτσι. Και θυμάμαι την εξέλιξη του πώς μας βλέπανε και το πώς μας είδαν στη συνέχεια. Είδαν χώρο που ξέρει τι ζητάει, ξέρει πώς να το οργανώσει. Φέραμε εις πέρας ένα τρομερά δύσκολο έργο, τρομερά επίπονο, μοναδικό, είναι αυτό που λένε το once a life για τόσους ανθρώπους. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο το χάρηκα, γιατί καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα που είχε η κοινωνία για την Εκκλησία.
0: Έτσι.
1: Και ήταν, το αισθανθήκα εγώ προσωπικά και είμαι βέβαιος και εσύ και όσοι όλοι αμυχθήκαμε, το αισθανθήκαμε σαν μια επιτέλεση ενός πολύ ευρύτερου έργου από μια απλή εκδήλωση.
0: Ακριβώς.
1: Και μην ξεχνάμε τις πλάτες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Όλη αυτή η διαδρομή μας στιγματίστηκε από τον μακαριστό Σχιατήσεις και Συσανίου, τον πατέρα Παύλο, και επιμένω να τον λέω πατέρα Παύλο, γιατί έτσι τον συνηθίσαμε και έτσι επέμενε να τον λέμε και μετά τη χειροτονία του, ο οποίος αποτελούσε τον σύνδεσμό μας με την Ιερά Σύνοδο και ο οποίος δεν μας άφησε ούτε μια στιγμή ακάλυπτος, για να επαληθευθεί ότι οι πνευματικοί άνθρωποι είναι και οργανωτικοί άνθρωποι και έχουν άποψη και είναι και πρακτικοί. Όλα πάνε πακέτο. Δεν είναι διαχωρισμένα. Και έτσι το οφείλω έτσι και ενώπιον κοινού αυτή τη στιγμή, έστω και διαδικτυακού, να το πούμε και να θυμηθούμε τους ανθρώπους που περάσαν από τη ζωή μας και πραγματικά την άλλαξαν.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε ένα καινούριο τομέα.
1: Και νομίζω έρχεται σαν μια εξέλιξη. Δηλαδή είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτό το νομικό πλαίσιο που η Ιερά Σύνοδος αυτή τη στιγμή, και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι επειδή όλα τα πράγματα στηρίζονται σε θεσμούς αλλά οθούνται από πρόσωπα, ο νυν Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, χαίρομαι πολύ γιατί έχει άποψη. Έχει καλλιτεχνικό αισθητήριο και καλλιτεχνική διαδρομή. Χωρίς που είναι και συνάδελφος εκπαιδευτικός, και έτσι είναι ένα πακέτο το οποίο του δίνει πια τη δυνατότητα να υλοποιήσει πράγματα. Εγώ πιστεύω δεν θα είχαμε σήμερα αυτή την εξέλιξη του να έχει η Εκκλησία ένα νομικό πλαίσιο εγκεκριμένο στο φύλλο της κυβερνήσεως, και το λέω για να είμαι σαφής και ακριβής. Δεν θα το είχαμε εάν δεν υπήρχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο πολιτισμού το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή να πάρει μορφή.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και θέλησα και σε παρακάλεσα να κάνουμε αυτή τη διαδρομή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα πλέον? Καταρχήν να το περιγράψουμε λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί, να το πούμε, η κυρία Τσιμούρη είναι καλλιτεχνική διευθύντρια και διατηρεί τον ρόλο της όπως τον είχε στην Καλλιτεχνική Επιτροπή. Εγώ έχω την υψηλή έτσι επιστασία ως πρόεδρος, αλλά με περιορισμένο χρόνο, γιατί τα καθήκοντά μου στο σχολείο δεν επιτρέπουν και πολλά πράγματα, αλλά την κρίσιμη στιγμή όλα γίνονται. Απευθύνομαι λοιπόν στην καλλιτεχνική διευθύντρια των μουσικών συνόλων.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε, τι θέλουμε, και αυτό που έλεγε και ο Πίτης, και τι μας πρέπει.
0: Λοιπόν, το όραμά μας λοιπόν είναι, από τη στιγμή που έχουμε πλέον το νομικό πλαίσιο, να ξεκινήσουμε με καταρχήν ορχήστρα ελληνικής μουσικής, όπου θα καλύψει όλο το φάσμα των μουσικών οργάνων και των ειδών της ελληνικής μουσικής. Υπεύθυνος αυτού του συνόλου θα είναι ο κύριος Γιώργος Δεμελής, φίλος και εξαιρετικός βέβαια στον τομέα του. Το δεύτερο σύνολο θα είναι μία συμφωνική ορχήστρα, όπου αναλαμβάνει ο μαέστρος, ο Ελευθέριος ο Καλκάνης, και θα υπάρχουν και χοροδιακά σύνολα, μεικτά, και γυναικεία χοροδία, αλλά και μεικτή, υπό τη διευθυνσή μου. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει και που σιγά σιγά πρέπει να το υλοποιήσουμε.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσουμε.
1: Ξέρουμε πια, είναι αρκετή συσσωρευμένη, δεν θα πω σοφία, είναι κατά μία έννοια σοφία όταν μαθαίνεις πώς λειτουργεί η ζωή, αυτή είναι η σοφία. Αλλά ας πούμε μια εμπειρία. Ξέρουμε ότι οι εκδηλώσεις σέρνουν το κάρο. Δηλαδή, έχεις στόχο και βάσει του στόχου χτίζεις.
0: Έτσι,
1: ακριβώς. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι εκδηλώσεις και οι ευκαιρίες εκείνες οι οποίες πραγματικά θα γεννήσουν πρωτοβουλίες πρακτικού επίπεδου. Στελέχωση, συγκρότηση, δοκιμές, διοργάνωση, τα πάντα.
0: Ο μεγάλος στόχος που είναι μπροστά μας και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα πραγματοποιηθεί είναι η κεντρική συναυλία της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Καλλιμάρμαρο τέλος Ιουνίου, όπου εκεί πλέον τα μουσικά σύνολα μαζί με ένα πλήθος παιδιών. Μάλιστα έχουμε ήδη ανακοινώθηκε ότι θα κάνουμε προσπάθεια να τραγουδήσουν 1821 παιδιά. Είναι το
1: όραμα.
0: Ναι, το όραμα. Με αποστάσεις βέβαια και όλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν.
1: Είναι εφικτό. Βιώσαμε σε συναυλία πρόσφατη για τον Μίκη Θοδωράκη. Είδαμε ότι γίνεται. Το είχαμε σαν ένα όραμα. Στο ποδηλατοδρόμιο, κακά τα ψέματα, πραγματοποιήθηκε, αλλά είχαμε ένα στάδιο δικό μας, ήταν πιο ελεγχόμενος ο χώρος. Εδώ έχουμε έναν χώρο, δεν θα έλεγα χαοτικό, αλλά ένα χώρο τεράστιο. Το είδαμε όμως ότι γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και μας άφησε και άφωνος, έτσι. Ήταν κάτι εκπληκτικό.
0: Το θέμα είναι ότι έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το στόχο, τα σύνολα μαζί με μια πολύ μεγάλη χοροδία που θα φτιάξουμε από χοροδίες από όλη την Ελλάδα. Παιδικές, νεανικές, ενηλίκων, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, Μητροπόλεων, Νοριών. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γεγονός και έτσι λοιπόν βάσει αυτού του μεγάλου στόχου θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη στελέχωση των μουσικών συνόλων.
1: Ναι. Άρα λοιπόν θέτουμε ως πρώτο στόχο και έρχεται η συγκυρία με το 1821. Βέβαια το καράβι μας και το προσωπικό μας αλλά και της Εκκλησίας και όλων αυτών των καλλιτεχνικών βρίσκεται σε αχαρτογράφητα και τρικυμισμένα νερά.
0: Δεν ξέρουμε
1: πώς ζούμε αύριο.
0: Ακριβώς.
1: Παρ' όλα αυτά, οι στόχοι πρέπει να υπάρχουν, γιατί όπως η ζωή ξαφνικά έφερε το πρόβλημα, θα φέρει και τη λύση του προβλήματος.
0: Έτσι είναι, ακριβώς.
1: Θέλω να λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Νέοι που πιθανόν θα ποθήσουν να συμμετάσχουν. Άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε στις τύχες τους δομές ενοριακές ή μητροπολιτικές σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, ακροθυγώς, γιατί θα αρχίσει μια τακτική επικοινωνία, αν πρώτα ο Θεός τα πράγματα πάρουν την τελική τους ευθεία. Θα ήθελα λιγάκι να τους δώσουμε μερικά στοιχεία, μερικές προϋποθέσεις μιας συμμετοχής που θα τη χαρούνε, αλλά συγχρόνως θα έχει τελειότητα στο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Για ποιο πράγμα και για ποιες προϋποθέσεις πρέπει να προετοιμάσουμε ανθρώπους, πια πανελληνίως.
0: Ναι. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Γιατί αν λυθεί αυτή, οι άλλες είναι απλώς. Έτσι. Είναι να βαρχείς αυτή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να γίνουν περιφερειακές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ώστε να προετοιμάσουμε εμείς όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά λόγω των καταστάσεων, των πολύ δύσκολων καταστάσεων που ζούμε, δεν είναι εφικτό να πάμε εμείς να προετοιμάσουμε όλα τα σύνολα, να δούμε ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, να τους δώσουμε τα τραγούδια, να κάνουν τις πρόβες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς θα στείλουμε υλικό, θα έχουμε επικοινωνία με όλους τους υπευθύνους για να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Όμως είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούμε αυτό το στόχο για να μην ατονίσουν οι προσπάθειες.
1: Ακριβώς.
0: Έχω και λόγω της ιστοσελίδας, της κατήχησης και τα λοιπά που έχει αναλάβει η Επιτροπή μας, βλέπω ότι προσπάθειες έχουν ατονίσει. Και μάλιστα πολλοί δεν ξεκινάνε με το φόβο και τα λοιπά, δεν ξεκινάνε. Μπορεί να ξεκινήσει, να γίνει χοροδία, αλλά με τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Μπορεί τώρα που είναι καλός ο καιρός, ας πούμε, να γίνει σε έναν ανοιχτό χώρο. Να υπάρχουν τα 2 μέτρα απόσταση, αλλά να μην σταματήσει. Έτσι. Όταν σταματήσει κάτι, μετά πολύ δύσκολα ξεκινάει. Επίσης τα παιδιά, εάν αυτή τη στιγμή τα αφήσουμε την εκκλησία, τα αφήσουμε από τα κατηχητικά και μου δεν πειράζει τώρα, δεν θα κάνουμε φέτος, αλλά θα κάνουμε του χρόνου. Αυτά τα παιδιά θα καλύψουν το κενό. με κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι. Είναι, το οποίο λοιπόν, θα παγιωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα αλλάξει.
0: Ακριβώς.
1: Ένα φροντιστήριο που θα μπει εκείνη την
0: αυτό
1: ώρα
0: τελείωσε.
1: Δεν θα φύγει.
0: Αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε. Έστω να σας πω κάτι. Επειδή έχω μιλήσει και με πολλούς και μαέστρους, καθηγητές ενωριών, τους λέω, εγώ θα σας στείλω το υλικό. Εσείς διαδικτυακά θα κάνετε την πρόβα σας. Θα ανεβάσετε τα κομμάτια, θα μιλάτε, έτσι κι αλλιώς έχουμε εξοικειωθεί όλοι με αυτά τα. Λοιπόν, θα μιλάτε με τους χοροδούς σας, γιατί είναι κρίμα να χάσετε το μεγάλο αυτό γεγονός. Αυτό το πράγμα θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε όσο γίνεται περισσότερο ενθουσιασμό, για να μην σταματήσουν. Μιλάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες χορευτικά, χιλιάδες χοροδίες, μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Πέρα από οτιδήποτε, στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Και είναι κρίμα αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα να χαθεί.
1: Ναι. Αυτό το ζέσταμα που λες, νομίζω ότι μου δίνει μια καλή αφορμή να εξηγήσουμε και το ότι το περιεχόμενο της συναυλίας αυτής της μεγαλειώδους ουσιαστικά καθορίστηκε από το να είναι ελκυστικό. Και έτσι ήθελα από σένα να ακούσουμε λιγάκι πώς σκεφτόμαστε το ρεπερτόριο,
0: ναι,
1: το οποίο θα πω και μετά έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τις δικές σου σκέψεις, γιατί από σένα ξεκίνησε όλο αυτό, πώς χτίζουμε το τι θα τραγουδήσουν τα παιδιά.
0: Ναι, το ρεπερτόριο οπωσδήποτε θα είναι πολύ αγαπημένα τραγούδια Ελλήνων συνθετών που αφορούν την Επανάσταση του 21. Πολύ αγαπημένα, πολύ έτσι και στον κόσμο.
1: Και χιλιοτραγουδισμένα.
0: Χιλιοτραγουδισμένα. Θα προσπαθήσουμε κανένα συνθέτης να μην μείνει απ' έξω που έχει γράψει κάτι σχετικό, ένα αφιέρωμα, κάτι γι' αυτό. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν τα δημοτικά τραγούδια, όπου είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολλά θα υπάρχουν που αφορούν το γεγονός αυτό. Οπωσδήποτε φιλοδοξία μας είναι πολλοί τραγουδιστές επώνυμοι,
1: ναι,
0: να έρθουν κοντά μας, να πλαισιώσουν εκδήλωση, να τραγουδήσουν μαζί μας. Γι' αυτό το γεγονός που οπωσδήποτε είναι από τα σημαντικότερα
1: ναι,
0: της Ελλάδας.
1: Ναι. Να πούμε όμως συγχρόνως ότι το χιλιοτραγουδισμένα έχει και μία δεύτερη διάσταση. Όπως ποτέ δεν τα έχουν ακούσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί
0: ακριβώς
1: η προσπάθειά μας είναι να φτιαχτούν με τέτοιο τρόπο και να υπάρξουν διασκευασμένα για χοροδία και να ακουστούν για πρώτη φορά έτσι. Εγώ προσωπικά φιλοδοξώ όσοι συνθέτες έρθουν εκείνη τη μέρα να μην πιστεύουν ότι είναι το κομμάτι τους.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Και έχει πέσει πολύ βάρος στο να επιλεγεί ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος θα πάρει ένα τραγούδι που χίλιες φορές το έχουμε ακούσει και να γίνει με τέτοιο τρόπο
0: έτσι,
1: ώστε να τα ακούς σαν πρώτη φορά.
0: Έτσι. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Τώρα, να πω την διάσταση του να βλέπει κανείς μια εκκλησία η οποία συνενώνει, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της, τουλάχιστον στον καλλιτεχνικό χώρο, ανθρώπους που ίσως ποτέ δεν συνεργάστηκαν μαζί, η μουσική τους δεν ακούστηκε ποτέ σε μια συναυλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν νομίζω. Αφιερώματα γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά στην ίδια συναυλία να ακούσει κανείς συγχρόνως και Θοδωράκη και Χατζηδάκη και Ξαρχάκο και όλοι αυτοί να βλέπουν το έργο τους από φρέσκους ανθρώπους να το τραγουδούν, φιλοδοξώ να τους δώσουμε κάτι όσοι θελήσουν να είναι εκεί και να το έχουν να το θυμούνται.
0: Ναι. Να προσθέσω και κάτι το οποίο ξεχάσαμε. Εκτός από τις χοροδίες θα συμμετέχουν και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα.
1: Ναι.
0: Και αυτά με κοινούς χορούς, με τους κύκλους τους ξεχωριστά, έτσι όπως θα το σκηνοθετήσουμε, νομίζω ότι θα δώσουν τέτοιο παλμό και τέτοια ομορφιά, τέτοια λεβεντιά που θα συγκινήσει όλους. Δηλαδή θέλουμε εμείς, επιδιώκουμε να είναι μία εκδήλωση όπου πραγματικά να αναφέρεται στο παρελθόν, στο ένδοξο παρελθόν, αλλά και αισιοδοξία για τους νέους, για το μέλλον μας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δω τη λεβεντιά, την αγάπη, τα δάκρυα των παιδιών που το ζήσαμε εμείς και στο ποδηλατοδρόμιο, σε άλλη έτσι, εκδήλωση, ότι χόρευαν και έκλαιγαν. Ήταν τέτοια η συγκίνηση. Αυτό λοιπόν το πράγμα θέλουμε, και ειδικά λόγω αυτού του γεγονότος, θέλουμε να πετύχουμε.
1: Με απόλυτη καλεσθησία, με πολύ ωραία σκηνοθεσία,
0: ναι,
1: όχι τίποτα άλλο, μην ανακαλέσουμε και μνήμες άλλων εποχών στον ίδιο χώρο, πολύ μεγάλης κακογουστιάς.
0: Εντάξει.
1: Και πραγματικά έτσι πράγματα που συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε, Χρυσούλα
0: μου. Έτσι ακριβώς.
1: Δυστυχώς υπήρξαν περίοδοι που υπέροχες λέξεις αμαυρωθήκανε και παλεύουμε τώρα κάτι δεκαετίες, όχι μόνο εμείς, τόσοι άνθρωποι να τις εξαγνίσουν
0: έτσι,
1: πάλι.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι. Και αυτή ήταν η μεγάλη βλάβη. Πολιτικά και στρατιωτικά και οτιδήποτε άλλο έρχονται και παρέρχονται. Στις ψυχές των ανθρώπων μένουν ιδέες και συναισθήματα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και αυτά βγαίνουν δύσκολα. Έγινε μία αναφορά από σένα για περιφερειακά.
0: Mm-hmm.
1: Και ας ακούσουν κυρίως από σένα που είχες την γενική ευθύνη ότι υπήρχε η φιλοδοξία να μην είναι ένα γεγονός πάλι στην Αθήνα, να ζεσταθούν περιφέρειες με συγκεκριμένο τρόπο. Να πούμε λιγάκι για αυτά τα περιφερειακά. Δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο Θεός να ευδοκίσει,
0: ναι,
1: να πραγματοποιηθούν και να ανοίξουν οι χώροι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις. Πάντως είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Είχε γίνει μία σκέψη να χωριστεί η Ελλάδα σε 6 περιφέρειες.
1: Είχε γίνει, η δομή ήταν έτοιμη. Είχε γίνει και στο παρελθόν.
0: Είναι έτοιμη, εννοείται. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα θέατρα, οι συγκεκριμένοι χώροι, ανοιχτοί χώροι, όπου μπορούν να καλύψουν τον πολύ μεγάλο όγκο των χοροδιών και των χορευτικών. Υπάρχει ένα έτοιμο σχέδιο, το οποίο το έχουμε ετοιμάσει εδώ και ένα χρόνο και. Το έχουμε καταθέσει, έχει περάσει, αλλά τώρα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικές οι περιφερειακές εκδηλώσεις, διότι υπάρχουν χοροδίες και χορευτικά που είναι πολύ δύσκολο να κατέβουν κάτω στην Αθήνα. Είναι από χωριά, είναι από φτωχές περιοχές, είναι που δεν έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική για να φέρουν κάτω τα παιδιά. Εκεί λοιπόν μαζεύεται, ας πούμε, όλη, ξέρω εγώ, η Ανατολική Μακεδονία, μαζεύεται όλη η Πελοπόννησος και δημιουργούν το δικό τους φεστιβάλ, το οποίο εμείς το είχαμε υπολογίσει ότι θα είναι διήμερο, γιατί είναι τόσα πολλά τα σύνολα που δεν μπορούν φυσικά να παρουσιαστούν μέσα σε μία συναυλία. Τουλάχιστον 3 συναυλίες είχαμε μέσα στο διήμερο. Είναι πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μαζεύονται, βρίσκονται, γνωρίζονται. Γιατί, ας πούμε, ακόμα και στην ίδια πόλη υπάρχουν ενορίες, υπάρχουν σύνολα που δεν γνωρίζουν ένα το άλλο. Και φροντίζουμε αυτά όλα να γίνουν ένα, να αισθανθούν ότι είμαστε κάτω, ας πούμε, από την εκκλησία είμαστε ένα. Όλοι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ όμορφο.
1: Με πρόλαβες, ήθελα να ρωτήσω, ή μάλλον να σου ζητήσω να μας περιγράψεις ακριβώς τι συναισθήματα να περιμένει κανείς. Αλλά νομίζω τα είπες, νομίζω και δεν λέγονται κιόλας. Δεν λέγονται. Μόνον άνθρωποι που συμμετείχαν και παιδιά που θυμούνται των εποχών εκείνων μπορούν να βεβαιώσουν, αλλά και να ετοιμάσουμε τις αναμνήσεις της επόμενης γενεάς.
0: Έτσι.
1: Να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία είναι, με αυτή την κατάσταση, η πιο οργανωμένη πανελλήνια δομή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον εορτασμό.
0: Για τον εορτασμό,
1: θα έλεγα και για τον πολιτισμό γενικότερα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορέας ο οποίος μπορεί να διοργανώσει πράγματι ένα πανελλήνιο πολιτιστικό γεγονός. Δεν γίνεται. Η Εκκλησία, ακόμα και με τόσες δυσκολίες, με τόσες ατέλειες, με τόσα ανθρώπινα, παρόλα αυτά παραμένει ραχοκοκαλιά του πολιτισμού στην Ελλάδα. Αν αποφασίσει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν μεγάλα γεγονότα. Όλα είναι στα χέρια της. Αλλά στην πραγματικότητα είναι στα χέρια των ανθρώπων που μοχθούν σε κάθε ενορία.
0: Έτσι.
1: Η πρότασή μου είναι η εφημέρεια, με το μεράκι, με την επικοινωνιακότητα, με την αγάπη κυρίως αυτό, να διευρύνουν τη διακονία τους και να πιστέψουν ότι επιτελούν πολύ ευρύτερο γεγονός πνευματικό και εκκλησιαστικό από μια απλή γιορτούλα που νομίζουν ότι κάνουν. Δεν κάνουν μια απλή γιορτούλα κάτω στα υπόγεια των ναών. Εκείνη την ώρα βάζουν θεμέλια και χτίζουν οικοδόμημα που θα εκτιμηθεί 20 χρόνια μετά, όπως έγινε και με εμάς.
0: Έτσι είναι.
1: Είμαστε τα αποτελέσματα αγάπης και προσπαθειών ανθρώπων που τώρα δεν είναι στη ζωή και κάποια στιγμή τα νιάτα μας πήραν νόημα από αυτές τις διαδικασίες.
0: Εγώ δεν θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι ξεκίνησα πριν από αρκετά χρόνια την πρώτη χοροδία στον ναό των Αγίων Αργύρων Καραβά.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν είχα τελειώσει το λύκειο και κάποια στιγμή ο υπεύθυνος ιερέας νεότητας μου λέει, θέλεις να ξεκινήσεις, έχουμε πολλά παιδιά, επειδή εσύ ασχολείσαι χρόνια με τη μουσική, θες να ξεκινήσεις. Σε αυτό το υπόγειο του ναού ξεκίνησα και πραγματικά συγκινούμε. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Τα παιδιά εκείνα σήμερα με τις οικογένειές τους έρχονται, πλαισιώνουν τις χοροδίες, είμαστε κοντά και αυτό το οποίο λένε, αυτό που ζήσαμε, αυτό που ζήσαμε, αυτή την αγάπη, τη δημιουργία, αυτό το πράγμα υπάρχει μέσα τους, όπου και αν είναι. Κάποιοι είναι στο εξωτερικό. Ναι. Όπου και αν είναι, αυτό το πράγμα τους έχει μείνει. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Τα λόγια, όλα αυτά μπορεί να φύγουν. Ναι. Αλλά αυτές οι εμπειρίες είναι...
1: Και χώρη, Χρυσούλα μου, πλήρουσαν οι δύο τέλειες.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Χώρη προσφοράς.
0: Μόνο προσφοράς.
1: Ποιοι άλλοι χώροι στην ελληνική κοινωνία είναι μόνο για την προσφορά.
0: Αυτό. Έτσι. Μπορεί να περιμένεις τίποτα. Ακριβώς αυτό.
1: Είδατε ότι η συζήτηση, αν την αφήσουμε λιγάκι, θα ξεφύγει και θα πάει κι αλλού. Όμως νομίζω ότι ό,τι ήταν ο σκοπός ο σημερινός για να εισπράξετε, νομίζω ότι έχει επιτευχθεί. Πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν, συνέβησαν και θα συμβούν από την συνοδοιπορία αυτή εκκλησίας και πολιτισμού. Μπροστά σας σήμερα είχατε δύο ανθρώπους, δύο απλά εργαλεία, δύο απλούς μεσάζοντες σε ένα μεγάλο έργο που θα συνεχίσει να υπάρχει όταν και οι δικές μας οι δυνάμεις δεν θα υπάρχουν πια. Αλλά το ξαναλέω, είμαστε εδώ γιατί κάποιοι μόχθησαν και τώρα η δική μας γενεά, όχι μόνο οι δυο μας, αλλά όλοι όσοι είμαστε περίπου συνομήλικοι και κρατάμε ευθύνη τέτοιων κινήσεων στα χέρια μας, ας το δούμε το πράγμα με τα μάτια στο μέλλον. Υπήρξαν καλά, αλλά και πολλά καλά και πολύ καλά είναι μπροστά μας. Μακάρι να τα χαρούμε όλοι μαζί.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλουανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλουανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος. Ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος, είπε δεν υπάρχει Θεός. Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός?» Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε: «Αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό». Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις. Όπως πάντα οι γονείς, όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί, έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε επακοή, αλλά μένοντας στον κόσμο, αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαιρνε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει. Ήταν, έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ κατάπιες ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μ' αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε και έκτοτε λέει ένιωσε, δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς, να, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα, και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας, το οποίο ήταν πολύ ζωντανό, και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή, τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του, μια εβδομάδα, για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του, για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό. Και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό, ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του, ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε και έπεσε θύμα λογισμών πορνείας και εκεί πήγε ξανά, εξομολογήθηκε και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς και έκτοτε ο δέποτης συγκατατέθη στους λογισμούς. Και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον είπε στο διάβολο που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά, πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτό το λογισμό μου, άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν. Και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις, και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του, είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του. Και αυτός ο αγώνας ή ο θανάτου της υπομονής, αυτός έχει και καρπό πνευματικό, διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Ιουλιανός λοιπόν μετά από αυτή τη βασική του απόφαση μένοντας στο μοναστήρι αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμόταν μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχή αγώνα και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι και ήταν κουρασμένος και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό, δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού και το είπε ότι ας πούμε όταν είναι κοντά του παρακολουθεί τον αγώνα του και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε, σηκώθηκε να κάνει προσευχή και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει υπάρχει η έννοια της ελπίδας της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια τη ζωή του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσου ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε, διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό, όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους, αλλά για δική του αδολισχία. Και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες, τα εμπιστεύτηκε όταν γνώριζε τον πατέρα Σοφρόνιο, τα διάβασε, έμενε κατάπληκτος και όταν η συγχύα τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη, αυτός του είπε Δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλανός στην αρχή, Άγιος Σιλανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει, και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία, αλλά είναι και βιωματική πίστης, που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σιλανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από το πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας, και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος, και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Το ίδιο και η πορεία το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μεν μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια, εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως, κυριευόμενοι από τη λογική, θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατά κατηγορίας. Και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής, που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη, επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν, παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί. Διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα, και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως, επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών, και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή, και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί, και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας, τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το Παραδείσου, παρόλο που η ζωή της. Γιατί? Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι, αγόγγιστα και διχόμενα τους πειρασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό, όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την υπάνδρυση του μοναστηριού, και όταν έγινε η υπάνδρυση του μοναστηριού δεν έμειναν μόνο στο ζητάω, αλλά έμειναν και στην ευχαριστία, και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη, αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση, στα μέσα της πορείας της ζωής του αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη, και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα, φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία, αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου, θα δει κάπως έτσι ξεκίνησε. Ζούσε πραγματικά σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση, οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν έπαθε κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζουν όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα, και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά, ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο, δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνονται τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο, γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας, και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Σιλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατωνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίο μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού, και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις, και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας. Και ο γέροντας Εφραίμ Κατωνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Σιλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων, και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου. Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά, όπως ήταν ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, το ζώντος Θεού, και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια για αυτό το θέμα του Αγίου Σιλανού στα γραπτά του που άφησε, και αν μας δοθεί ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του, του Αγίου Σιλοανού, και αυτό γράφεται ο θρήνος του Αδάμ, που σημαίνει εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ, ο οποίος κάθεσε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά, όταν αμαρτάνει, ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσιο του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος συνδέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή, για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός. Δεν πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνουμε ελεύθερα. Δεν αμαρτάνουμε, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεσυρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνουμε γιατί παρασυρώμεθα, αμαρτάνουμε γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος. Που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλωανός, συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν, δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα, κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι, ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη. Και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνως, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά. Αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν, ζητούσε και αυτή ακόμη να, το νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοια αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλωανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στηρείται την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλωανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Σιλωανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείται μάλλον το διηγείται ο Άγιος Λεμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε ένα ασκητή με μεγάλα γένια, ρακένδετον κτλ. Και όταν πήγε εκεί βρήκε έναν απλόν άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτός είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι, ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλωανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι τη 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο γέροντας Σοφρόνιος που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε στα νιανικά του χρόνια, ήταν απλός, ψηλός, μεγαλός όμως, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα, τα μεν, είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε. Τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήτανε, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντισε λίγο. Ελάτε, και, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ, ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι, ωραία. Έχει και εδώ μερτό, 3 καρέκλες. Ελάτε κι εσείς. Κωστάκι, έλα από εδώ. Κι εσείς ελάτε. Εδώ Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής του. Τους εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζουν στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από μας? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό, προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο 2 χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματου ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάσεις, μπορεί να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις, διότι και οι ακολουθείς είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουνε πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πορεσμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάρη του στο Θεό. Όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σιλωανό σοφό και οξυδερκή δούλο του Θεού. η γνώση, η πνευματική, να έχετε υπόψη ότι έχει τρεις πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει τη γνώση μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και την διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Ουλανός συνέθετε και τα τρία πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό. Είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτες μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα, ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φρικτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αν αναδειχόμεθα και την αρρώστια και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού. Διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε, διότι κάνουμε κάποια πράγματα. Αλλά και μέσα από αυτά, αν τα αξιοποιήσουμε, οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό, που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί, είπαμε, αγαπούν το Θεό τους ενανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπήσει το Θεό και να μην λυπήσει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αρεστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις του, στους δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός αλλά απόλυτος, αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της

δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άλλον. Ο άνθρωπος, ο άφοβος, έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει, έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχυντος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την Ανδρία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνος, πράος, που σημαίνει είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει Ανδρία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Δεν, ο καθένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε. Έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος. Δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους, γι' αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστό στο λόγο του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Η τιμή εις των τιμωμένων». Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε, και γι' αυτόν ακόμη προσευχόταν για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν έπρεπε το αίσθημα του φθόνου και της μνησικακίας, διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά, τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα, όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του, και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι οι Άγιοι. Γνωρίζαμε, όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήταν. Δεν υπήρχε κάποιος που το γνώριζε, που τον επισκέπτεται, από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον, να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε στις μέρες μας και το γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Σιλωνός, δηλαδή την τιμή, την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός, αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια, απροσυξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους. Ούτε προειφρονούσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός, όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό. Που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας, ο Άγιος Σιλωνός, δυνατά, και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορείς να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σ' ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη θελήσεως και ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα. Και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα

0: να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Αφοβία και ανδρεία, την πραότητα, την προσήνεια, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανδροπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρης Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο των Υιών του Θεού. Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά, αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοί Θεού. Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία, για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Σιλωνός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο, τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα, θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία όπου ο Αγίος Σιλανού, που θα σας τη διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκετέ και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, το λεπτό ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατοπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιο αυτόν ασκητή. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρος Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βινιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπληστα τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει, το ρωτά: «Πάτε Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει?» «Τι να πω στις ερωτήσεις σας», απαντά ο πατήρ Στρατόνικος. «Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σιλανό, ρωτήστε αυτόν». Ήταν δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σιλανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε, θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατόνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σιλανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα του Αγίου. Ζούσε αφανώς, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζούσε πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σουλανό. Όταν είναι αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά το Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του Δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, το σπουδαίο γνωστό τότε στο Άγιον Όρος. Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Βουλγαρικού Μοναστηριού, το γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρ Σιλενονός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βινιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλουανός τον γέροντα Αυρόσιο. Και το λέει, εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι το γέροντα, απήντησε ο Άγιος Σιλουανός. Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν, γιατί πηγαίνεις? Γιατί έρχεσαι μαζί μου? Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ. Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς? Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιον σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα. Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στον πνευματικό, σε λέει, εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολλοί εκεί. Και μέναμε, μισή μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των Δανιελαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιελαίους, ας πούμε, εγώ έμενα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πείραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει, έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία. Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν, βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση, βλέπετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλουανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν το μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Σιλουανού. Όπως είπαμε, στο Ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλουανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκη και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατωνακιώτης Εφραίμ έλεγε, και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει, ποιος είναι υπεύθυνος? Όλοι λέει, είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χάβρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και δικό στην τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λιγόταν οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι, και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση, βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομώ. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά. Δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι, προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις. Αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια ως το τέλος της ζωής του ήταν και ο πατήρης Σιλανός, ο Άγιος Σιλανός, οικονόμος στους εργάτες και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωση και παρευρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται οι συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί και έτσι πραγματικά παρακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι, συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός, με το όνομα Πι θα το πούμε, έτσι ο οποίος ήταν ικανός, αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων, αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι με και πολλές πρωτοβουλίες του δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε εκ της πολυλογίας ουκ εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Σιλανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατές μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος άλλος οικονόμος και του λέει: «Δεν μιλάς, πάτερ Σιλανέ, άρα υποστηρίζεις τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της Μονής. Τι ζημία έκανε στο μοναστήρι?» Που σημαίνει συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού, για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν, αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρ Σιλανός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Δεν απολογήθηκε. Σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρ Σιλανός του είπε: «Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να το πεις αυτό που θέλεις να του πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. «Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν?» «Όχι, δεν σ' άκουσα», απήντησε ο πάτερ. «Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα Πι?» Ο πατήρ Μη Τα έχασε και απήντησε ντραπιασμένος. Συγχώρησέ με. Ο Θεός να σε συγχωρήσει. Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί. Αυτό που είπαμε, ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, και εκείνος ζητήσει συγχώρηση και ο πατήρ Σολανός, ο Άγιος Σολανός, το συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Σιλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι ένα, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός, τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού, διατήρησε την ειρήνη, διατήρησε την προσευχή, διατήρησε την αγάπη και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολλή προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχιεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε. Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάη και παιδί ακόμη, πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν, εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Σιλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων, μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Οι εργάτες το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνοι πρόθυμοι εργαζόταν. Μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Σιλανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρότερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουν, δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, έλεγε ο Άγιος Σιλανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Σιλανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Τρώστησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά. Και ο Άγιος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό μοναστήρι, παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάρη Ισεκίας, κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον εγώμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όπως κάνουμε εδώ και αρκετό διάστημα, μέσα από αυτήν την ραδιοφωνική συνάντηση, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον πλούτο της Αγίας Γραφής και έχουμε συνοδηγό και συνοδοιπόρο στο ταξίδι μας αυτό, την περίοδο αυτή, τον ιερό συγγραφέα της επιστολής του Ιακώβου. Είχαμε μείνει στην τελευταία συνάντησή μας, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου βλέπαμε το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο προκρίνει ο ιερός συγγραφέας για να δείξει τη σημασία της πίστεως, καθώς και των έργων που προκύπτουν από την πίστη, θέλοντας να μας δείξει ακριβώς την συνάφεια μεταξύ αυτών των δύο. Καθώς, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες συναντήσεις μας, η πίστη από μόνη της δεν ωφελεί αν δεν βεβαιώνεται με έργα, όπως δεν μπορεί, θυμηθείτε το παράδειγμα που μας έδωσε ο συγγραφέας, να θερμάνει κανείς έναν γυμνό ή να χορτάσει ένα πεινασμένο μόνο με ευχές και λόγια. Ο συγγραφέας της επιστολής αυτής, ο ιερός Ιάκωβος, στο σημείο αυτό, για να επιβεβαιώσει την άποψή του, χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα. Είδαμε το παράδειγμα του Αβραάμ και σήμερα θα δούμε το παράδειγμα της Ραάβ. Και βλέπουμε πως αυτοί οι δύο πρωταγωνιστές των δύο αυτών παραδειγμάτων που μας δίνει ο ιερός συγγραφέας δικαιώθηκαν με τα έργα τους. Έργα όμως χωρίς πίστη είναι κενά και μάταια. Καθώς η πίστη συνεργεί στα καλά έργα και τελειοποιείται με αυτά. Στο σημείο αυτό καλούμαστε να κάνουμε μία αναφορά, την οποία και κατά το παρελθόν αναφερόμενοι στην επιστολή του Ιακώβου έχουμε επισημάνει, αλλά οφείλουμε και στο σημείο αυτό πάλι να την επαναλάβουμε, ότι μελετώντας κανείς τον Απόστολο Παύλο και την επιστολή του Ιακώβου διαφαίνεται ότι υπάρχει μία αντίθεση μεταξύ των δύο σχετικά με το ζήτημα της πίστεως και των έργων. Μέσα όμως από την βιβλική ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας μας, την ερμηνευτική προσέγγιση των ιερών κειμένων από τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και από τους νεότερους βιβλικούς θεολόγους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουδεμία διαφορά μεταξύ των Αποστόλων. Απλά, γενωμένοι στις συζητήσεως και ιδιαίτερα των θεμάτων τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν με την σύνταξη και την αποστολή των επιστολών τους, βλέπουμε τους δύο Αποστόλους να τονίζουν καθένας μία διαφορετική πλευρά του ίδιου ζητήματος. Έτσι, βλέπουμε εν ολίγοις τον Παύλο να αναφέρεται στη σημασία της πίστεως, ενώ ο Ιάκωβος εδώ διαφαίνεται να τονίζει τη σημασία των έργων. Και οι δύο όμως Απόστολοι αναφέρονται εν της πράγμαση στο ίδιο πράγμα, στο ίδιο γεγονός, στη σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως τονίζει εν προκειμένου ο Ιάκωβος, επιβεβαιώνεται μέσα από τα έργα. Πίστη χωρίς έργα είναι κενή. Αλλά και έργα χωρίς πίστη πάλι είναι κενά. Πάλι δεν έχουν καμία σημασία. Καθώς πρόκειται για έργα που πολλές φορές έχουν αναφορά στο ίδιο του ανθρώπου και ιδιαίτερα στο συμφέρον. Ενώ όταν είναι αποτέλεσμα της πίστεως, είναι έργα τα οποία απευθύνονται προς τον αδελφό. Επομένως βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα και οι δύο Απόστολοι τονίζουν την σημασία της παρουσίας της πίστεως στη ζωή του ανθρώπου, η οποία όμως, όπως είπαμε, επιβεβαιώνεται μέσα από τις πράξεις. Και για να ενδυναμώσει την θέση αυτή ο ιερός συγγραφέας, ο Απόστολος Ιάκωβος εν προκειμένου, φέρνει το παράδειγμα του Αβραάμ, το οποίο είδαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, και εν συνεχεία θα δούμε να προκρίνει το παράδειγμα της Ραάβ της πόρνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιάκωβος έρχεται εν προκειμένου να δείξει πώς ο υποδειγματικός βίος του Πατριάρχη Αβραάμ αύξησε την εύνοια και τη φιλία του Θεού προς Αυτόν. Είπαμε και το επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση στην χρήση και την εξήγηση του χωρίου αυτού μεταξύ πίστεως και έργων από τον Παύλο και τον Ιάκωβο, διότι σύμφωνα με την όλη συνάφεια επαναλαμβάνουμε ότι ο Άγιος Ιάκωβος ζητάει εδώ απλώς να δείξει πώς ο υποδειγματικός βίος του Πατριάρχη αύξησε την εύνοια και τη φιλία του Θεού προς Αυτόν. Όσα υποστηρίζει ο Ιάκωβος περί πίστεως και έργων είναι αυτονόητα στον Παύλο. Είχαμε μείνει λοιπόν στον 23ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, όπου ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται στο παράδειγμα του Αβραάμ και συνεχίζει στον 24ο στίχο. «Οράτε τίνιν ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκ πίστεως μόνον». Βλέπετε δηλαδή λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα του και όχι μόνο από την πίστη του. Με το «οράτε» απευθύνεται εδώ τώρα ο συγγραφέας προς όλους τους αναγνώστες της επιστολής γενικά και όχι μόνο προς τους κενούς εκ των παραληπτών. Βλέπουμε λοιπόν στον 24ο στίχο να συνάγεται το συμπέρασμα από το παράδειγμα του Αβραάμ. «Δικαιώνεται κανείς εξ έργων στα οποία συνήργησε η πίστη και δια των οποίων αυτή ετελειώθη. Ουκ εκ πίστεως μόνον», δηλαδή δίχως τη συνεργασία των έργων, «δια των οποίων η πίστη τελείωται». Βλέπουμε λοιπόν στο στίχο αυτό πώς ο συγγραφέας, όπως είπαμε, μετατοπίζει τώρα το ενδιαφέρον του και από εκεί που συνομιλούσε με κάποιον εικονικό συνομιλητή του, απευθύνεται τώρα προς τους αδελφούς τους γενικότερα. Και απευθύνεται προς αυτούς λέγοντάς τους ότι η δικαίωση είναι απόρρια των έργων και ότι δεν προέρχεται μόνο από την πίστη, καθώς η πίστη επιβεβαιώθηκε από τα έργα αυτά και δεν ήταν μία πίστη θεωρητική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός αυτό, καθώς έρχεται να επιβεβαιώσει κατά κάποιο τρόπο μέσα από την αναφορά του στο προηγούμενο παράδειγμα στην άποψη αυτή την οποία καταθέτει στο συγκεκριμένο σημείο ο ιερός συγγραφέας. Επειδή λοιπόν στα προηγούμενα αναφέρθηκε στην πίστη ανδρός του Αβραάμ, τώρα προβάλλει ως παράδειγμα της δικαίωσης εκ των έργων μία γυναίκα και μάλιστα μία γυναίκα η οποία είναι εθνική, προέρχεται δηλαδή από τα έθνη και μάλιστα μία πόρνη, την Ραάβ. Δηλαδή το άκρον αντίθετο του Αβραάμ. Η Ραάβ και σε άλλα σημεία μνημονεύεται της Καινής Διαθήκης, τόσο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου όσο και στην προς Εβραίους επιστολή. Και φαίνεται ότι η Ραάβ είχε πολιτογραφηθεί στον Ιουδαϊσμό. Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, η Ραάβ ήταν προσήλυτη εξ εθνών, σύζυγος του Ιησού του Ναβί, πρόγονος δε πολλών ιερέων και προφητών. Εδώ λοιπόν στον 25ο στίχο ο συγγραφέας παραθέτει ένα δεύτερο παράδειγμα δικαίωσης εξέργων που αφορά τη Ραάβ. Ας δούμε όμως τι λέει ο ιερός συγγραφέας στο κείμενο. «Ομοίως δε και Ραάβ η πόρνη ούκ εξέργωνε δικαιώθη, υποδεξαμένη τους αγγέλους και ετέρα οδό εκβαλούσα. Παρόμοια και αυτή η πόρνη Ραάβ δε δικαιώθηκε από τα έργα που έκανε όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους που έστειλαν οι Ιουδαίοι και τους βοήθησε να βγουν από άλλο δρόμο έξω από την Ιεριχώ». Ίσως ο λόγος που ο συγγραφέας διαλέγει να παρουσιάσει ως παράδειγμα δικαίωσης εξ έργων τη Ραάβ να είναι ότι θέλει να παρουσιάσει, όπως είπαμε, και μία γυναικεία μορφή παράλληλα στην αντρική που ήταν ο Αβραάμ. Με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνει στο παράδειγμά του και τον αδελφό και την αδελφή για τους οποίους έκανε λόγο νωρίτερα στον 15ο στίχο. Θυμηθείτε, εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όσοι της εφημέρου τροφής. Το παράδειγμα που μιλάει για τον αδελφό ή για την αδελφή η οποία είναι γυμνή ή πεινασμένη. Μπορεί επίσης ο συγγραφέας να θέλει να αναφέρει και μια περίπτωση από τον χώρο, όπως είπαμε, των ειδωλολατρών, αφού ήδη έχει αναφερθεί στην περίπτωση του πιστού Αβραάμ. Η πράξη της Ραάβ, για την οποία θεωρήθηκε δίκαιη, εξιστορείται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Σε αυτήν αναφέρεται ότι μία ειδωλολάτρησα, η πόρνη Ραάβ, φιλοξενεί δύο αγνώστους προς αυτήν κατασκόπους και στη συνέχεια τους υποδεικνύει διαφορετικό δρόμο για να διαφύγουν από την Ιεριχώ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή αναφερόμενος στο περιστατικό χαρακτηρίζει αυτούς που φιλοξενήθηκαν από την Ραάβ ως κατασκόπους. Στην επιστολή τώρα του Ιακώβου η λέξη κατάσκοπη αντικαθίσταται από τη λέξη αγγέλους, εννοώντας φυσικά όχι υπερκόσμιες δυνάμεις αλλά τους αγγελιοφόρους, δηλαδή όσους αναγγέλουν μίαν είδηση. Ο λόγος που την αναφέρει στο παράδειγμα του συγγραφέας της επιστολής είναι γιατί η ίδια είναι ενδεικτικό παράδειγμα φιλοξενίας και συνεπώς υπόδειγμα έμπρακτης εφαρμογής της πίστης. Πουθενά ωστόσο στην Παλαιά Διαθήκη δεν αναφέρεται η πίστη αυτήν καθεαυτήν, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την πίστη του Αβραάμ στο κεφάλαιο 15 της Γενέσεως. Αυτό που γνωρίζουμε μόνο είναι ότι σώθηκε επειδή υπέδειξε άλλην οδό στους κατασκόπους. Αυτήν την εκδοχή παρουσιάζουν μόνο ο συγγραφέας της επιστολής του Ιακώβου, στην οποία ταυτίζει την Ραάβ με την δικαίωση, καθώς και η πρώτη επιστολή Κλήμεντος. Η πίστη της Ραάβ ωστόσο αναφέρεται, όπως είπαμε, και στην προς Εβραίους επιστολή, κάτι που δεν συμβαίνει και με την επιστολή του Ιακώβου. Σε αυτήν ο συγγραφέας αποφεύγει να διηγηθεί ολόκληρη την ιστορία της Ραάβ και πιθανότατα εσκεμμένα αποφεύγει αναφορές στην πίστη της. Και ο λόγος είναι προφανής. Θέλει να αποσυνδέσει την θεωρητική πίστη από την επίτευξη της δικαίωσης και να αφήσει έτσι να αναφανεί ότι η δικαίωση προέρχεται από τα έργα της και συγκεκριμένα από το έργο της φιλοξενίας. Έτσι, από τις ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με την Ραάβ, Ο αναγνώστης θα συνάγει ότι η δικαίωσή της επήλθε όχι μόνο από την πίστη της, που δεν αναφέρεται εν προκειμένου, αλλά και από την προθυμία της να υποδείξει στους απεσταλμένους εταίρα οδό. Είναι αυτό ακριβώς που είπαμε στην αρχή, ότι τόσο ο Απόστολος Παύλος όσο και ο Απόστολος Ιάκωβος αναφέρονται στο ίδιο θέμα, αλλά ο καθένας για διαφορετικούς λόγους τονίζει ένα διαφορετικό μέρος. Ο μεν Παύλος δίνει βαρύτητα στο θέμα της πίστεως, ο δε Ιάκωβος δίνει σημασία ιδιαίτερη στο θέμα των έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας τοποθετεί το παράδειγμα της Ραάβ, γιατί ίσως αυτό θα λειτουργούσε καλύτερα και από το παράδειγμα του Αβραάμ, καθώς το κοινωνικό στάτους, θα λέγαμε, της Ραάβ είναι πλησιέστερο σε εκείνο των αποδεκτών της επιστολής. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Ραάβ, μια πολιτικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένη και αποξενωμένη γυναίκα, ούσα πόρνη, χρησιμοποιεί την πράξη του ελέους και της φιλοξενίας για να επιζητήσει την σωτηρία. Με παρόμοιο τρόπο, οι αποδέκτες της επιστολής, όντες πτωχοί και περιθωριοποιημένοι, θα μπορούσαν μέσω των καλών τους έργων να επιτύχουν τη δικαίωσή τους. Μια παραπλήσια θέση είναι ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Ραάβ για να προκαλέσει αμηχανία, ακόμα και ντροπή στους αποδέκτες. Είναι δυνατόν, θα λέγαμε, να ρωτείται ο ιερός συγγραφέας, να σώθηκε η Ραάβ μέσω των έργων της? Έτσι, η πρόκληση για έργα αγάπης είναι ακόμη επιτακτικότερη, αφού μέσα από αυτά κατάφερε να θεωρηθεί δίκαιη μια πόρνη προσήλυτη, γνωρίζοντας πώς να επωφεληθεί από Ιουδαϊκό Θεό. Οι χριστιανοί δεν το γνωρίζουν. Πώς μια εθνική, μια πόρνη, μια αλόθρησκη, η οποία είναι προσήλυτη βέβαια, γνωρίζοντας τον νόμο εν τέλει του Θεού, σώζεται δια των έργων της. Πώς γίνεται αυτό να μην το γνωρίζουν οι χριστιανοί? Μάλιστα, το παράδοξο της υπόθεσης ότι ο συγγραφέας της επιστολής αντλεί από το περιστατικό με την Ραάβ το επιχείρημα για τη δικαίωση εξ έργων, χωρίς να τον απασχολεί αν οι αναγνώστες θα ακυρώσουν αυτομάτως με αυτό πολλά από όσα γράφονται σχετικά με την ηθική στην επιστολή. Δεν τον απασχολεί δηλαδή αν θεωρήσουν ότι το παράδειγμα αντικρούει στην όλη ηθική της επιστολής και μάλιστα την τοποθετεί μετά τον Πατριάρχη Αβραάμ, προκαλώντας και κάποια ερωτηματικά γύρω από τη θέση της στην επιστολή, ενώ όλες οι προηγούμενες παραδόσεις προσπαθούσαν να δώσουν μια πιο εξαγνισμένη μορφή στη Ραάβ, θεωρώντας σφάλμα την πορνεία της. Με παρόμοιο τρόπο, η πράξη ελέους της Ραάβ, που ο συγγραφέας βοηθά να ανακαλέσουμε, οδηγεί στη δική της σωτηρία, αλλά και στη σωτηρία των δικών της ανθρώπων. Στη δική της περίπτωση, προφυλάσσει ολόκληρη την οικογένειά της από τον θάνατο, όταν έγινε η καταστροφή στην Ιεριχώ, σύμφωνα με τη διήγηση στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Με το παράδειγμα της Ραάβ συνδέεται και ένα αξιοσημείωτο συμπέρασμα. Παρατηρούμε ότι στον Ιησού του Ναβί ο συγγραφέας του βιβλίου παρουσιάζει την Ραάβ να αποζητά έλεος από τους κατασκόπους, όπως ακριβώς είχε δείξει και αυτή έλεος βοηθώντας τους. Έτσι καταλήγει να ζητά το έλεος με την παράκληση «Εξελίστε την ψυχή μου εκ θανάτου». Και το γεγονός αυτό μας υπενθυμίζει δύο τεινά που συνδέονται στην προκειμένη περίπτωση με την επιστολή του Ιακώβου. Το πρώτο σχετίζεται με την αμοιβαία σχέση θείου ελέους και ανθρωπίνου, όταν ο συγγραφέας της επιστολής Ιακώβου καταλήγει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13ο στίχο, να εφιστά την προσοχή «Ιγάρ κρίσης ανέλεος, το μη πεις αντιέλεος». Ο στίχος αυτός θυμίζει χαρακτηριστικά τα όσα η Ραάβ απίφθινε στους απεσταλμένους του Θεού. «Και νυν, Όμως ατέμι Κύριον των Θεών, ότι ποιώ ημίν έλεος και ποιήσετε και ημείς έλεος εν το οίκου του πατρός μου. Διαβάζουμε στο Ιησού του Ναβή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 12ο στίχο. Και το δεύτερο θέμα αφορά την φράση «εξελίστε την ψυχή μου εκ δεθανάτου», στο οποίο η Ραβ τελικά περιγράφει το αποτέλεσμα του θείου ελέους, που είναι η σωτηρία ή καλύτερα η απελευθέρωση της ψυχής της από τον θάνατο. Η φράση αυτή ανακαλείται στην επιστολή Ιακώβου, όπου στο 5ο κεφάλαιο, στον 20ο στίχο, θα δούμε να αναφέρεται ότι όποιος βοηθήσει κάποιον πεπλανημένο να επιστρέψει στην οδό του Κυρίου, σώσει ψυχήν αυτού εκ θανάτου. Επίσης, παρατηρούμε στην 21ο στίχο του Ιακώβου την λεκτική ομοιότητα «σώσε τα ψυχάς ημών», αναφορικά με τον έμφυτο λόγο που είναι ικανός να σώζει τον άνθρωπο. Για τον συγγραφέα της επιστολής, η σωτηρία της ψυχής, η δικαίωση απορρέει από την ανάκτηση της ψυχής των άλλων, δηλαδή από την προσπάθεια που κάνει κάποιος να ανακτήσει ο πεπλανημένος αδελφός του τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι σώζεται και ο αδελφός του, αλλά και ο ίδιος. Θα λέγαμε λοιπόν συμπερασματικά, με αφορμή το παράδειγμα αυτό της Ραβ, ότι η πίστη της ότι ο Θεός των Ισραηλιτών είναι ο αληθινός Θεός, ότι Κύριος ο Θεός ημών Θεός εν ουρανώ άνω και επί της γης κάτω, διαβάζουμε να λέει στον Ιησού του Ναβή στο δεύτερο κεφάλαιο στον 11ο στίχο, και ότι ήταν του Θεού τούτου θέλημα η πατρίδα της να κατακτηθεί από τους Ισραηλίτες, η πίστη της αυτή σε τίποτε δεν θα ωφελούσε εάν δεν εκδηλωνόταν δια των έργων της υποδοχής των κατασκόπων Ισραηλιτών, της απόκρυψής τους και της υποβοήθησης της διαφυγής τους δι' άλλης οδού. Δίκαια λοιπόν, ο Ιάκωβος υποστηρίζει ότι αυτή εξ έργων εδικαιώθη. Τα ίδια προϋποθέτει προς Εβραίους επιστολή όταν σημειώνει «πίστη Ραβ υπόρνη ούσιν απόλετο της απειθήσα συνδεξαμένη τους κατασκόπους με τυρήνης», όπως και η πρώτη επιστολή Κλίμεντος την οποία αναφέραμε, όταν μνημονεύει ότι «δια πίστην και φιλοξενίαν εσώθη Ραβ η επιλεγωμένη πόρνη». Το παράδειγμα λοιπόν της Ραβ παρατίθεται εδώ για καθαρά πρακτικούς σκοπούς. Δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο Άγιος Ιάκωβος προβάλλει εδώ τον Αβραάμ ως παράδειγμα πίστεως για τους εξιουδαίους χριστιανούς, την δε Ραβ ως παράδειγμα για τους εξεθνών. Και ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας την σκέψη του στην ενότητα αυτή, και μάλιστα με αυτήν του τη σκέψη ολοκληρώνει και το δεύτερο κεφάλαιο λέγοντας «ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Τα έργα λοιπόν, λέει ο ιερός συγγραφέας, ζωντανεύουν την πίστη. Διότι όπως το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα της αρετής δεν είναι ζωντανή, αλλά νεκρή. Με αυτόν τον στίχο ο ιερός συγγραφέας κλείνει την ενότητα και συνοψίζει την θέση του ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι άκαρπη. Στον στίχο αυτό η πίστη χωρίς έργα παραβάλλεται με σώμα χωρίς αναπνοή, δηλαδή με ένα νεκρό κατ' ουσίαν σώμα. Στην αναλογία που προβαίνει ο συγγραφέας, η πίστη παραβάλλεται με το σώμα, ενώ η πνοή, το πνεύμα, αναπαριστά τα έργα. Έτσι λοιπόν, όπως το σώμα και η ψυχή είναι αδιαίρετα σε κάθε ζωντανό άνθρωπο, έτσι αδιαίρετα είναι και η πίστη με τα έργα. Βλέπουμε λοιπόν πως ο συγγραφέας οδηγείται σε αυτό το συμπέρασμα για τη σχέση της πίστεως ως θεωρητικής αναγνώρισης μιας αλήθειας, με τα έργα που είναι η έκφραση και η τελείωση της πίστεως στην πράξη. Συμπερασματικά, είδαμε ότι η δικαίωση στην επιστολή του Ιακώβου επιτυγχάνεται μέσω των έργων φιλανθρωπίας που αναδεικνύουν την γνησιότητα της πίστης και την διακρίνουν από την θεωρητικού χαρακτήρα πίστη. Μάλιστα, για να αναφανεί ακόμα περισσότερο ότι η δικαίωση χωρίς τα έργα είναι ουτοπική για τον συγγραφέα, αυτός επιστρατεύει δύο επιχειρήματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο, υπενθυμίζουμε ότι αφορά την δικαίωση του Αβραάμ. Και ο ιερός συγγραφέας παραθέτει δύο παραδόσεις μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, επιλέγοντας έτσι να συνδέσει την απονομή της δικαιοσύνης των Αβραάμ από τον Θεό με την θυσία του Ισαάκ. Δηλαδή, η πράξη του Αβραάμ να δεχθεί να θυσιάσει τον γιο του ήταν αυτή καθεαυτή που έσωσε τον Αβραάμ κατά τον συγγραφέα της επιστολής. Και στην επιστολή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα. Το δεύτερο παράδειγμα που προσκόμισε ο συγγραφέας για την εξέργων δικαίωση ήταν η δικαίωση της ειδωλολάτρησας πόρνης Ραβ, η οποία σώθηκε εξαιτίας της φιλοξενίας που παρήχε στους κατασκόπους και χάρη στο ότι τους υπέδειξε άλλο δρόμο να διαφύγουν. Έτσι, καταλήξαμε, θα λέγαμε, στο συμπέρασμα ότι η πίστη χωρίς έργα είναι μία απλή ομολογία πίστης στον έναν Θεό, η οποία από μόνη της δεν είναι ικανή να σώσει. Αντίθετα, τα έργα ελέους είναι αυτά μέσω των οποίων η γνήσια πίστη ολοκληρώνεται και αποφέρει καρπούς. Τέλος, αναφορικά με την αντίστοιχη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, είδαμε ότι δεν υπάρχει κατ' ουσίαν διαφωνία, καθώς παρατηρούμε ότι κοινός παρονομαστής και των δύο θέσεων είναι η αγάπη που διενεργείται μέσω αντίστοιχων έργων, μέσα από την εφαρμογή της εντολής για αγάπη προς το πλησίον ως επιστέγασμα όλων των άλλων εντολών. Ο λόγος του Παύλου ανέπτυξε την εκπίστεως διδασκαλία και είναι καθαρά θεολογικός, γιατί αφορά στην θέση ότι πρώην ειδωλολάτρες και πρώην εθνικοί χριστιανοί θα έπρεπε, σύμφωνα με τους διαφωνούντες προς τον Παύλο, να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο για να σωθούν. Και γι' αυτό ο Παύλος τονίζει τη σημασία της πίστης και όχι την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου. Στην περίπτωση όμως του Ιακώβου, το ζήτημα που προκύπτει είναι ηθικό και αφορά στην έμπρακτη εφαρμογή της εντολής της αγάπης, στην οποία ο Παύλος ουδέποτε εναντιώθηκε. Κατακλείοντας τις σκέψεις μας για το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησής μας. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
8: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
9: Λέγει ο Άγιος της Κλίμακος, ο Ιωάννης ο Σιναήτης, αλίμονο και πάλι αλίμονο. Πού ήταν τότε η φωνή εκείνου του προφήτη του Ιεζεκιήλ για να τους πει, ενώ έβρωσε εκεί και κρινώσε, είπε ο Κύριος. Ιεζεκιήλ λάμδα γάμα 12. Αλλά δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια απολογία, γιατί άραγε άγνωστον. Ας έχει δόξα ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει. Ας σημειωθεί και τούτο, ο μοναυκός αυτός που λέγαμε, ο Στέφανος, μου το διηγήθηκαν αψευδείς μάρτυρες. Όταν έμενε στην έρημο, είχε τόση χάρη, ώστε να τρέφει με τα χέρια του και λεοπάρδαλοι. Και ενώ συνεχιζόταν η αυστηρή αυτή δικαστική ανάκριση, αποχωρίστηκε το σώμα του, χωρίς να αφήσει καμιά ένδειξη για την κρίση ή το πόρισμα ή την απόφαση και το τέλος της δίκης. Πεντηκοστών πρώτων. Η χείρα που έχασε τον άντρα της και έμεινε με το μονάκριβο παιδί της, αυτό έχει σαν μόνη παρηγοριά της μετά τον Κύριο. Παρόμοια και για την ψυχή που αμάρτησε, δεν υπάρχει άλλη καμία παρηγοριά την ώρα του θανάτου, εκτός από τους κόπους του λαιμού, την νηστεία δηλαδή, και τα δάκρυα. Όσοι πενθούν έτσι, δεν θα ψάλουν ποτέ, ούτε θα ξεσπάσουν σε λαλαγμούς ύμνων, διότι όλα αυτά αφανίζουν το πένθος. Εάν επιχειρείς με αυτά να αποκτήσεις το πένθος, γνώρισε ότι βρίσκεσαι μακριά από το σκοπό σου. Διότι πένθος σημαίνει συνεχής και μόνιμοποιημένη κατάσταση πόνου σε μια φλογισμένη από θεϊκή αγάπη ψυχή.

Σε πολλούς το πένθος υπήρξε πρόδρομος της μακαρίας απαθίας, διότι προευπρέπιζε την ψυχή και εσάρωνε, εσκούπιζε και κάλυψε το υλικό των αμαρτιών και των παθών. 50.

Δεύτερον, κάποιος δόκιμος εργάτης του επενετού αυτού πένθους μου ανέφερε τα εξής. Πολλές φορές που πήγαινα να παρασυρθώ στην κοινοδοξία ή στην οργή ή στη γαστριμαργία, διαμαρτυρόταν μέσα μου ο λογισμός του πένθους και μου ψιθύριζε: «Μην κοινοδοξήσεις, γιατί σε εγκαταλείπω». Παρόμοια και για τα άλλα πάθη. Κι εγώ το απαντούσα: «Δεν θα σε παρακούσω μέχρι ότι μου οδηγήσεις εμπρός στο Χριστό». 53. Η άβυσσος του πένθους αντικρίζει την εκ μέρους του Θεού παράκληση και η καθαρότης της καρδιάς δέχεται τη θεία έλαμψη. Έλαμψης σημαίνει απερίγραπτη ενέργεια, η οποία κατανοείται χωρίς να κατανοείται και βλέπετε χωρίς να βλέπετε. Παράκλησης σημαίνει ανάψυξης, αναψυχή της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου, ο οποίος ανήπιο την ώρα αυτή και κλαθμυρίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα. Αντίληψης σημαίνει ανανέωση της ψυχής που κατέπεσε από τη λύπη, με θαυμαστή μεταβολή των δακρύων του πόνου σε δάκρυα ανώδυνα. 54. Τα δάκρυα του θανάτου γεννούν το φόβο. Ο φόβος γεννά την αφοβία και έτσι προβάλλει η χαρά. Και όταν λήξει η χαρά που δεν λύγει, προβάλλει το άνθος της ευλογημένης αγάπης. 55. Όταν έρχεται στην ψυχή σου χαρά, να τη διώχνεις απαλά με το χέρι της ταπεινοφροσύνης, διότι δεν πρέπει να είσαι ευπαράδεκτος, μήπως και αντί βοσκό υποδεχθείς λύκο. 56. Μη βιάζεσαι, αγαπητέ, να φτάσεις την θεωρία, ενώ δεν ήλθε ακόμα η ώρα της. Άφησε καλύτερα να κυνηγήσει εκείνη και να φτάσει το κάλλος της ταπεινώσεώς σου, οπότε και θα ενωθεί μαζί σου με αιώνιο πάναγνο γάμο. 57. Στις αρχές, καθώς τον ήπιο αντικρίζει τον πατέρα του, γεμίζει όλο από χαρά. Όταν όμως ο πατέρας απουσιάσει ορισμένο καιρό, σκόπιμα και έπειτα επιστρέψει, τότε το παιδί είναι γεμάτο και από χαρά και από λύπη. Από χαρά διότι είδε αυτόν που ποθούσε και από λύπη διότι τόσο καιρό στερήθηκε την καλονή του προσώπου του.

58. Μερικές φορές κρύπτεται η μητέρα από το βρέφος της και ενώ αυτό την αναζητεί κλαίοντας, εκείνη χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο το μαθαίνει να προσκολάται πάντοτε κοντά της και αναφλέγει έντονα την αγάπη και το φίλτρο που έχει για αυτήν. Αυτά έχουν κάποιο μυστικό νόημα. «Ο εχονότα ακούιν ακουέτο», όπως λέει ο Ματθαίος στο 10ο κεφάλαιο, το οποίο το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. 59. Εκείνος που άκουσε την καταδικαστική απόφαση του θανάτου του δεν θα ενδιαφερθεί πλέον για προγραμματισμούς θεατρικών παραστάσεων. Και εκείνος που πενθεί πραγματικά δεν θα σκεφτεί ποτέ την τρυφή ή τη δόξα ή το θυμό και την έξαψη της οργής. 60. Πένθος σημαίνει μονιμοποιημένη κατάσταση οδύνης στην ψυχή που μετανοεί. Η οδύνη αυτή γεννά καθημερινά οδύνη πάνω στην οδύνη, σαν γυναίκα τίκτουσα και οδύνουσα. 61. Ο Κύριος είναι δίκαιος και όσιος και σε όποιον ασκείται κανονικά η ησυχία, ανάλογα του χαρίζει κατάνοιξη. Και όποιον ασκείται στην υποταγή κανονικά, κάθε μέρα τον εφραίνει. Όποιος όμως δεν ζει καθαρά και ανώθευτα, τη μια από τις δύο αυτές ασκήσεις, στερείται το πένθος. 62. Διώξτον εκείνο τον κίνα, το σκύλο που πλησιάζει, όταν πενθείς υπερβολικά για τις αμαρτίες σου και σου ψιθυρίζει ότι ο Θεός είναι άσπλαχνος και ασυμπαθής. Διότι αν προσέξεις την τακτική του, θα διαπιστώσεις ότι πριν από την αμαρτία σου παρουσιάζει το Θεό ευσπλαχνικό και συγχωρητικό.

0: 63. Η επίμονη απασχόληση και άσκηση στο πένθος δημιουργεί τη συνεχή καλλιέργειά του. Η συνεχής καλλιέργειά του οδηγεί στη γεύση του. Και εκείνο που γευόμεθα και συναισθανόμεθα την αξία του, είναι δύσκολο να μας το αφαιρέσουν. 64. Όσονδήποτε υψηλή κι αν είναι η ασκητική μας ζωή, αν δεν υπάρχει πόνος στην καρδιά μας, απομένει νοθευμένη και ανοφελής. 65. Πρέπει οπωσδήποτε, για να το πω έτσι, όσοι μολύνθηκαν και μετά το βάπτισμα, να αφαιρέσουν την πίσα από τα χέρια τους με φωτιά και με λάδι, με την ακατάπαυστη δηλαδή φλόγα της καρδιάς τους και με το λάδι της θεϊκής ευσπλαχνίας. 66. Είδα εγώ σε μερικούς ένα ακρότατο όριο πένθους, να βγάζουν δηλαδή από το στόμα τους αίμα που προερχόταν από την πικραμένη και πληγωμένη καρδιά τους. Και ενθυμήθηκα τα λόγια του Ψαλμοδού: «Επλήγινος η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου». Ψαλμός Ρωάλφα 5. 67. Τα δάκρυα του φόβου του Θεού περιέχουν μέσα τους τον δρόμο και την προφύλαξη. Τα δάκρυα όμως της αγάπης, πριν από την κατάκτηση της τέλειας αγάπης, είναι κάπως εκτεθειμένα σε κίνδυνο, εκτός αν το ευλογημένο πυρ της αγάπης τον καιρό της ενεργίας του πυρακτώσει πολύ την καρδιά. Είναι δε αξιοθαύμαστο ότι τα δάκρυα του φόβου, ο οποίος είναι ταπεινότερο και κατώτερο πράγμα, είναι ασφαλέστερα στον καιρό τους από τα δάκρυα της αγάπης. 68. Υπάρχουν ουσίες που ξεραίνουν τις πηγές των δακρύων μας και άλλες που επιπλέον δημιουργούν μέσα στις πηγές βόρβορο και γεννούν θηρία. Και παράδειγμα του ενός, του πρώτου, είναι ο Λότ, που συνευρέθη παράνομα με τις θυγατέρες του, ενώ του άλλου ο διάβολος, που εξέπεσε από την αγγελική του κατάσταση.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Διραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριο Ιωάννη υποδέχθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Στη συνάντηση που ακολούθησε, οι δύο προκαθήμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με επίκεντρο το έργο της Εκκλησίας και την ευρύτερη κοινωνική και εκπαιδευτική της προσφορά. Κοινό σημείο αναφοράς υπήρξε ποιμαντική διακονία, η κοινωνική προσφορά και η ανταπόκριση στις ανάγκες των ανθρώπων. Με την τέλεση αρχιερατικού συλλήτουργου στο Καθολικό της Μονής Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος ξεκινήσε η τρίτη και τελευταία ημέρα της Πέμπτης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης, η οποία είχε ως κεντρικό θέμα «Μοναχισμός και Ιεραποστολή» και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου. Στο συλλήτρουγο προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας κ. Γρηγόριος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Στο τέλος της θείας λειτουργίας, τελέστηκε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Σκοτεινοί κύκλοι επιδιώκουν να απομειώσουν τη φωνή μου, διότι γνωρίζουν ότι δεν θα συνενέσω σε τίποτα που θα βλάψει την ύπαρξη της μονής, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Συνά κ. Δαμιανός, αναφερόμενος στις ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Θεοβάδι στο όρο Συνά. Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Σημαίες που κυμάτιζαν περήφανα στα βυζαντινά συναϊτικά τείχη, ενώ σύγχρονοι εφιάλτες αδιαφορούν εάν αυτές υποσταλούν, καθώς τα εθνικά ιδανικά υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα». Άγνοια και επιπολαιότητα απέδωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην αντιπολίτευση με αφορμή την κριτική της επί του Μνημονίου Κατανόησης Αθηνών Σόφιας για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας. Η κυρία Μενδώνη έκανε αναφορά και στην Εκκλησία, η οποία, όπως είπε, ήταν η μόνη η οποία ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά. Οι μόνοι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν επί της ουσίας ουσιαστικά ήταν η Εκκλησία και ιδιαίτερα ο μακαριστός Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, ο μόνος. Και έρχεται η Σύνοδος της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και χαιρετίζει αυτή τη συμφωνία, διότι είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν την ιστορία, την οποία εσείς επιδεικτικά αγνοείτε. Ένα αιώνα μετά την μεταφορά ιστορικών κοιμηλίων από την Παναγία Σουμελά στην Άγκυρα, το ζήτημα της επιστροφής σου στην Τραπεζούντα επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με πρωτοβουλία Τούρκου Δημοτικού Συμβούλου. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τραπεζούντας ο Δημοτικός Σύμβουλος του Νέου Κόμματος Τουρχάν Αιγιούμπογλου, ζητούντας την επιστροφή των κοιμηλίων στην περιοχή από την οποία προέρχονται και την παρουσίασή τους σε νέο μουσείο της Τραπεζούντας, επαναφέροντας στο δημόσιο διάλογο την τύχη αντικειμένων που συνδέονται με την ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά της Παναγίας Σουμελά. Η Μαρία Γιαχνάκη, στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής της «Σημεία και άνθρωποι», φιλοξενεί τον μακαριότατο Πατριάρχη Βουλγαρίας κύριο Δανιήλ. Η εκπομπή θα προβληθεί την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026. Η εκπομπή θα προβληθεί επίσης στην Πεμπτουσία TV και στο Mega Play.

0: Το μήνυμά σας λοιπόν, εσάς προσωπικά, σε μια τέτοια δεδομένη κατάσταση, προς όλο τον κόσμο που σας ακούει αυτή τη στιγμή, ποιο θα ήταν?
1: Είμαι Спасител. Господ дойде и ни посочи път за спасение. Отдаде себе си, пожертва себе си и ни показа какъв е пътят към Него. Ако искате, който иска да върви след мен, нека да се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме следва. Това е нашия път в живота.
2: Το Σίδνεϊ, τελευταίο σταθμό της σημαντικής του επίσκεψης στην Αυστραλία, επισκέπτεται από εχθές, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος. Η επίσημη υποδοχή του Σέρβου Προκαθημένου έλαβε χώρα στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Τροπεοφόρου στην Καμπραμάτα, όπου τελέστηκε δοξολογία. Κατά το κήρυγμά του, ο Μακαριότατος ανέφερε: «Το αν είναι η πρώτη ή η πέμπτη ήπειρος στην καταμέτρηση, όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους, είναι ασήμαντο. Είναι σημαντικό η Αυστραλία να είναι μια ήπειρος με τον σπόρο και τη ρίζα της Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και να φέρει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος». Το Πατριαρχείο Σερβίας και η Πεμπτουσία προσκαλούν σε ένα ψηφιακό αρχονταρίκι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 στις 7:30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Ο Μακαριότατος Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος θα συνομιλήσει με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφρέμ με θέμα «Η παρουσία της Αγίας Ζώνης στη Σερβία». Θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση στα ελληνικά, σερβικά, αγγλικά, ρουμανικά, αραβικά, γεωργιανά, ρωσικά, πολωνικά, ιταλικά, περσικά και ισπανικά. Με μεγάλη προσέλευση πιστών παρά την έντονη βροχόπτωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 3ης 13 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ταμπουρίων στον Πειραιά, πνευματική ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφρέμ με θέμα «Τα απομνημονεύματα του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης», εγγενιάζοντας ουσιαστικά τις εορταστικές εκδηλώσεις Δημήτρια 2026.
3: Καθώς καθόμουν, ανέβασα τα όματα της καρδίας μου στον Κύριο με μετάνοια και προσευχή και αμέσως σώθηκα από την αιχμαλωσία της αμαρτίας. Βλέπετε, πήγε σε έναν φιλικό του σπίτι και τους φιλοξένησα. Και η γυναίκα, η νοικοκυρά, τον έβαλε στο μάτι και ότι θέλει να τον προκαλέσει. Θέλω να πω ότι αυτά συμβαίνουν και δεν είναι ξένα προς την ανθρώπινη φύση, αλλά τι είναι ξένα? Πόλεμον έχουμε, οι πατέρες το λένε. Πόλεμος υπάρχει σε όλους μας. Στον προσεκτικό άνθρωπο μας δεν υπάρχει πτώσης. Πόλεμο μπορεί να δεχθούμε και ο πόλεμος αυτός φέρει στεφάνια, αλλά δεν υπάρχει πτώσης. Ευχαριστώ τον Κύριο που με λύτρωσε από τον γεντρή της Μοιχείας όταν είδα και άκουσα την τρυφερή φωνή μιας νεαρής κοπέλας. Βλέπετε, και μια νεαρή κοπέλα μπορεί να ρεθίσει τον άνθρωπο.
2: Με αφορμή τη νέα έκδοση του βιβλίου «Ελληνικός πολιτισμός», ο ιερομόναχος Γενάδιος Βαντοπεδινός μίλησε στην εκπομπή «Πρόσβαση» με τον εινολόγο και συγγραφέα Δ. Δημήτρη Χατζηνικολάου για τη μακραίωνη σχέση του ελληνικού λαού με το αμπέλι και τον ίνο.
4: Ο Μωυσής στις 10 εντολές πήγε στον Ραμσή και του είπε: «Θα σου κάνω το νερό, το ποτάμι, όλο τον ήλο, θα σου το κάνω αίμα άμα δεν υπακούσεις». Και πραγματικά βλέπουμε εκεί τα τρία υγρά. Το πρώτο υγρό είναι το νερό, το οποίο και αυτό είναι από το Θεό. Και ξαφνικά αυτό γίνεται αίμα, γίνεται τιμωρία. Και λέω, αυτό το γεγονός να το μεταφέρω λίγο στην χριστιανοσύνη. Και λέω, κοίταξε, αρχίζει ο Χριστός παίρνοντας το νερό που πήρε ο Μωυσής από εκεί και αντί να το κάνει αίμα, το έκανε ίνο. Και ο ίνος τελικά έφτασε να γίνει αίμα, αλλά λυθρωτικό αίμα, όχι της τιμωρίας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς ιστορικά, κοσμολογικά, να το δει και ορθόδοξα, διότι εμείς οι Ορθόδοξοι κοινωνούμε πραγματικά το σώμα και το αίμα. Και κάθε φορά που ακούω τα σάικ των σών, μου όλα αυτά γυρνάνε στο κεφάλι μου. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

0: και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσαι ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίε εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μόνο γενναίες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ Ιη μόνος Άγιος, Ιη μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. καθεκάστηνε σπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, σχωρείται να λιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός Αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πόσμι δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμό να φιβόλουν ω όφρον εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες ο χτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε να στάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων έτσι σου τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δισόπησης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, ουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι να ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους. Χαίρε αστραβίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής

0: Ομπανίμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ομπανίμνητε μήτερ ήτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ομπανίμνητε μήτερ ήτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως τους συμβώντας

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα

και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας, πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του

0: Ενη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έ και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσιμών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μεταρρύθμισε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων υπαράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρυσθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών με θέξη των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επιματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επιδόλο το πλησίον αυτού. ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και πάρθε πιλεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και πάρθε πιλεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης Σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό Σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω Σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιός σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματι να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη πασφυλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσετε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Διώκα γόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτου σου αγαθών, όνει τι μας εις αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της γη και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίζον τον φώσαν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του τοποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλεία ως ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ' άφεση, λάσετε και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, ήταν γνώση και αγνία, ήταν λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και χωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ου λανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων, ίγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας.
5: Σίγα ρήπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πείνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μετά δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όρμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον ούτα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο «Η μορφή ενός Αγίου», Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, της Ελένης Καριτά. Κι άρχισαν στον Πεζορόβο οι όμορφες μέρες, οι μέρες με τον Αλέξιο. Ο Αλέξιος πότε πάνω στάλογο, πότε με τα μάξι, γύρισε τα χωριά, έκανε κήρυγμα, εξομολογούσε. Τις νύχτες του καλοκαιριού με το φεγγάρι έφτιαχνα μια πρόχειρη Αγία Τράπεζα στο Ήπεθρο και εκεί μπροστά στην απεραντοσύνη της Στέπας και στην απεραντοσύνη του Ουρανού ο Αλέξιος έκανε τη λειτουργία και όλοι κοινωνούσαν από τα χέρια του και αυτό ήταν μια αληθινή πρόγευση του Παραδείσου. Όταν γύριζε στο Πεζνορόβο, κλεινόταν στην κάμαρά του, έβγαινε το βράδυ, τους μάζευε όλους γύρω του, τους μιλούσε, προσευχόνταν όλοι μαζί. Ξημερώματα ο Αλέξιος λειτουργούσε το παρεκκλήσι, γέμιζε από τους χωρικούς, ξεχυλούσε, γέμιζε κόσμο και ανθόκηπος, κοινωνούσαν όλοι από τα χέρια του Αλέξιου και αυτό ήταν μια αληθινή πρόγευση του Παραδείσου. Κι ύστερα πάλι, ο άνθρωπος του Θεού χανόταν για μέρες πάνω σε ένα από τα άλογα ή με ένα από τα μάξια. Κάποιες φορές το συνόδευε και ο Ιβάν. Τις πιο πολλές φορές πήγαινε μόνος του. Άφηνε τον Ιβάν πίσω για να τον χαρούν οι δικοί του λίγο ακόμα καιρό. Τώρα το είχαν πια μάθει όλοι. Το γράμμα στον πατερούλη τον Τσάρο που με αυτό θα ζητούσε η Κατερίνα να υιοθετήσει τον Ιβάν δεν θα γραφόταν ποτέ. Το σπίτι, το αρχοντικό της Κατερίνας θα το γέμιζα μόνον κορίτσια. Ο Ιβάν έφευγε, πήγαινε μαζί με τον Αλέξιο στο βουνό της Αγιότητος. Δεν έφευγε ακόμα. Σε κανένα όμως χρόνο με το αμάξι γεμάτο τρόφιμα και ρουχισμό θα έφευγα με τον Αλέξιο. Κατεύθυνση θα είχαν τη θάλασσα και όταν θα περνούσαν τη θάλασσα όλα θα τέλειωνα για τον Ιβάν. Η απέραντη στέπα θα μένε μοναδικά μια ανάμνηση. Κι η στέπα έγινε ολόχρηστη. Τα στάκια της έγκυρα βαριά, γεμάτα καρπό. Οι χωρικοί θέρισαν τη στέπα, τη γύμνωσαν από το χρυσό της θησαυρό. Κι η στέπα απλώθηκε απέραντη, τυλιγμένη στην ομίχλη. Τα άλογα έβοσκαν ότι είχε απομείνει μετά το θερισμό. Τα τύλιγε και αυτά η ομίχλη, χλιμίντριζαν ανήσυχα. Η φωνή του Ιβάν κοντά τους τα καθησύχαζε. «Εδώ είμαι, Πεντζόρ, μη φοβάστε Ρούσκα, Άλια, Νίζη, Νίνα». Τυλιγμένος στην ομίχλη, ο Ιβάν ένιωθε να του σφίγγεται η καρδιά. Πώς θα τα άφηνε πίσω του όλα του τα αγαπημένα. Όσο ήταν καλοκαίρι, όλα είχαν φανεί ευκολότερα. Τώρα όμως το φθινόπωρο που είχε σβήσει κάθε λαμπράδα και όλα τα τύλιγαν οι συννεφιές, οι βουβές ομίχλες, τα τέλειο τα νερένια τείχη της βροχής, όλα του φαίνονταν δύσκολα, ακατόρθωτα. Το μόνο που θα ήθελε τώρα ήταν να μπορέσει να κουρνιάξει σαν λαβωμένο πουλί στην αγκαλιά της μάνας του, της Ναταλίας, να της ψιθυρίσει. «Μητερούλα, καλά, δεν φεύγω, μην κλαις, κοίτα με και χαμογέλα, μην κλαις». Πώς θα το ήθελε να μπορούσε να της μιλήσει έτσι. Πώς θα το ήθελε να μπορούσε να ξαναγίνει ανέμελος και χαρούμενος όπως είχε σταθεί μέχρι τώρα, να χτυπήσει τις καινούργιες μπότες του στο χώμα, χορεύοντας δίπλα στα κορίτσια του χωριού του. Δεν μπορούσε όμως. Την καρδιά του, που από μικρός την είχε προσφέρει στο Θεό, ο Θεός του την έπαιρνε τώρα τελειωτικά. Μάτωνε και πονούσε τα γόρι. Δεν μπορούσε όμως να κάνει κι αλλιώς. Θα άφηνε την πατρίδα του, θα άφηνε την μητέρα του, θα άφηνε την Κατερίνα και τις αδερφές του, θα άφηνε τον πατέρα του, το χωριό, τη στέπα, τα άλογα, τον Πεντζόρ και θα τα άφηνε όλα. Γονατιστός μπροστά στον Αλέξιο έκλαιγε με λυγμούς. «Δεν πειράζει παιδί μου», έλεγε ο Αλέξιος, «δεν πειράζει, κλάψε. Ό,τι δίνουμε στο Θεό πρέπει να έχει αξία για μας και τη αξία θα είχε για σένα κάτι που θα τα άφηνες και θα έφευγες τραγουδώντας. Δώσε στο Θεό ότι αγαπάς περισσότερο. Αυτό έχει αξία. Είσαι ελεύθερος, Ιβάν. Αν αγαπάς πιο πολύ τον Πεζνορόβο, μείνε στο Πεζνορόβο.
Τίποτα δεν θα σε εμποδίσει να γίνεις και εδώ ένας Άγιος του Θεού αν το θέλεις. Θέλω να μείνω, Γέροντα, θέλω να μείνω, αλλά δεν μπορώ. Το βουνό της Αγιότητος με τραβά. Θέλω να ανεβώ μαζί σου. Αν μείνω εδώ, θα είμαι ακόμα πιο δυστυχισμένος. Αλλά και τώρα που ετοιμάζομαι να φύγω, είμαι δυστυχισμένος. Αν μείνω όμως, θα είμαι χίλιες φορές πιο δυστυχισμένος. Πίστεψέ με, Γέροντα. Σε πιστεύω, παιδί μου, και εγώ από τον ίδιο δρόμο πέρασα. Κάθε φορά που γυρίζω εδώ στη Ρωσία, είναι πάντα ο ίδιος σπαραγμός όταν πρέπει πάλι να φύγω. Αλλά όπως σου είπα, τι αξία θα είχε να δίναμε στο Θεό κάτι χωρίς σημασία, κάτι που δεν μας κοστίζει τίποτα να του το δώσουμε. Ο Ιβάν ησύχασε. Ο Αλέξιος έλεγε, «Την άνοιξη θα κάνω την περιοδία μου σε μακρινότερα μέρη της πατρίδας. Σκέψου καλά και όταν γυρίσω μόνο τότε θα μου πεις τι αποφάσισες. Θα έρθω μαζί σου, πάτερ Αλέξιε, στο βουνό της Αγιότητος. Σκέψου πρώτα καλά και όταν γυρίσω τότε θα μου πεις». Κι ύστερα άρχισε να πέφτει χιόνι, πυκνό, ατέλειωτο, πάνω στην απέραντη πεδιάδα. Τ' άλογα κλείστηκα στους στάβλους. Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν στα σπίτια τους. Οι γυναίκες άρχισαν να εφαίνουν, να πλέκουν, να ράβουν, να ζυμώνουν από το πρωί ως το βράδυ. Οι άντρες κατά την τέχνη τους έφτιαχναν παπούτσια, πέτσινα, παλτά, δυσάκια, ρόδες για τις άμαξες, έπιπλα, ό,τι είχε ανάγκη ο καθένας, ό,τι είχε ανάγκη το αρχοντικό, ό,τι είχε ανάγκη ολόκληρο το χωριό. Τα έλκυθρα κυκλοφορούσαν στην παγωμένη στέπα. Όταν έλειπε ο Αλέξιος, ο Ιβάν καθόταν με τις ώρες στους στάβλους και περιποιώνταν τα άλογα, τους σιγομιλούσε και εκείνα έτριβαν πάνω του τα έξυπνα κεφάλια τους. Ποτέ ο νέος δεν είχε νιώσει τόσο βαριά την καρδιά του. Είχε χάσει κάθε ζωηρότητα. Οι άλλοι τον καταλάβαιναν και δεν ρωτούσαν, του φέροντας σαν να μην ήξεραν τι ήταν εκείνο που τον απασχολούσε. Ο πατέρας του το είχε πάρει πιο εύκολα απόφαση από τη μητέρα του. Τον κολάβκευε η σκέψη πως το δικό του το παιδί θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο που είχε ακολουθήσει και ο άρχοντας ο Αλέξιος. Και όταν έβλεπε τα γόρι του σκυμμένο πάνω στα χοντρά βιβλία να τα διαβάζει άπλιστα, μια μεγάλη ικανοποίηση πλημμύριζε την καρδιά του Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Πόσο είχε λακταρίσει όταν ήταν ο ίδιος παιδί να ήξερε να διαβάζει. Δεν είχε βρεθεί όμως κανείς στο δρόμο του να του μάθει γράμματα. Όταν παντρεύτηκε την Αταλία και εκείνη πρόθυμα προσφέρθηκε να το μάθει να διαβάζει

και μια μέρα τον ήβρε τιμωθάνατο κοντά στο πεζνορόβο η Ναταλία. Τον πήρανε αμέσως στο αρχοντικό, τον περιποιήθηκαν, τον γιατρέψανε και το χαριτωμένο πρόσωπο της Ναταλίας τον έκανε να ξαναβρει το χαμογελό του. Ποτέ όμως δεν τους είπε από πού ερχόταν. Τα αφεντικά από το χαρακτηριστικά του προσώπου του και από το διάλεκτο που μιλούσε κατάλαβαν αμέσως από πού ερχόταν. Εν τούτης δεν μίλησαν. Δεν τον ξαναρώτησαν ποτέ και εκείνος ποτέ δεν είπε σε κανένα, ούτε στην ίδια του τη γυναίκα από πού είχε ξεκινήσει. Γι' αυτό, κάθε μέρα που ξημέρωνε στο Πεζνορόβο ήταν για τον Μιχαήλ Ιβάνοβιτς και ένα καινούριο θαύμα. Δεν είχε ποτέ ξεχάσει από τι γλίτωσε, πόσο εφιαλτικά είχαν σταθεί όλα τα χρόνια της ζωής του, ως την ημέρα που τον ανακάλυψε τιμωθάνατο η Ναταλία και τον περιμάζεψαν στο αρχοντικό. Ήταν τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη του στο Θεό, που ό,τι και αν του ζητούσε ο Θεός, ήταν πάντα έτοιμος να το κάνει. Και τώρα, που καθαρά φαινόταν ότι ο Θεός του ζητούσε το μόνο του ταγόρι, τον Ιβάν, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς, χωρίς δεύτερη σκέψη, τον δέδινε με όλη του την καρδιά, περήφανος που επιτέλους καταδέχτηκε ο Θεός κάτι να ζητήσει και από αυτόν, το φτωχό Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Η Ναταλία όμως, εκείνη τα άβλεπε διαφορετικά. Πιο πολύ και από τον εαυτό της λυπόταν την Κατερίνα. Λυπόταν τον Πεζνορόβο που τόσο τ' αγαπούσε να μείνει ακέφαλο χωρίς δικό του αφέντη, αφέντη που να το πονέσει και να το αγαπήσει όπως θα το αγαπούσε ο Ιβάν αν έμενε. Θυμόταν καλά εκείνο το πρωινό της περασμένης άνοιξης που τόσο ζωντανά είχε παρομοιάσει στη φαντασία της το παιδί της με τον πρώτο ευωδιαστό κρίνο και με πόση ζέστη είχε αποθέσει τον Ιβάν μαζί με τον πρώτο άσπρο κρίνο του ανθόκηπου στα πόδια του Χριστού. Τότε όμως ήταν άνοιξη, όλα γελούσαν γύρω σου και ποτέ δεν θα το πίστευες ότι θα γύριζαν οι ομίχλες και οι παγωνιές. Οι ομίχλες και οι παγωνιές είχαν έρθει και τις έκρυβαν τώρα τον ίδιο τον Θεό που είχε μάθει να τον βρίσκει παντού. Άλλοτε τον έβριστε και στις ομίχλες και στις παγωνιές. Τώρα ήταν σαν να τον είχε χάσει. Πριν χάσει για πάντα το αγόρι της, ήταν σαν να είχε χάσει πρώτα το Θεό. Μόνο όταν βρισκόταν κοντά του ο Αλέξιος, η καρδιά της μαλάκωνε. Το βλέμμα της γλύκαινε πάλι. Κοίταζε τον καλόγυρο, κοίταζε δίπλα του το ψηλό ξαθό της παλικάρι και αυτή η εικόνα γινόταν αμέσως ο κόσμος της όλος. Ξεχνούσε τι θα έφερνε το αύριο, πως θα ήταν το σπίτι όταν θα έφευγαν αυτοί οι δυο, περιοριζόταν μόνο να τους κοιτάζει σαν να ήθελε να χαράξει για πάντα την εικόνα του στην καρδιά της. Απάθεια, πού να τη βρεις την απάθεια μέσα στη ματωμένη σου καρδιά? Και λοιπόν, Κύριε, πάνω στη δικιά σου ματωμένη καρδιά αφήνω τον άσπρο μου κρίνο. Πονώ, πονώ, πονώ.

Ναταλία! Σήκωσε τα μάτια. Η Κατερίνα στεκόταν μπροστά της. Πάλι κλαις, Ναταλία! Τη ρώτησε σιγά. Εκείνη σκούπισε τα μάτια της με την άκρη της ποδιάς της. Πάλι κλαίω, Κατερίνα. Και αμέσως ντράπηκε μπροστά σε αυτή τη διπλά, χαροκαμένη μάνα, στη γυναίκα που από τη μια στιγμή στην άλλη είχε χάσει τα τρία πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Η Ναταλία ντράπηκε. «Συγχώρα με», είπε και της έπιασε το χέρι. Το χέρι της Κατερίνας ήταν παγωμένο. «Έχεις δίκιο, Ναταλία. Γιατί όμως δεν σκέφτεσαι πως σου απομένουν ο άντρας σου και τα τρία σου κορίτσια?» Η Ναταλία άφησε να πέσει μέσα από τα δικά της το άψυχο χέρι της Κατερίνας.

0: Μαρίας. «Το σκέφτομαι», είπε. Χωρίς να την κοιτάζει, η Κατερίνα ψιθύρισε. «Ήρθε και για σένα η ώρα του πειρασμού». «Ναι», ομολόγησε η Ναταλία. «Δεν βρίσκω τη δύναμη να αντισταθώ. Πονώ πολύ». Και όπως έλεγε ο Αλέξιος στον Ιβάν, «δεν πειράζει», με τον ίδιο ήσυχο τρόπο η Κατερίνα είπε στην Ναταλία, «δεν πειράζει, δεν είναι ανάγκη να αντισταθείς. Άφησε το μεγάλο κύμα να σε νανουρίσει». «Πώς?» «Μέσα στα δάκρυα, και τα δάκρυα να κουφίζουν». «Αυτό το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα, γλυκιά μου μητερούλα Κατερίνα μου». Κάθισαν οι δυο τους στον καναπέ που ήταν μπροστά στο παράθυρο. Έβλεπαν έξω το χιόνι που έπεφτε πυκνό. Εκείνη τη στιγμή ήταν ευτυχισμένες. Ο Αλέξιος ήταν στην κάμαρά του. Ο Ιβάν ήταν στο στάβλο. Για λίγο πάλι όλοι μαζί. Το χιόνι του στήλιγε στη λευκή του απομόνωση. Του στήλιγε στη σιωπή του. Τουλάχιστον σήμερα, κανείς ξένος δεν μπορούσε να πλησιάσει το Πεζνορόβο. Κανείς από τους κατοίκους δεν μπορούσε να ξεμητήσει από την πόρτα του. «Θεέ μου», παρακάλεσε σιωπηλά η Ναταλία, «κάνε να μην σταματήσει ποτέ το χιόνι». Όμως, όπως είμαστε και βρισκόμαστε τώρα, ένα παγωμένο χωριό της Ρωσίας, πάρε μας όλους κοντά σου. Γιατί να τελειώνουν τόσο γρήγορα οι χαρές μας, Θεέ μου? Γιατί να μην κρατήσει αιώνια η χαρά της παγωμένης άσπρης μέρας στο ζεστό μας σπίτι? Γιατί, Θεέ μου? Και η παγωμένη σιωπηλή μέρα κράτησε πολύ. Σιγά σιγά ο πόνος γλύκαινε στις καρδιές τους. Πού ξέρεις? Μπορεί να μην τέλειωνε ποτέ το χιόνι. Κι ήρθαν όλες οι όμορφες γιορτές του χειμώνα. Ο Άι Νικόλας, ο Άγιος Σάββας, Αγία Βαρβάρα. Ο Αλέξης έκανε καθημερινά τη λειτουργία και όλοι καθημερινά κοινωνούσαν από τα χέρια του. «Το ποτήρι», έλεγε ο Αλέξης, «είναι για όλους. Δεν μπορείτε να το αφήσετε. Το ποτήρι του Χριστού γεμάτο ήταν εκείνος, σας το προσφέρει με αυτόν τον τρόπο. Πώς είναι δυνατόν να μην τον πλησιάζετε? Για ποιους κατεβαίνει στην Αγία Τράπεζα αν όχι για σας?» Τις Κυριακές και τις γιορτές ο Αλέξιος λειτουργούσε στην εκκλησία του χωριού μαζί με τον Εφημέριο, τον καλό παπά Ηλία, που είχε σταθεί άλλοτε πνευματικός του Αλέξιου, και τώρα ο Αλέξιος είχε γίνει το φως του ηλικιωμένου ιερέως. Μέσα στην όμορφη εκκλησία του χωριού, με τα πολλά εικονίσματα, τα χρυσά καντήλια, τα καλά τριμμένα μανουάλια, τους πολυελαίους και τις χρυσές λαμπάδες, χοντρές λαμπάδες, οι απλοί άνθρωποι της στέπας απολάβαναν κάθε στιγμή. Τους φαίνονταν πως όταν βρίσκονταν όλοι μαζί στην εκκλησιά με τα καλά τους γιορτινά ρούχα, με επικεφαλή στην Κατερίνα που άστρεφτε και εκείνη στα γιορτηρά της, με τον Αλέξη και τον παπά Ηλία αντιμένους στα καλύτερα τους άφια, με όλα τα παιδιά του χωριού, αγόρια και κορίτσια, όλα ξανθά, όλα ροδαλά, με καταγάλανα μάτια μαζεμένα στα αναλόγια να ψέρνουν, ήδη άγγελοι του Θεού, τους φαίνονταν τότε στους απλούς και απέριτους και αληθινούς ανθρώπους της στέπας ότι έφτιαχνε μια ζωγραφιά του παραδείσου. Βελούδενες χρυσοκέντητες κόκκινες φούστες και μπλε και τνητές ποδιές, άσπρα πουκάμισα με βαρδιά μανίκια, μπότες μέχρι το γόνατο, αστραφτερές από το γυάλισμα και παντελόνια σιδερωμένα και ζεστά και σειρές από ξαθά κεφάλια, και όλα να λάμπουν στο φως που έδιναν τα κεριά και τα καντήλια, και η μορφή του Παντοκράτορα να τους βλέπει να σκύβει από το θόλο και να τους καμαρώνει. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να ήταν κάποια από τις αμέτρητες ζωγραφιές του παραδείσου που φτιάχνουν μαζί ο Θεός και οι άνθρωποι? Πώς τα απολάβανε όλα αυτά ο Ιβάν? Με τη γλυκιά μελωδική φωνή του, όρθιος μπροστά στο δεξί αναλόγιο, υμνολογούσε και ευλογούσε το Θεό στο όνομα όλων. Κρατούσαν τα μάτια του κλειστά, γιατί έτσι έβλεπε καλύτερα τι γινόταν μέσα στην εκκλησία. Πίσω από τα κλειστά του μάτια χαμογελούσε ο Παντοκράτορ, και στο κεφάλι του Αλέξιο έλαμπε κιόλας ο Φωτοστέφανος της Αγιότητος. Πίσω από τα κλειστά του μάτια η Κατερίνα ήταν πάλι η νέα εκείνη ευτυχισμένη γυναίκα, με τον όμορφο άντρα δίπλα της, με τα δυο της αγόρια που σαν τόποι πετούσαν, ο ένας τον άλλο, το μικρό Ιβάν, που το μάθαινα να κολυμπά στο ποτάμι και στις γαλάζιες λίμνες με τους άσπρους κύκνους, που το έδειχναν πως να μεταχειρίζεται το ξύφος και να παλεύει με τα γόρια της ηλικίας του και να τα νικά, που τον έπαιρνα μαζί του στο έλκυθρο και διέσχισαν σαν τους τρελούς στη στέπα, ενώ πίσω τους έτρεχε ολόκληρο κοπάδι από λύκους. «Ω, πού είσαστε Βάνια και Κώστια?» «Εδώ είμαστε Ιβάν, εδώ, μέσα στο δισκοπότηρο. Τώρα που θα κοινωνήσεις, θα μας βρεις όλους, Ιβάν, όλους εμάς, το σώμα του Χριστού, όλους εμάς που περιμένουμε το δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Μη χάνεις το θάρρος σου, Ιβάν. Θυμήσου το κοπάδι εκείνο το λύκον που μας κυνηγούσε. Πάθαμε τίποτα?» «Όχι, Βάνια. Όχι, Κώστια. Μη φοβηθείς ποτέ σου, Ιβάν. Όχι. Μας έφαγε το σπαθί του μουσουλμάνου, Ιβάν.» Ο Ιβάν τεινάχτηκε αλαφιασμένος. «Το σπαθί του μουσουλμάνου?» Κανείς δεν ήξερε πώς και πού είχαν εξαφανιστεί τα δυο αδέρφια. Ταραγμένος ο Ιβάν έκλεισε ξανά τα μάτια και άρχισε να ψέρνει το τροπάριο της Κυριακής πριν από τα Χριστούγεννα. Η φαντασία του θα ήταν, είχε ακούσει το περασμένο καλοκαίρι πως ο τσάρος πολεμούσε τους μουσουλμάνους. «Όχι, όχι Ιβάν, το σπαθί του μουσουλμάνου, για την πίστη μας, μαρτυρήσαμε για την πίστη μας, πες το στη μητέρα μας, πες το στην Κατερίνα, πες το.» Πανικόβλητος ο Ιβάν άνοιξε τα μάτια και είδε γύρω του το γνωστό εκκλησίασμα. Και ως το τέλος της λειτουργίας, ως τη στιγμή που πλησίασε τον Αλέξιο και μετέλαβε τον αχράν των μυστηρίων, δεν έκλεισε πια τα μάτια. Όταν όμως ακούμπησε στα χείλη του ο μυστηριακός Χριστός, τότε μόνα τους χαμήλωσαν τα βλεφαρά του και για μια στιγμή ήταν σαν να τα αγκάλιαζαν μέσα στο Χριστό ο Βάνια και ο Κώστια. Εκείνα τα Χριστούγεννα θα μέναν αλυσμόνητα σ' όλους. Κανείς τους βέβαια δεν το ξέρε, αλλά εκείνα ήταν τα τελευταία Χριστούγεννα που θα γιόρταζαν ποτέ στο Πεζνορόβο ο Αλέξιος και ο Ιβάν. Και σαν να ήθελε ο Θεός να στιβάξει μέσα τους πλήθους της όμορφες αναμνήσεις, οι πιστές και τρυφερές καρδιές που θάμεναν πίσω στην πατρίδα, τ' άφησε όλα να γίνουν πρωτάφαντα, όμορφα και τέτοια που δεν μπορούν να ξαναγίνουν για δεύτερη φορά. Αυτές οι λίγες μοναδικές ώρες στη ζωή των ανθρώπων, οι ώρες μιας παραδεισένιας θα το έλεγες ευτυχίας, πόσο λίγο κρατούν, αλλά και πόση θέση πιάνουν. Κι είναι οι καρδιές που ζούνε χρόνια με την αντανάκλαση μοναδικά λίγων ημερών, και αυτές οι λίγες μέρες μεταμορφώνονται σε ολόκληρη ζωή. Αυτές είναι συνήθως οι μετρημένες στα δάχτυλα μέρες στη ζωή των ανθρώπων, αλλά έχουν μέσα τους τόσο φως που είναι αρκετό να φέγγω χιλιάδες μουντές και άχρωμες και διάφορες μέρες, και όχι μόνο να τις φέγγουν, αλλά και να τις δίνουμε τα δικά τους χαρούμενα και νοσταλγικά χρώματα. Καλύτερα είναι να μην τις μετράμε αυτές τις φωτεινές, τις ευτυχισμένες μέρες της ζωής μας, γιατί ενώ είναι τόσο λίγες, φαίνονται τόσο πολλές. Καλύτερα λοιπόν, ας τις αφήνουμε χωρίς να πολυεξετάζουμε πώς και τι και πόσο, για να είναι πάντα μπροστά μας σαν τα φωτεινά μονοπάτια που μας δείχνουν την όμορφιά της ζωής μας. Και ας λούζουν με το φως τους τις φτωχές, μουντές αδελφές τους, τις αμέτρητες υπόλοιπες μέρες μας πάνω στη γη. Στην κοιλάδα αυτή των δακρύων, σαν παραδεισένιο βάλσαμο φύσα κάποτε ένα άγνωστο χέρι, και όλα τα δάκρυα τότε στεγνώνουν, όλα τα χείλη χαμογελούν, σ' όλα τα πρόσωπα λάμπει με μιας φως ηλαρών. Χριστέ, το φως του αληθινών. Αυτή ήταν η προσευχή που έλεγε και ξανάλεγε ο Αλέξιος στη λειτουργία των Χριστουγέννων. Ήταν μια νύχτα απρόσμενη, τέτοια εποχή για τη στέπα. Ο καιρός είχε απότομα γλυκάνει, τα κρύσταλλα είχαν λιώσει στα παράθυρα, και τη νύχτα, όταν ξεκινούσαν όλοι με τα φαναράκια τους για την εκκλησία, τα σύννεφα είχαν τραβηχτεί από τον ουρανό και ένα πελώριο φεγγάρι έλαμπε κατά μεσή στο στερέωμα. Η Κατερίνα και η σπιτική της έσβησαν αμέσως τα φαναράκια τους. Περπατούσαν στο στραγανιστό χιόνι, συνεπερμένοι από τη φαντασματορική όψη που έδινε το χιονισμένο τοπίο η Πανσέλινος. Όλα ήταν ακίνητα στην αγιασμένη νύχτα. Ακόμα και οι άνθρωποι σώπαιναν, καθώς προχωρούσαν συντροφιές στον προορισμό τους. Στη φάτνη της Βηθλές, που ήταν απόψε η εκκλησία του χωριού τους, που ήταν απόψε κάθε χριστιανική εκκλησία, απ' άκρη σ' άκρη της Ρωσίας και ως τα πέρατα της γης. Πού και πού, μόνον ακουγόταν το χαρούμενο χρεμέντισμα ενός αλόγου, το αργό ικανοποιημένο μου κανητό μιας αγελάδας. Κι όλοι αμέσως σκέφτοντα, με το δίκιο τους χαίρονται τα άλογα και αγελάδες. Αυτά πρώτα φιλοξένησα στον στάβλο τους τον ποιητή του σύμπαντος. Κύριε Ιησού Χριστέ, πόσο ακατάληπτο είναι το βάθος της ταπείνωσής Σου, πόσο αστείοι και μικροί είμαστε εμείς δίπλα στο μεγαλείο Σου. Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού. Αυτή ήταν η προσευχή που τους είχε μάθει ο Αλέξιος και ήταν μια τόσο προσιτή σ' όλους, μια τέτοια εύκολη προσευχή. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Οι νηστείες της Εκκλησίας. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Η πρώτη. Η πιο παλαιά από όλες. Την έδωκε στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Το νόημά της είναι «Με όπλο την νηστεία να συνηθίσουμε στην υπακοή στον Θεό και στην πάλη κατά του διαβόλου». Ο Χριστός ετώνησε ακόμη περισσότερο την αξία της νηστείας. Είπε «Το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται ημίεν προσευχή και νηστεία». Δηλαδή, με την νηστεία πολεμάμε τον διάβολο και τον νικάμε. Όταν δεν νηστεύουμε, μας νικάει. Α. Πώς νηστεύουμε? Νηστεία, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν είναι η πλήρης αποχή από κάθε τροφή, αλλά η αποφυγή ορισμένων τροφών με βάση ειδικές διατάξεις που καθορίζουν πότε τρώμε και πότε νηστεύουμε. Πότε τρώμε εις δόξαν Θεού και πότε νηστεύουμε εις δόξαν Θεού. Στα βιβλία της Εκκλησίας μας γίνεται λόγος για ξηροφαγία, τρώμε φυτικές ουσίες ομές χωρίς λάδι, νηστεία, τρώμε φαγητό νερόβραστο από φυτικές ουσίες χωρίς λάδι, κατάλυση ιχθύως, τρώμε φυτικές ουσίες και ψάρια, φαγητό παρασκευασμένο με φυτικά έλαια, κατάλυση σε αυγά και γάλα και όλα τα προϊόντα τους, κατάλυση εις πάντα, τρώμε κάθε είδους φυτική και ζωική τροφή, ακόμη και κρέας. Η διάκριση των φαγητών στις πέντε αυτές κατηγορίες έγινε προφανώς με βάση την ιδίτητα, νοστιμάδα των φαγητών. Δηλαδή κριτήριο με το οποίο κατενεμήθησαν τα φαγητά στις πέντε αυτές κατηγορίες είναι η νοστιμάδα τους. Είναι φανερό ότι τα πιο νόστιμα φαγητά γίνονται με κρέας. Ακολουθούν τα φαγητά που γίνονται με αυγά, τυρί, βούτυρο, γάλα και τα προϊόντα τους. Ακολουθούν τα φαγητά με ψάρια. Λιγότερο νόστιμα είναι τα λαχανικά και τα όσπρια με λάδι. Ακόμη λιγότερο νόστιμα είναι τα φαγητά τα αλάδωτα. Και ακόμη πιο λίγο νόστιμα τα ομά φυτικά φαγητά. Με την νηστεία ο άνθρωπος παρετείται κάθε φορά από ορισμένα φαγητά. Τηρώντας τις νηστείες μαθαίνει να μην είναι κοιλιόδουλος, να μην ασχολείται με το τι κάθε φορά θα φάει, αλλά θεόδουλος να ποθεί, να πλουτίζει σε χαρίσματα και αρετές. Η χρήση ελαίου στο φαγητό δεν αποτελεί νηστεία. Γι' αυτό τις ημέρες που τρώμε λάδι, η Εκκλησία μιλάει για κατάλυση. Αντίθετα, όταν το τυπικό προβλέπει φαγητό αλάδωτο και ξηροφαγία, ποτέ δεν γίνεται λόγος για κατάλυση. Η Εκκλησία, για να ρυθμιστεί καλά η ζωή των χριστιανών και να μην γίνονται υπερβολές, καθόρισε τι πρέπει να τρώμε την κάθε μέρα και εποχή. Έτσι έχουμε. Β. Ημέρες αυστηρής νηστείας. Είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή όλου του χρόνου και ιδιαίτερα των περιόδων νηστείας, σαρακοστών. Νηστεία σημαίνει φαγητό χωρίς λάδι. Την Παρασκευή νηστεύομαι, επειδή η Παρασκευή εσταυρώθη ο Κύριος. Σταυρώνομαι με την νηστεία μας τον κακό μας σε αυτό, για να μας ελεήσει τους αναξίους, όπως ελέησε τον εσταυρωμένο ευγνώμονα ληστή. Την Τετάρτη, για να ενθυμούμεθα ότι ένας φίλος του τον πρόδωσε ημέρα Τετάρτη και να το συνειδητοποιούμε ότι και εμείς, παρότι είμαστε φίλοι του, είναι φυσικό αν δεν προσέχουμε και δεν αγωνιζόμεθα να τον προδώσουμε. Όταν τις ημέρες που έχουμε χρέος να κάνουμε αυστηρή νηστεία συμπέσει κάποια εορτή, γίνεται κατάλυση, δηλαδή χαλάρωση της νηστείας. Αν είναι εορτή Αγίου, τρώμε λάδι. Αν είναι εορτή της Παναγίας ή του Προδρόμου, τρώμε ψάρι. Οι ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή είναι ημέρες καταλύσιμες. Δηλαδή, τρώμε απ' όλα ό,τι θέλουμε, εκτός από τις περιόδους νηστείων. Το Σάββατο και την Κυριακή δεν επιτρέπεται ποτέ να γίνει αυστηρή νηστεία, δηλαδή χωρίς λάδι. Όλον τον χρόνο ένα μόνο Σάββατο νηστεύω με το λάδι, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο, επειδή την ημέρα αυτή ο Χριστός είναι σωματικά στον τάφο και η ψυχή του έχει κατέβει στον Άδη να αναστήσει τον προπάτορα Αδάμ. Γάμα, σαρακοστές είναι οι εξής. Η Μεγάλη Σαρακοστή αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου. Γίνεται προς τιμήν του Χριστού και ιδίως του πάθους του για μας. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή γίνονται οι εξής καταλύσεις. Όποια μέρα κι αν πέσει του Ευαγγελισμού, τρώμε ψάρι. Και των Αγίων 40 μαρτύρων, τρώμε λάδι. Το ίδιο και στις 26 Μαρτίου, εορτή της συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Η νηστεία των Χριστουγέννων. Από 15 Νοεμβρίου μέχρι και 24 Δεκεμβρίου. Κατά την νηστεία αυτή τρώμε ψάρι όλες τις ημέρες πλην Τετάρτης και Παρασκευής από την αρχή μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, δηλαδή του Αγίου Σπυρίδωνος. Συνηθίζουν οι χριστιανοί πολύ αξιέπαινα και δεν τρώνε ψάρι την πρώτη εβδομάδα για να κοινωνήσουν τη μεγάλη εορτή των εισοδίων της Παναγίας μας. Η νηστεία της Παναγίας. Από 1η Αυγούστου μέχρι και 14 Αυγούστου νηστεύουμε προς τιμήν της Παναγίας και για την ψυχή μας. Επειδή και η Παναγία ενίστεψε 15 ημέρες πριν από την κοίμησή της για την ψυχή της. Αν εκείνη ενίστεψε για την ψυχή της, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Η νηστεία είναι αυστηρή. Ψάρι τρώμε μόνο την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας. 6 Αυγούστου. Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι τις 28 Ιουνίου. Συνήθως η νηστεία αυτή είναι πολύ μικρή. Νηστεύομαι Τετάρτη και Παρασκευή. Όλες τις άλλες ημέρες τρώμε αν θέλουμε ψάρι μέχρι τις 24 Ιουνίου, γενέθλιον του Προδρόμου δηλαδή. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου νηστεύομαι αυστηρότερα προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Αν η εορτή της Παναγίας, 15 Αυγούστου, και των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 29 Ιουνίου, πέσουν ημέρα Τετάρτη και Παρασκευή, τρώμε μόνο ψάρι. Αν πέσουν οποιαδήποτε άλλη μέρα, τρώμε απ' όλα. Αυστηρή νηστεία κάνουμε και στις εξής ημέρες. 5 Ιανουαρίου, παραμονή Θεοφανίων. Νηστεύομαι για να πιούμε την επομένη το Μεγάλο Αγιασμό, που είναι πολύ σημαντικό, όχι βέβαια όπως η Θεία Κοινωνία. 14 Σεπτεμβρίου, ύψωση του Τιμίου Σταυρού, γιατί είναι κάτι το ανάλογο με τη Μεγάλη Παρασκευή. 29 Αυγούστου, αποτομή της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου, σε ένδειξη πένθους για την άδικη θανάτωση του αγιωτέρου ανθρώπου της παγκόσμιας ιστορίας. Ανώτερη από τον Πρόδρομο είναι μόνο η Παναγία. Αν οι τρεις αυτές μέρες τύχουν Σάββατο ή Κυριακή, τρώμε λάδι. Είπαμε, ένα Σάββατο νηστεύουμε το λάδι, το Μεγάλο Σάββατο και καμία Κυριακή, γιατί η Κυριακή είναι εορτή χαρμόσυνη, εορτή της Αναστάσεως του Χριστού. Περίοδοι απολυτές. Η Εκκλησία δεν καθόρισε μόνο περιόδους νηστείας. Καθόρισε και περιόδους απολυτές, που τρώμε απ' όλα όλες τις ημέρες και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τέτοιες περίοδοι είναι οι εξής. 1. Το 12ήμερο, δηλαδή από 25 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, με εξαίρεση την παραμονή των Θεοφανίων που νηστεύουμε για να πιούμε το Μεγάλο Αγιασμό. 2. Η Διακαινήσιμος, δηλαδή η εβδομάδα του Πάσχα. 3. Η εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, μέχρι των Αγίων Πάντων. 4. Οι τρεις εβδομάδες που προηγούνται της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, απόκριες. Κατά τις τρεις αυτές εβδομάδες έχουμε μία ποικιλία διατάξεων που είναι η εξής. Την πρώτη εβδομάδα του Τελώνου και του Φαρισαίου τρώμε όλες τις ημέρες απ' όλα. Τη δεύτερη εβδομάδα από του Ασώτου μέχρι τον Απόκρεο τρώμε απ' όλα, αλλά νηστεύομαι την Τετάρτη και την Παρασκευή χωρίς λάδι. Την τρίτη εβδομάδα της θηρινής τρώμε από όλα τα άλλα εκτός από κρέας. Όλες τις ημέρες τρώμε και την Τετάρτη και την Παρασκευή.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Αδιαφορία. Ο εχθρός της αγάπης. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Η περίοδος της προετοιμασίας για τη γιορτή των Χριστουγέννων που ανοίγεται μπροστά μας μέσα από τα ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών στοχεύει κυρίως στην άσκηση της αγάπης και της αλληλεγγύης για τον περιπεσόντα εις τους ληστάς άνθρωπο. Αυτό μας λέει με τον παραστατικό, αλληγορικό και δυνατό της λόγο και η σημερινή παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Σε αυτή λοιπόν ο λόγος του Χριστού απελευθερώνει την αγάπη από όρους και προϋποθέσεις που εμείς συνήθως θέτουμε, ανταλλάγματα και υπολογισμούς, κρατούμενα και επιφυλάξεις που κάποτε μας δεσμεύουν και μας πολιορκούν. Ο Σαμαρίτης, αν και ήταν ξένος και αλόθρησκος και ως εκ τούτου εχθρός του Ιουδαίου, ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη. Απαγκιστρώνεται από εχθρικές αγγυλώσεις και συμπλέγματα εμπάθειας και με μια καθαρότητα νου και καρδίας που μας εκπλήσει, ζει και προσφέρει τη δύναμη και την ευεργεσία της ανιδιοτελούς αγάπης. Το μήνυμα για άλλη μια φορά είναι σαφές και αυτονόητο. Η αγάπη είναι μια οδυνηρή παρέτηση από πράγματα που ίσως δικαιωματικά μας ανήκουν. Χρόνος, άνεση, ασχολίες, χρήμα και άλλα. Εκείνο που βαρύνει στην ποιότητα της συμπεριφοράς μας είναι ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού, πέρα από γεωγραφικές και εθνικές συναρτήσεις, πάνω από θρησκευτικούς διαχωρισμούς και κοινωνικές προκαταλήψεις. Το κομβικό ερώτημα δεν είναι ποιος είναι ο άγνωστος και ανώνυμος πλησίον, αλλά πώς θα γίνουμε πλησίον για αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Και αυτοί είναι πολλοί. Είναι πολλοί και εμείς θα πρέπει να το παραδεχθούμε. Είμαστε μικροί, λιγοστοί και ανεπαρκείς για να εξοφλήσουμε το χρέος της αγάπης. Γι' αυτό ταπεινωνόμαστε εν μετανοία για την ανεπάρκειά μας. Το προσπέρασμα της αδιαφορίας. Η αδιάφορη στάση του ιερέα και του Λεβίτη απέναντι στον πληγωμένο συνάνθρωπο είναι μια κριτική στο ήθος πολλών θρησκευόμενων ανθρώπων. Πολλών από εμάς που, ενώ θεωρούμε την πίστη στο Θεό ιερή υπόθεση, στην καθημερινότητά μας προσπερνάμε με αδιαφορία τον άνθρωπο, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η πνευματική μας φθορά. Η οργάνωση και οι ρυθμοί της ζωής μας, τα πυκνά προγράμματα και οι πολλές και ποικίλες ασχολίες μας είναι τέτοια και τόσα που εξανεμίζουν και εξασθενούν την αγάπη και το ενδιαφέρον για αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Οι αφορμές και οι προφάσεις είναι πολλές και ευλογοφανείς, όπως υπενήσονται οι ερμηνευτές της παραβολής. Ο φόβος, η ανασφάλεια και η ανάγκη αυτοπροστασίας από ενδεχόμενο κίνδυνο, η απειλή, συντελούν αναπόφευκτα στην παράληψη των έργων της αγάπης. Αλλά και η προσκόλληση στον τύπο που συχνά επικαλύπτει την ουσία πολλών πραγμάτων, συμπνίγει την αυθόρμητη εκδήλωση της αγάπης. Πολλές φορές ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε ή θα μπορούσαμε να κάνουμε το καλό, αλλά νομίζουμε ότι δεν πρέπει, γιατί ίσως να παρεξηγηθούμε. Ακόμη τα ενδιαφέροντα και οι ασχολίες μας, τα επαγγελματικά μας καθήκοντα και οι προσωπικές μας προτεραιότητες στέκονται κάποτε εμπόδια στο να αφιερώσουμε χρόνο στη ζωή μας και χώρο στην καρδιά μας, στο να σταθούμε κοντά και δίπλα στον άλλο. Η συναισθηματική απάθεια και η ηθική αναλγησία του σύγχρονου ανθρώπου είναι πλέον κραυγαλαίες, αποτέλεσμα και σύμπτωμα της τραγικής αδιαφορίας του. Απορροφημένος λοιπόν από το άγχος και την προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ατομικές και ιδιωτελείς του ανάγκες, προσπερνά την ευαισθησία και την ανθρωπιά. Επιδιώκει μόνο το χρήσιμο και το ωφέλιμο. Δεν διακρίνει ποιο είναι το πλαστό και ποιο το νόθο, ποιο το σαθρό και εφήμερο και ποιο το γνήσιο στοιχείο της ζωής. Μέσα στο τέλμα της αδιαφορίας του συμβάλλει στην επικίνδυνη προσαρμογή των σταθερών και διαχρονικών χριστιανικών αρχών. Δεν αγωνίζεται όσο θα έπρεπε για την επικράτηση της ανθρωπιάς, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αγάπης. Στη φοβερή αδιαφορία και φυγή των πολλών, εμείς οι πιστοί οφείλουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν κι άλλοι. Είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο όταν διαπράττουμε το κακό, αλλά και όταν με την αδιαφορία, την παθητικότητα και την ουδετερότητά μας αφήνουμε τους άλλους να το διαπράξουν. Η αδιαφορία φυγαδεύει την αγάπη για τους άλλους και διαστρέφει την ανθρωπιά σε κοινική απανθρωπιά και σκληροκαρδία. Αγαπητοί αδελφοί, όπου αγάπη, εκεί θυσίες και κόπη. Εκεί ψυχική και πνευματική γενναιότητα και μόνο τότε μπορεί κάποιος να είναι βέβαιος ότι συνάντησε το Θεό. Γιατί πρώτα συνάντησε, ενδιαφέρθηκε, πρόσφερε και αγάπησε την εικόνα του, τον άνθρωπο. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Επικίδιο στην Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Αυτή τη στιγμή ο συνήθως, όταν πεθαίνει κάποιος άνθρωπος και προσευχόμεθα διαβάζοντας την εξόδιον ακολουθία, όπως είναι και φυσικό, σκεπτόμαστε πόσες αμαρτίες μπορεί να έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός και πόσο χρειάζεται το έλεος του Θεού. Και τη στιγμή αυτή, όταν προσευχόμεθα για κάποιο και κοιμημένο, τότε συνειδητοποιούμε πόσο είναι απαραίτητα για όλους μας το άπειρο έλεος και η ευσπλαχνία, η ανεξιχνίαστη του Κυρίου για την άφεση των αμαρτιών, τις οποίες από τη βρεφική μας ηλικία μέχρι το τέλος της ζωής μας διεπράττωμεν. Σήμερον, ενώπιον της κεκοιμημένης δούλης του Θεού Αλεξάνδρας, εγώ σκέπτομαι πόση καρποφορία έχει να απογράψει ο δίκαιος μισθαποδότης, αλλά και τέλειος απογραφεύς όλων των καλών πράξεων και της αξίας της κάθε πράξεως χωριστά, Κύριος Ιησού Χριστός, δια την κοιμηθήσαν δούλην Του. Δεν γνωρίζω την κεκοιμημένην πολύ, αλλά την γνωρίζω από πολύ και πιστεύω ότι τη γνωρίζω το λίγο εκείνο από πολύ κοντά. Έχω γνωρίσει από τις εγκάρδιες εξομολογήσεις της όλον τον πλούτο της αγάπης την οποία είχε προς το Θεό από τη μικρή της ηλικία. Όλη την ευλάβεια και όλη την αφοσίωσή της. Έχω γνωρίσει και έχω αποκτήσει εμπειρία για τον μισθόν τον οποίον είχε για την προσωπική της πορεία, για την πορεία των μελών της οικογενείας της και ιδιαιτέρως του Πατρός Επιφανίου και για την πορεία όλων των πνευματικών τέκνων του Πατρός Επιφανίου. Θα υπώ δύο λόγια αυτή τη στιγμή για τα οποία ο Πάτερ Επιφάνιος θα μου κρατεί κακία σε όλη μου τη ζωή, σε όλη του τη ζωή και σε όλη μου τη ζωή. Πιστεύω ότι αν δεν είναι ο πρώτος, δηλαδή ο κληρικός με τη μεγαλύτερη καρποφορία εις τον αιώνα μας, είναι ένας από τους πρώτους. Εγώ με την αγάπη την οποία του έχω τον θεωρώ πρώτον. Ίσως η αγάπη η πολύ δεν με αφήνει να βλέπω σωστά. Ταυτόχρονα ξέρω, όχι πιστεύω, αυτή τη στιγμή ξέρω, ότι ο πλούτος της καρποφορίας του Πατρός Επιφανίου είναι καρπός της μεγάλης ταπεινώσεως, αγάπης, θυσίας και ευσεβίας της κεκοιμημένη δούλης του Θεού Αλεξάνδρας. Αν ο πατήρ Επιφάνιος έγινε κληρικός, οφείλεται πρώτα εις την κλίσιν και εις των φωτισμών του Κυρίου. Αλλά εις την κλίσιν και εις των φωτισμών του Κυρίου τον οποίον έλαβε, χάρης και στις πολλές προσευχές και εις τον πολύ πόνο της δούλης του Θεού Αλεξάνδρας. Ξέρω ακόμα, δεν λέγω πιστεύω, λέγω ξέρω, ότι η κεκοιμημένη δούλη του Θεού Αλεξάνδρα υπήρξε για τον πατέρα Επιφάνιο κάτι πολύ περισσότερο από μητέρα σαρκική. Κάτι πολύ περισσότερο θα έλεγα και από πνευματικός πατέρας. Αν έλεγα ότι ό,τι υπήρξε η Αγία Μακρινά για το Μέγα Άγιο Βασίλειο, υπήρξε η δούλη του Θεού Αλεξάνδρα για τον πατέρα Επιφάνιο, δεν θα πέφτα έξω. Γι' αυτό ακριβώς είπα στην αρχή ότι αν ο Θεός θελήσει να απογράψει τα καλά έργα, την καρποφορία των κόπων και των προσευχών της δούλης του Θεού Αλεξάνδρας, θα απέγραφε εις το ενεργητικό της όλα όσα έχει κάνει ο πατήρ Επιφάνιος και συγχρόνως θα απέγραφε εις το ενεργητικό της και τον ίδιο τον πατέρα Επιφάνιο. Θα προσθέσω και το εξής. Επέρασε από ό,τι ξέρω ολόκληρη τη ζωή της με προσευχή και με ενδιαφέρον για όλους τους ανθρώπους και με θυσία για όλους τους ανθρώπους. Παρότι ήταν κάτι χειρότερο από ένα σωματικό ερείπιο εις την επιγής ζωή της, θυσιαζόταν πάντοτε για όλους και ήταν αϊκίνητη, ακάματη για να προσφέρει κάτι εις όλους. Όλοι έχουμε δοκιμάσει την απέραντη καλοσύνη και την απέραντη αγάπη της. Ξέροντας το πώς έζησε, θα έλεγα ότι έζησε με την ψυχή ενός από τους φλογερότερους ιεραποστόλους και ταυτόχρονα με τους κόπους και με την ταπείνωση ενός από τους μεγαλύτερους ασκητάς, διότι η ζωή της ήταν ολόκληρη την ημέρα κόπος και ολόκληρη την ημέρα αφάνεια. Προσπαθούσε ή δυνατόν να μην βγαίνει από την κουζίνα και από το ελάχιστο δωματιάκι και το ελάχιστο κρεβατάκι επάνω στο οποίο η ίδια περιόριζε τον εαυτό της. Για όλα αυτά κάνω τη σκέψη αυτή τη στιγμή και λέγω «Όντως μακαρία η οδός την οποίαν πορεύεται σήμερον. διότι οπωσδήποτε έχει ετοιμαστεί τόπος αναπαύσεως για την ψυχή της. Θα έλεγα όχι απλώς τόπος αναπαύσεως, αλλά έχει ετοιμαστεί στέφανος δόξης. Πιστεύω ότι η καρποφορία της είναι καρποφορία του ενός το οποίον γίνεται 100. Παρά τα αυτά, αδελφοί μου, δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να αφήσουμε τον εαυτό μας να εκτραπεί και εγώ τον εαυτό μου τον κακίζω που τον άφησα και εξετράπει. Και γιατί λέγω ότι τον άφησα και εξετράπει? Διότι είναι καλύτερο πάντοτε ενώπιον του Κυρίου να παριστάμεθα με πολύ ταπείνωση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η Αγία μας Εκκλησία σοφότατα μας λέγει ότι πρέπει πάντοτε να ζητάμε το έλεος του Θεού. Και εμείς αυτή τη στιγμή, παρότι ξέρομεν, και εγώ προσωπικά πάλι επαναλαμβάνω καταδικάζοντας τον εαυτό μου, παρότι ξέρω ότι στα άγνωστα και τα μυστικά της ήταν πιο μεγάλη παρότι ήταν στα φανερά, φαντάζομαι ότι στα μυστικά της ζωής της ότι είχε και μελανά σημεία και αμαρτίες, και σας παρακαλώ και εσάς όλους να παρακαλέσετε αυτή τη στιγμή το Θεό να γίνει εύσπλαχνος ισότι τυχόν έχει αμαρτήσει η μακαριστή δούλη του Θεού Αλεξάνδρα. Και αυτά τα τυχόν αμαρτήματά της, τα οποιαδήποτε, να μην σκιάσουν και να μην αμαυρώσουν τη χάρη και τη δόξα των απέραντων καλών της έργων. Ήθε ο Θεός να της δώσει τον δίκαιο στέφανο και να την αναπαύσει στην βασιλεία του. Και να παρακαλέσουμε ακόμη τον Κύριο να δώσει στον πατέρα Επιφάνιο και στα αδέλφια του και εις όλους τους άλλους συγγενείς παρηγορίαν. Και στον πατέρα Επιφάνιο να δώσει δύναμη και στήριγμα για να συνεχίσει το έργο του εις την Εκκλησία. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Συνέντευξη με τη μοναχή Φωτεινή, άγνωστο συγγραφεύς. Μια ερημίτισσα των καιρών μας. Η μοναχή Φωτεινή ζει στο δάσος του Νέαμτς, κοντά στα σπήλαια της Αγίας Θεοδώρας στη Σύχλα, σε μια καλύβα εδώ και πολλά χρόνια. Το κατακόσμο όνομά της είναι Φλοαρέα Μπουζίνκου. Ήταν παντρεμένη, χώρισε και έχει ένα παιδί. Έγραψε και δημοσίευσε ποίηματα και διηγήματα, εργάστηκε, αλλά πάντα ακολουθούσε το δρόμο του Θεού, ανεξάρτητα από τα προβλήματα και τις στεναχώριες της, ψάχνοντάς τον στα μοναστήρια, στις ακολουθίες και στον λόγο των πνευματικών. Έγινε μοναχή όταν η Αγία Θεοδώρα της Σύχλα την θεράπευσε από τον καρκίνο κατά τρόπο θαυμαστό. Εδώ, στα βουνά της Σύχλα, βρήκε την πολυπόθητη για αυτήν ησυχία σε μια καλύβα. Σίγουρα, εδώ στην ερημιά, οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες είναι μεγάλες. Και γι' αυτό μας μιλάει η αδελφή Φωτεινή με πολύ ταπεινοφροσύνη. Πώς είναι να ζει κανείς στην έρημο, αδελφή Φωτεινή, σε σχέση με τη ζωή στον κόσμο? Επειδή λένε για αυτούς που διαλέγουν να ζήσουν στην ερημιά ότι είναι τρελοί. Μοναχή Φωτεινή, σας λέγω σίγουρα ότι αν γεννιόμουν ξανά, κατευθείαν στην ησυχία θα πήγαινα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ησυχίας και κόσμου, ακόμη και μεταξύ μοναστηριού και της ησυχίας της ερήμου. Σίγουρα οι πειρασμοί είναι πιο μεγάλοι στην έρημο, αλλά η χαρά που δίνει ο Κύριος δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα εγκόσμιο. Αν από την έρημο χρειαστεί να βγεις στον κόσμο, όπως καμιά φορά είναι ανάγκη να κάνω εγώ, αισθάνεσαι ότι μπαίνεις στους τρελούς, όπως και οι άλλοι λένε για αυτούς που αποτραβιούνται στην ερημιά. Αλλά δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Μπορούμε να πούμε ότι εδώ, σε αυτή την καλύβα, είστε στον προθάλαμο του παραδείσου? Εγώ χαίρομαι για ό,τι μου έδωσε ο Θεός, επειδή αισθάνομαι ότι με αγαπάει η Παναγία. Αλλιώς δεν θα άντεχα στους πειρασμούς της ερήμου χωρίς τη βοήθεια της Παναγίας, των Αγίων και του Χριστού. Επειδή ο εχθρός είναι πεισματώδης και επιθετικός, ιδίως προς εκείνους που φέρουν το ζυγό του Χριστού και αποτραβήχτηκαν στην ησυχία. Μοναχή Φωτεινή, γνωρίζω μοναχούς και μοναχές που θέλουν να φύγουν από το μοναστήρι και να πάνε στην έρημο, σε μια μικρή καλύβα στο δάσος, να είναι με το Χριστό, μόνοι, αυτοί και ο Χριστός, όσο και να υπέφεραν. Σε αυτούς θα ήθελα την πείρα σας να πείτε τι πειρασμοί τους περιμένουν. Ναι, μπορώ να πω, αφού σίγουρα πολλοί μοναχοί είναι ήδη εκεί με τις παγίδες και τις πονηρίες του εχθρού. Αλλά δεν ξέρω να δώσω συμβουλές. Η αγιοσύνη τους πρέπει να δώσει σε μένα. Αν αισθάνονται λοιπόν αυτή την ανάγκη, αφού έχουν μείνει στο μοναστήρι τουλάχιστον 10 χρόνια, σύμφωνα με τους κανόνες, θα πρέπει να έχουν πρώτα απ' όλα την ευλογία του πνευματικού τους. Μετά το 1989 κυρίως, βγαίνουν στο δάσος κάποιοι άνθρωποι που δεν τα πάνε καλά με τους νόμους, και αν δουν κάποιο μοναχό σε κάποιο καλυβάκι, τον ληστεύουν. Αυτοί δεν ξέρουν τι είναι ερημίτης, μοναχός, ότι διάλεξε να ζήσει στη φτώχεια και ότι δεν έχουν τι να κλέψουν. Ήρθαν και σε μένα, δεν πολύ βρήκαν κάτι να κλέψουν, αλλά είχα μία υποτακτική η οποία φοβήθηκε και έφυγε, δεν άντεξε. Ή τη νύχτα, όταν κάνεις την ακολουθία του όρθρου, συμβαίνει να αισθάνεσαι τον διάβολο να περνάει από κοντά σου και να αφήνει μια μυρωδιά ψοφιμινιού.

0: ροές από τον τοίχο της καλύβας, αν και έξω δεν ήταν κανείς. Εγώ τα έβαλα στη θέση τους και συνέχισα την προσευχή. Αλλά έχασα αρκετό χρόνο για την επιδιόρθωση. Συνέχισα να διαβάζω το ψαλτήρι και πάλι άκουσα τις υδροροές να πέφτουν. Τις επιδιόρθωσα και συνέχισα την προσευχή μου. Τι είναι πιο δύσκολο στην έρημο, αδελφή Φωτεινή? Αυτό που είναι δύσκολο είναι η πάλη με τους λογισμούς. Είναι δύσκολη αυτή η πάλη, επειδή ο εχθρός σου δίνει σκέψεις όπου ούτε που υποπτεύεσαι πως μπορεί να γεννήσει το μυαλό σου. Για παράδειγμα, τι γυρεύεις εδώ? Γιατί ήρθες εδώ? Άλλη δουλειά δεν έχεις? Δεν μπορούσες να μείνεις στον κόσμο? Γι' αυτό είναι καλό να μην επισκέπτονται συγγενείς, επειδή τον αναστατώνουν. Ίσως κάποια μοναχή ή μοναχός για να φέρει λίγο φαγητό. Είναι καλό όμως τον ερημίτη να μην τον επισκέπτεται κόσμος. Εμένα ο πνευματικός μου δεν μου επιτρέπει να δέχομαι κόσμο. Και άλλωστε, γιατί να έρθει κάποιος σε μένα? Τι συμβουλές να του δώσω? Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος. Προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, όπως κάνει η Εκκλησία μας.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ισίος. Όταν γέροντα βλέπω μέσα μου υπολείμματα από ένα πάθος, στεναχωριέμαι. Πες, δόξασε ο Θεός που έφυγαν τα πολλά. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα έβλεπα τις ολοφάνερες μεγάλες δωρεές του Θεού και από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός θα έλεγα το δόξασε ο Θεός. Αν θέλεις να ζεις ζωή παραδεισένια από αυτήν τη ζωή, δες και εσύ τις ευεργεσίες και τις πλούσιες δωρεές που σου δίνει ο Θεός και άρχισε το δόξασε ο Θεός. Να δοξάζετε το Θεό γιατί σας βοήθησε και προοδεύσατε έστω και λίγο, είτε επειδή εσείς σκοπιάσατε, είτε επειδή σας βοήθησαν οι άλλοι. Όταν ο άνθρωπος λέει «δόξασε ο Θεός», βοηθάει ο Θεός, γιατί η ευγνωμοσύνη με το ταπεινό φρόνημα και με τον φιλότιμο αγώνα τραβάει συνέχεια ουράνιες δυνάμεις και ευλογίες θεϊκές. Και όταν γέροντα ξέρω ότι θα ξαναπέσω, δεν ξέρεις. Από φοβία σκέφτεσαι έτσι. Μην έχετε φοβία μήπως ξανακάνετε το ίδιο σφάλμα, γιατί έτσι κλονίζεται η πίστη σας στο Θεό. Μην τα σκαλίζετε τόσο πολύ. Όταν σας λέει ο λογισμός ότι δεν πρόκειται να διορθωθείτε και διαλύεστε από τη λύπη, χρειάζεται να δώσετε ένα ψεύτικο κουράγιο στον εαυτό σας. Δόξασε ο Θεός να πείτε, σήμερα είμαι καλύτερα από χθες. Δόξασε ο Θεός 1000 φορές. Αν και φαίνεται ψεύτικο αυτό το κουράγιο, μέσα του όμως κρύβει μια μεγάλη δύναμη, την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό είναι ο μοχλός που αναποδογυρίζει την απελπισία, ελευθερώνει την ψυχή από τη λύπη και το άγχος και τονώνει σιγά σιγά τις πνευματικές δυνάμεις με τη Θεία ζωντάνια που δίνει. Γέροντα, στεναχωριέμαι γιατί έχω πολλά προβλήματα υγείας. Όλα να τα δέχεσαι σαν μεγάλα δώρα του Θεού. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Στον ουρανό θα έχεις πολλά να απολαύσεις. Θα έχεις σύνταξη μεγάλη, εάν δεν τη μειώσεις μόνη σου με το γογισμό. Πώς γέροντα, αφού τώρα δεν νιώθω μέσα μου τον ουρανό? Δεν νιώθεις τον ουρανό γιατί δεν δοξολογείς το Θεό. Όταν ο άνθρωπος κινείται στον χώρο της δοξολογίας, χαίρεται με όλα. Υπάρχουν κοσμικοί άνθρωποι που θα μας κρίνουν εμάς τους μοναχούς. Να δείτε οι Βεδουίνοι τι ταλαιπωρία περνούν. Αλλά ευχαριστούν το Θεό και είναι χαρούμενοι. Το σιτάρι δεν το καθαρίζουν για να βγάλουν την πέτρα, αλλά το αλέθουν όπως είναι. Και το ψωμί τους είναι όλο πέτρα. Και οι τροφές τους, φαίνεται, δεν έχουν τα απαραίτητα συστατικά, ασβέστιο κλπ. Οπότε τα δόντια τους καταστρέφονται τελείως. Και βλέπεις Βεδουίνους να έχουν μόνο ένα δόντι και να χαίρονται σαν να είναι το δόντι μαργαριταρένιο. Και άλλος του λέει ένα δόντι και αισθάνεται μειονεκτικά. Με όλα αυτά που ακούτε να κινείστε συνέχεια στη δοξολογία, να δοξάζετε μέρα νύχτα το Θεό για τις ευεργεσίες Του. Μου έλεγε κάποιος επίσκοπος ότι σε ένα ναό, την ώρα που ο διάκος διάβαζε το Ευαγγέλιο της θεραπείας των δαιμονισμένων των Γεργεσινών, ένας άνθρωπος πολύ απλός στεκόταν πίσω από το δεσποτικό και έλεγε συνέχεια «Δόξασε ο Θεός». Αρχίζει ο διάκος. «Το καιρό εκείνο ελεθόντι το Ιησού εις την χώρα των Γεργεσινών, δόξασε ο Θεός», λέγει εκείνος. «Υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι, δόξασε ο Θεός. Χαλεπή ηλίαν, δόξασε ο Θεός. Και ιδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων εις την θάλασσαν, δόξασε ο Θεός». Κατάλαβα, μου είπε ύστερα ο επίσκοπος, ότι είχε δίκιο αυτός ο απλός άνθρωπος που έλεγε «δόξασε ο Θεός». Γιατί το «δόξασε ο Θεός» ρίχνει τους δαίμονες στη θάλασσα. Και εσείς πάντα να λέτε «δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός», μέχρι να ορμήσει η αγέλη στη θάλασσα. Η δοξολογία αγιάζει τα πάντα. Με τη δοξολογία διαλύεται ο άνθρωπος από ευγνωμοσύνη, παλαβώνει με την καλή έννοια, πανηγυρίζει τα πάντα. Και όταν ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό ακόμη και για τα λίγα, έρχεται μετά τόσο πλούσια η ευλογία του Θεού που δεν μπορεί να την αντέξει και τότε ο διάβολος δεν μπορεί πια να σταθεί και φεύγει.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της